Αγαπητοί μας φίλοι, Κυριακή αύριο και στη συνέχεια του προγράμματός μας, ο ραδιοφωνικός μας σταθμός σας προσφέρει ένα αφιέρωμα που αφορά το αυριανό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα.

τη ζωή των ατόμων και των κοινωνιών. Πολλές είναι οι ανάγκες και τα προβλήματα. Για την υπέρβαση και τη λύση τους, μετά το Θεό συμβάλλουν πολλοί παράγοντες. Και πρώτος μεταξύ αυτών των παραγόντων είναι ο άνθρωπος. Ο παράλυτος, για τον οποίο μας μιλά σήμερα το Ευαγγέλιο, ελπίζει στο Θεό και περιμένει το θαύμα της θεραπείας του επί 38 συνεχή έτη, κατάκητος στο κρεβάτι του παρά την θαυματουργή κολυμβήθρα της Βηθεσδά. Περιμένει να έλθει και γι' αυτόν η χαρμόσυνη ώρα της θεραπείας και της απαλλαγής του από τη μακροχρόνια εκκινησία και καθήλωσή του στο κρεβάτι του πόνου. Δοκιμάζει όμως αμέτρητες απογοητεύσεις. Ενώ άγγελος κατά καιρόν κατέβαινε εν τη κολυμβήθρα και ετάρασε το είδωρ, και κάθε φορά ο πρώτος εμβάς μετά την ταραχή του ύδατος υγιής εγένετο, αυτός έμενε με το παράπονο ότι άλλος προ αυτού καταβαίνει και θεραπεύεται.

Τα χρόνια έρχονται και φεύγουν, αλλά αυτός εξακολουθεί να μένει πάλι και πάλι με νέα προσδοκία και ανανέωση της ελπίδας του για μια ακόμη ευκαιρία. Ήταν εν μέρη ζήτημα προτεραιότητος, αλλά και συμπαραστάσεως, διότι ένας μόνο θεραπευόταν μετά την ταραχή του ύδατος της Κολυμπήθρας από τον Άγγελο, μόνον ο πρώτος εμβάς. Οι άλλοι ασθενείς ήταν ευκίνητοι, γιατί δεν ήταν παράλυτοι ή και τους βοηθούσαν κάποιοι άλλοι άνθρωποι και ήταν επόμενο να τον προσπερνούν και να εποφελούνται της θαυματουργού Κολυμβήθρας, χωρίς αυτός να μπορεί να έχει ποτέ την προτεραιότητα και την άμεση θεραπεία που τη συνόδευε. Όμως ο Θεός έκανε χάρη και έλεος και σε αυτόν. Ήρθε η ώρα της θεραπείας του. Ήλθε ο ίδιος ο Θεός προς αυτόν ως άνθρωπος και κατ' ακρίβεια εν προσώπο Ιησού Χριστού, για να δικαιώσει την ελπίδα και την υπομονή του. Έχει ενώπιόν του το Χριστό και χωρίς να γνωρίζει σε ποιον μιλά, εκφράζει το άλυτο πρόβλημά του. «Κύριε, άνθρωπο νουκ έχω, για να με βοηθήσει. Αν είχα έναν άνθρωπο να με βάλει μια φορά πρώτο στη θαυματουργή Κολυμβήθρα, θα λάβαινα κι εγώ τη δωρεά του Θεού. Θα γινόταν και για μένα το θαύμα της θεραπείας μου».

Άνθρωπο νουκ έχω. Αυτή είναι η μεγάλη μου στέρηση. Αυτό το κενό, εάν καλυφθεί, η θεραπεία μου θα είναι σίγουρη. Πράγματι, για την περίπτωσή του δεν τίθεται ζήτημα υλικών μέσων και εξάλλου δεν περίμενε τη σωτηρία του από τα ανύπαρκτα τότε μέσα της επιστήμης. Λίγα μόνο βήματα τον χώριζαν από την επαφή με την αμεσότητα της στιγμής της καταπεμπωμένης δωρεάς του Θεού για να γίνει και σε αυτόν το θαύμα της Ιάσεως. Ω, αν είχε άνθρωπο εκείνη τη στιγμή, θα προλάβαινε την ανακοίνηση του ύδατος από τον άγγελο που έδινε την υγεία στον πρώτο μέτοχο του ελέους του Θεού.

Ο ιερός υμνογράφος της Εκκλησίας ζωντανεύει το διάλογό του με τον Χριστό. Στο άκουσμα της φράσεως του παραλίτου «Άνθρωπο νουκ έχω», παρουσιάζει τον Χριστό να του απαντά θερμά και αποφασιστικά: «Διασέ άνθρωπος γέγονα και λέγεις άνθρωπο νουκ έχω?» Και για να του επιβεβαιώσει ότι του ομιλεί ως θεάνθρωπος, πολυεύσπλαχνος αλλά και παντοδύναμος, του λέει εξουσιαστικός: «Άρων σου τον κράβατον και περιπάτη, κηρύττοντας τη δύναμή μου και το μέγα έλεος». Ο παράλυτος εγείρεται, σηκώνει με δύναμη τον κράβατον του και περιπατεί σταθερά και εντυπωσιακά ως τελείως υγιής.

παραμένει εντούτης και φτάνει μέχρι σε μας σήμερα ο απόϊχος της πίκρας του. Άνθρωπο νουκ έχω. Αυτές οι δύο λέξεις έχουν πάντοτε την επικαιρότητα και το κοινωνικό μήνυμά τους ότι υπάρχει ανάγκη ανθρώπων. Έλλειψη ανθρώπων αγάπης. Έλλειψη ανθρώπων με χριστότητα και αγαθοσύνη. Η κορυφαία αξία στον κόσμο είναι ο άνθρωπος, η κορονίδα του σύμπαντος, η ολοκλήρωση και επίστεψη της δημιουργίας. Σε έναν ποιητικότατο ύμνο της δημιουργίας, ο ψαλμωδός Δαβίδ θαυμάζει το μεγαλείο του σύμπαντος και ανυμνεί το Δημιουργό Θεό. Όταν όμως αναλογίζεται και φέρει τον άνθρωπο σε σύγκριση προς το σύμπαν, διαρωτάται: ότι όψω με τους ουρανούς έργα των δακτύλων σου, σελήνη και αστέρας, άσιε θεμελίο σας. Σκέπτομαι ποια σύγκριση έχει ο άνθρωπος με αυτά. Τι έστειν άνθρωπος ότι μιμνίσκει αυτού, ή ιός ανθρώπου ότι επισκέπτει αυτόν. Αλευθείς αμέσως απαντά ο ίδιος με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος: ηλάτω σας αυτόν βραχύτη παραγγέλους, δόξη και τιμή εστεφάνω σας αυτόν, και κατέστησα σε αυτόν επί τα έργα των χειρών σου, πάντα υπέταξας υπό κάτω των ποδών αυτού.

Ο άνθρωπος είναι περίπου εισάγγελος. Πλάστηκε για να είναι εύχριστος στο Θεό και στο συνάνθρωπό του. Αυτή είναι η υψηλή περιοπή και η αξία του ανθρώπου ενώπιον του Θεού. Άραγε, πόσοι τη συναισθάνονται και πόσοι κρατούν τόσο ψηλά την ανθρώπινη αξία, την ηθική αξία της ανθρώπινης προσωπικότητας.

με λυπηρή διαπίστωση άνθρωπο νουκ έχω, διότι σπανίζουν οι τέτοιας υψηλής περιοπής και ηθικής αξίας άνθρωποι μέχρι σημείου πολλές φορές να αποτελεί ανησυχητική πραγματικότητα η κατάσταση που προδιέγραψε ο Λόγος του Θεού «Ουκ έστι ποιόν Χριστότητα, ουκ έστι ποιόν αγαθόν, ουκ έστιν έως ενός». Πάντες εξέκλειναν, άμα ηχριώθησαν. Κι άλλος προφητικός θείος λόγος που εκτίρει τον εκπεσμό του ανθρώπου λέγει «Άνθρωπος εν τιμίων ουσινίκε, παρεσυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής».

Υπάρχει όμως, δόξα τω Θεώ, άλλη κολυμβήθρα, ανώτερη εκείνης της Βηθεσδά. Η επτάκρουνος κολυμβήθρα, η Εκκλησία του Χριστού και τα αγιαστικά της μυστήρια. Από αυτήν την κολυμβήθρα ανεδίθησαν κατά καιρών Άγιοι του Θεού άνθρωποι, εις πανέργων αγαθών εξερτισμένοι και εύθετοι πολίτες της Βασιλείας του Θεού. Προορισμός και αποστολή της Εκκλησίας είναι ο καταρτισμός των Αγίων και η οικοδομή του σώματος του Χριστού. Ήτησε στην Εκκλησία Θεού ζώντος, στήλος και εδραίωμα της αληθείας. Για τον εξεγιασμό των μελών της Εκκλησίας υπάρχει πάντοτε ανάγκη στελεχών, ανθρώπων κλητών εις έργων διακονίας ιερείς. Και έδωσε και δίνει πάντοτε ο Κύριος στην Εκκλησία Του τους μεν αποστόλους, τους δε ευαγγελιστάς, τους δε ποιμένας και διδασκάλους προς τον καταρτισμό των Αγίων. Ο Χριστός ήλθε στον κόσμο όχι για να φέρει μια νέα θρησκεία, αλλά για να ιδρύσει επί της γης την Εκκλησία ως κυβωτό των σωζωμένων εκ του εντοκόσμου κατακλυσμού της αμαρτίας. Αυτός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας και αυτόν παρέδοκεν υπέρ αυτής εις θάνατον σταυρικών ή να αυτήν αγιάσει και δημιουργήσει μια κοινωνία Αγίων και κατευθύνει έτσι τους ανθρώπους στη Βασιλεία Του. Αυτή είναι η μεγάλη προσφορά της Εκκλησίας προς τον κόσμο, προσφορά ανακαινιστική για την κοινωνία, η οποία τότε μόνο θα ευημερήσει όταν αποκτήσει ανθρώπους τα του Χριστού φρονούντας και κατά Χριστόν ζώντας. Τότε και μόνον τότε θα πάψει να υπάρχει το μεγάλο έλλειμμα που εκφράζει η φράση «άνθρωπον ουκ έχω».

ιδέ την υπομονή του ανθρώπου. 38 χρόνους ήταν ασθενημένος και ποτέ δεν ευόδωνε να σέβει στην στέρναν δια να ιατρευθεί, και πάλιν δεν έλειπε να πεκεί. Αμή όλον ήλπιζε την ιατρίαν του. Και εμείς πολλές φορές, ως αν ασθενήσομεν ψυχικός ή σωματικός και υπάγομεν στην εκκλησία και προσπέσομεν, βαριούμεσθεν να κάμομεν 2-3 ημέρας. Πολλάκις, εάν δεν ιατρευθούμεν, βλασφημούμεν εις τον Θεόν και εις την πίστην μας, πως δεν ιατρεύθημεν εις την εκκλησίαν, και βάνομεν εις το νου μας ότι δεν δύναται ο Άγιος ή η Αγία όπου παρακαλούμεν να μας βοηθήσει, και δεν εξεύρωμεν ότι ο Θεός μας αφήνει να πειραζόμεσθεν δια τας αμαρτίας μας. Δεν καταλαμβάνομεν ότι όποιον αγαπά ο Θεός, εκείνον παιδεύει εδώ δια να σωθεί η ψυχή του. Δια τούτο έλεγε και ο σοφός Σολομών: «Ιέ, μη ολιγόρη παιδείας Κυρίου, μη δε εκλείου υπ' αυτού ελεγχόμενος. Ον γάρ αγαπά Κύριος, παιδεύει, μα στη γη δε πάντα ιών, ον παραδέχεται. Ήγουν, ο Ιέ μου, μη καταφρονείς τες παίδευσες του Θεού, μη δε να αποχωρίζεσαι απ' Αυτόν όταν σε πειράζει, διότι όποιον αγαπά ο Θεός, εκείνον παιδεύει και δέρνει κάθε παιδί του όπου το καταδέχεται». Ομοίως και ο Απόστολος Παύλος εδίδασκε στους Κορινθίους λέγοντας: «Παράδοτε αυτόν το σατανά εις όλεθρον της σαρκός, ή να το πνεύμα σωθεί εν τη ημέρα του Κυρίου Ιησού. Ήγουν, παραδώσετε τον εις τον πειρασμόν, διαπαιδεμόν του κορμίου, δια να σωθεί η ψυχή του εις την ημέραν του αυθεντός Ιησού. Ήγουν εις την μέλουσαν κρίσιν». Βλέπεις πως η ασθένεια του κορμίου είναι όφελος της ψυχής. Δια τούτο, ας μην βαριούμεσθεν εις την ασθένειά μας, αλλά συπομένομεν ή να ειδεί ο Θεός την υπομονή μας να μας δώσει την ιατρία ως τον παράλυτον. Λέγει του ο Κύριος: «Θέλεις υγιείς γενέστε. Τι γούν ο ασθενημένος άνθρωπος?» Δεν είπε: «Τι λέγεις ο άνθρωπε, δεν θέλω να γένω γερός. Δεν εξεύρεις ότι αγαπώ να ιατρευθώ? Δεν βλέπεις ότι δια τούτο κοίτω με εδώ τόσους χρόνους δια να ιατρευθώ? Αμή, τι με ερωτάς, θέλεις υγιείς γενέστε?» Δεν είπε έτσι, αλλά πως: «Ναι Κύριε, θέλω να γένω γερός, αμή άνθρωπον δεν έχω, φίλων δεν αποκτώ να με κοιτάζει, συγγενείς δεν με επιτηρά. Τόσους χρόνους έχω ασθενημένος και άνθρωπον δεν έχω να με ρίψει στην στέρναν όταν ταραχθεί το νερόν. Τι λέγεις ο άνθρωπε, δεν έχεις άνθρωπο? Αμή, πού είναι η συγγενή σου, πού είναι η φίλη σου, πού είναι η γειτόνη σου? Δεν σε κοιτάζουν εις την ασθένειά σου? Δεν παραμονεύουν πότε θα ταραχθεί το νερό να σε ρίψουν μέσα? Πάντως όλοι εξεύρωμεν, ευλογημένοι χριστιανοί, ότι αληθινός είναι ο λόγος όπου λέγει: «Τον μεν ευτυχούντων πάντες άνθρωποι φίλοι, τον δε δυστυχούντων ουδαυτός ο γεννήτωρ». Διότι έτσι είναι, όταν είναι κανείς πλούσιος και ευημερημένος, όλους έχει φίλους, όλους έχει αγαπημένους. Πας άνθρωπος πάσχει να φιλιωθεί με τον τιούτον. Όταν δε πτωχύνει, και αυτός ο πατέρας του τον μισεί. Ομοίως και ο άνθρωπος σούτος, όταν μενεί τον υγιής και πλούσιος, πολλούς είχε και τους φίλους. Αφόντις δε εισθένησε,
και εξοδίασε και τον βίον του εις την ασθένειά του, κανέναν άνθρωπον δεν είχε να το ρίψει εις την στέρναν δια να ιατρευθεί. Δια τούτο έλεγε και προς τον Χριστόν: «Αυθέντη, άνθρωπον δεν έχω, όχι να με θρέψει, να με ενδύσει, διότι αυτά δεν τα χρειάζομαι. Εάν είμαι ασθενημένος, τι θέλω την πολυτελή τροφή, τι θέλω τα τίμια φορέματα? Δια τούτο θέλω άνθρωπον να με ρίψει στη στέρναν, όταν ταραχθεί το νερό, να ιατρευθώ».

λέγει αυτό ο Ιησούς. Έγειρε άρων των γράβατών σου και περιπάτη, και ευθέως εγένε το υγιής ο άνθρωπος και ήρε τον γράβατον αυτού και περιεπάτη. Ειν δε Σάββατον εν εκείνη τη ημέρα, έλεγον ουν οι Ιουδαίοι το τεθεραπευμένο, Σάββατον εστί, ουκ εξεστήσει άρε τον γράβατον. Απεκρίθη αυτής, ο ποιής σας με υγιή, εκείνος μη είπεν, άρον τον γράβατον σου και περιπάτη. Ήγουν, λέγει τον ο Χριστός, σήκω, έπαρε το κρεβάτι σου και περιπάτη, και παρευθείς έγινε γερός ο άνθρωπος και επήρε το κρεβάτι του και περιεπάτη. Ή τον δε Σάββατον εκείνη την ημέρα έλεγαν τον γούν οι Εβραίοι εκείνων των ιατρευμένων, Σάββατον είναι, δεν είναι συγχωρημένον να πάρεις το κρεβάτι σου. Απεκρίθη τους, εκείνος όπου με έκαμεν γερόν, είπε με, έπαρε το κρεβάτι σου και περιπάτη. Ω του θαύματος, 38 χρόνους είχεν εις την ασθένεια και πάρα αυτά με έναν λόγον έγινε υγιής. Αλλά τι θαυμάζομεν του Χριστού την δύναμη? Αυτός έκτισε τον ουρανόν και την γην, αυτός εδημιούργησε τη θάλασσα και πάντα τον κόσμο, αυτός τους αγγέλους έπλασεν, αυτός και το γνωστικό ζώον των άνθρωπων λέγω έπλασε, πόσο μάλλον να μην ιατρεύσει την διάφτην ασθένεια. Είναι ο λίγον θαύμα πως εδημιούργησε τον άνθρωπον. Για ειδέ την φρονιμάδα του, για ειδέ τες τέχνες του, είναι ο λίγη γνώσης πως κάμνει ο άνθρωπος καράβι και περιπατεί στην θάλασσα. Είναι ο λίγη τέχνη πως γράφει και διηγείται ο άνθρωπος, ή και οι άλλες τέχνες όπου ενόησε ο άνθρωπος είναι ο λίγης γνώσεως. Όντως, ως έλεγε και ο προφήτης Δαβίδ, όλα με γνώσιν τα έκαμεν ο Θεός. Εάν γουν ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και Θεός έπλασε τον άνθρωπον, όπου έδειξε τόση σοφίαν εις τον κόσμον, πώς να μην ιατρεύσει και τον παράλυτον, και αυτό μεν είναι θαυμαστόν, αλλά αυτά είναι θαυμαστότερα. Πλην ιδού πως ο Χριστός δεν είπε μόνον σήκω από την ασθένειά σου, αλλά έπαρε και το κρεβάτι σου, την οσένεκεν, δια να δείξει ότι τελείαν τον έδωκε την ιατρίαν, τόσον όπου εδυνήθη να επάρει το κρεβάτι του εις τον ώμον του. Και πάλιν δεν είπε έπαρε το κρεβάτι σου μόνον, αλλά και περιπάτη, διατί ή να δείξει και εις αυτό το στερεόν της ιατρίας, ότι τόσον εδυνάμωσεν όσον εβάστα το κρεβάτι του και περιεπάτη. Αλλά ιδέ και του ανθρώπου την υπακοήν, ως ανήκουσεν ότι τον είπεν ο Χριστός έπαρε το κρεβάτι σου, δεν είπε τι λέγεις ο άνθρωπε, σήμερον είναι Σάββατον και εσύ με ορίζεις να πάρω το κρεβάτι μου εις τον ώμο μου, να καταπατήσω τον νόμο του Μωυσέως. Αλλά τι, πάρα αυτά έκαμεν του Χριστού των λόγων, επειδή είδε τον Χριστόν ότι έδειξε θαύμα μεγαλύτερο του Μωυσέως. Εγνώρισε ότι και μεγαλύτερος είναι από αυτόν, δια τούτο εκαταπάτησε του μικροτέρου των νόμων να κάνει του μεγαλύτερου των ορισμών.

0: Ο άνθρωπος, αγαπητοί μας ακροατές, κλείνει φυσικά στο να λυπάται και να πονάει στις δυστυχίες και συμφορές των άλλων. Ίσως επειδή είναι κοινές ή επειδή όλοι είμαστε από το ίδιο φύραμα ή επειδή δεν γνωρίζει ο άνθρωπος τι τέξεται η επιούσα. Δεν είναι βέβαιος ότι αργότερα δεν θα φυτρώσουν στον ίδιο οι άκανθες των πόνων τις οποίες βλέπει σε άλλους. Για αυτούς τους λόγους δίκαια σύρεται κανείς σε συμπαθή διάθεση όταν θεωρεί τις ασθένειες και τους πόνους των συνανθρώπων του. Ποιος λοιπόν θα ήταν τόσο σκληρός στην καρδιά, τόσο θηριογνώμων στη διάθεση, ώστε να μην συλληπιθεί και να μην συμπονέσει σήμερα, ακούγοντας από το Ιερό Ευαγγέλιο τους πολλούς εκείνους χρόνους τους οποίους πέρασε ο σημερινός παράλυτος κατάκητος σαν ένας ανέσθητος λίθος επάνω σε ένα κρεβάτι? Ποιο η ψυχή δεν θα πονούσε ακούγοντας πως αυτός ο ταλέπορος ήταν όχι μόνον παράλυτος αλλά και βρισκόταν σε έσχατη πτωχία και γι' αυτό ήταν έρημος από φίλους, γυμνός από συγγενείς? Ποιος να μη συλληπιθεί όταν συλλογιστεί ότι όχι μόνο τους πόνους που του προκαλούσε η βαρύτατη ασθένεια της παραλυσίας αλλά ακόμη τη λύπη και το παράπονο που αισθανόταν όταν έβλεπε τον άγγελο να ταράσει το ίδωρ της κολυμβήθρας, να γιατρεύεται άλλος και να φεύγει και ο ίδιος να κοίταται πάντοτε εκεί. Όσοι χρόνοι περνούσαν και όσοι ασθενείς γιατρεύονταν, τόσες πληγές δεχόταν ο δυστυχισμένος αυτός παράλυτος, συλλογιζόμενος πως οι άλλοι όλοι είχαν συγγενείς και φίλους οι οποίοι τους βοηθούσαν στη θεραπεία τους, ενώ για αυτόν δεν βρέθηκε ποτέ σε τόσους χρόνους ούτε φίλος ούτε συγγενείς να τον βοηθήσει για να γιατρευτεί. Ποιος λοιπόν είναι που θα συλλογιστεί την εσχάτη αυτή πτωχία του παραλύτου και δεν θα λυπηθεί μαζί του? Και καθώς δεν υπάρχει κανείς που να μην παρακινηθεί σε συμπάθεια από αυτήν την εσχάτη δυστυχία του παραλύτου, ομοίως δεν βρίσκεται κανείς που να μην αγανακτήσει και να μην παρασυρθεί σε θυμό και οργή όταν δει ότι κάποιος άλλος παρόμοιος παράλυτος, έχοντας άνθρωπον που στέκεται πάντοτε πρόθυμος, έτοιμος να του δώσει την θεραπεία, αυτός παρακινημένος από την δική του εθελοκακία και αγνωσία, αναβάλει τον χρόνο της θεραπείας του, μπορεί και δεν θέλει να σηκωθεί μέσα από τον τάφο εκείνο της ασθενίας. Τέτοιον παράλυτο, τέτοιον ασθενή, ποιος θα τον ακούσει και δεν θα αγανακτήσει? Ποιος θα τον δει και δεν θα οργιστεί εναντίον του?
1: Αλλά είναι δυνατό να βρεθεί, θα πει κάποιος, τέτοιος ανόητος ασθενής, τέτοιος ανέστητος παράλυτος που να αποστρέφεται το γιατρό του? Να μην θέλει την υγεία του, αλλά να προτιμά να είναι λεπρωμένος παρά καθαρός, να είναι συζώντανος, ενταφιασμένος μέσα στους πόνους, μέσα στη δυσοδεία της ασθενίας? Ναι, φίλοι μας, είναι πολλοί. Τόσοι όσοι και οι αμετανόητοι αμαρτωλοί, οι οποίοι μένουν κατάκητοι, παράλυτοι, ακίνητοι στην εργασία των εντολών του Θεού. Όλους αυτούς εικονίζει ο παράλυτος εκείνος, ο οποίος αποστρέφεται τον γιατρό του, εκείνος που έχει άνθρωπο, τον Υιό του Θεού, ο οποίος μπορεί να τον γιατρεύσει σε μια στιγμή, χωρίς να χρειάζεται άγγελο να έρθει να ταράξει το ίδωρ μια φορά το χρόνο, επειδή αυτός ο ίδιος είναι ο της μεγάλης βουλής άγγελος. Και μάλιστα έχει στήσει πολλές φορές κολυμβήθρες εμπρός στους οφθαλμούς του αμαρτωλού. Όσα μυστήρια, όσοι σταλαγμοί δακρύων της μετανοίας, τόσες και οι θεραπευτικές αναταραχές. Όσες στιγμές έχει η ώρα, τόσες φορές και ο της μεγάλης βουλής άγγελος είναι έτοιμος να δώσει τη συγχώρηση για να γιατρεύσει τη λέπρα της αμαρτίας. Κι όμως ο αμαρτωλός, ο πνευματικός παράλυτος, σφαλίζει τους οφθαλμούς του να μην δει το γιατρό. Προτιμά να είναι νεκρός, κατάκητος στην αμαρτία, παράζονταν ως την αρετή.

0: Από πού προέρχεται αυτή η εσχάτη αναισθησία? Από πού αυτή η αξιοδάκριτος καταδίκη στον αμαρτωλό? Από την πονηρή συνήθεια της αμαρτίας. Αυτή είναι που έχει δεμένο τον αμαρτωλό στο κρεβάτι της αναισθησίας. Αυτή είναι που τον παρακινεί να προτιμήσει τον θάνατο από τη ζωή. Και για να βεβαιωθούμε πως είναι τόσο δυνατή αυτή η συνήθεια, ας προσέξουμε πως εκείνος που έχει ανοιχτές τις ακοές του στο κήρυγμα του Ευαγγελίου και δέχεται με τόση προθυμία τα κηρυττόμενα σαν αποστολές που του στέλνει ο ουράνιος του πατήρ, εύκολα αντιλαμβάνεται πως ο σημερινός παράλυτος παριστάνει μια εικόνα εκείνου ο οποίος είναι δεμένος από την συνήθεια της αμαρτίας. Διότι καθώς η παράλυση, επειδή διαλύει τα νεύρα του σώματος, κάνει το σώμα νεκρό και ακίνητο, έτσι και η συνήθεια της αμαρτίας κόβει τα νεύρα της ψυχής και γι' αυτό την κάνει ακίνητη σε κάθε εργασία της αρετής, στην οποία δεν έχει δύναμη η ψυχή να ανεβεί, επειδή σύρεται πάντοτε κάτω από το βάρος των αμαρτημάτων. Γι' αυτό και ο Μέγας Βασίλειος γράφει: «Η συνήθεια που επαγιώθη με την πάροδο μακρού χρόνου λαμβάνει ισχύν φύσεως. Γι' αυτό δεν είναι μικρός ο πόλεμος να νικήσει κάποιος την συνήθεια. Ας κοπιάσει όσο θέλει, ας προσπαθήσει όποιος θέλει με ό,τι τρόπο μπορεί να κόψει ένα φυσικό ιδίωμα του ανθρωπίνου σώματος, ας πούμε το γελαστικό ή το επιθυμητικό. Ματέως κοπιάζει».
1: Κατά τον ίδιο τρόπο και η συνήθεια της αμαρτίας, όταν γεράσει, μεταβάλλεται σε φύση, αποκτά ιδιότητες φυσικής δυνάμεως. Και βεβαίως, ο μεγάλος πατέρας που αναφέραμε δίκαια λέει ότι δεν είναι μικρός ο πόλεμος να νικήσει κάποιος την παλιά συνήθεια. Τρισόλυβιος λοιπόν και άξιος πολλών εγκομείων, όποιος πριν αγεράσει αμαρτία, τη κόβει τα νεύρα και πριν τον νεκρώσει αυτή, την θανατώνει. Καθώς ένα καινούριο αγγείο, ό,τι βάλει στην αρχή και το αφήσεις να πολυκερίσει, παίρνει εκείνου την οσμή, είτε καλή είναι είτε κακή, και ύστερα όσο κι αν πλύνεις εκείνο το αγγείο, δεν μπορείς με τίποτε να αφαιρέσεις εκείνη την ευωδία ή δυσοδία. Κατά τον ίδιο τρόπο και η αμαρτία, όταν πολυκερίσει στην καρδιά, όταν γίνει συνήθεια, δύσκολα πλέον ή παντελώς δεν χωρίζεται από τον άνθρωπο. Αλλά όσο πολυκερίζει, τόσο ριζώνει η συνήθεια του κακού και της αμαρτίας. Γι' αυτό είναι πενετός ο σοφός εκείνος, ο οποίος θέλοντας να φανερώσει το πλάτος και βάθος της πονηρής συνήθειας, της έδινε τέτοιο σύμβολο. Ζωγράφιζε ως ιερογλυφικό ένα σπήλαιο υπόγειο με την επιγραφή «Το εύρος τόσων, όσων και το βάθος», θέλοντας με αυτό να φανερώσει ότι η πονηρή συνήθεια, αυξάνοντας κάθε μέρα με το γάλα της κακίας και της πονηρίας, όσο πολυχρόνιο πάθος είναι, τόσο είναι και χειρότερο. Διότι, καθώς και τα άλλα πράγματα αρχίζουν από μικρά και αυξάνουν με την πολυκερία, με ανάλογο τρόπο και η συνήθεια της αμαρτίας. Φθάνει με την πολυκερία σε τόση αύξηση, ώστε γίνεται ακατανίκητη. Γράφει με πολύ πόνο στο χρυσό βιβλίο των εξομολογήσεών του ο Μέγας Αυγουστίνος: «Έσθενον δεδεμένος, αναστέναξα δεμένος. Από ποιον, ο άνθρωπε του Θεού? Όχι από άλλον», λέει, «όχι από ξένη αλυσίδα, αλλά με τη δική μου σιδηρά συνήθεια. Η δική μου θέληση ήταν ο τύραννος. Η άρρηκτη αλυσίδα ήταν η συνήθεια, η οποία με έδεσε τόσο που με έφερε σε ακολασία, πράγμα το οποίο, μη μπορώντας να αποκόψω, έγινε ανάγκη και η ανάγκη κατέληξε να γίνει φύση. Γι' αυτό μετά από όλα αυτά φωνάζει «Ουδείς είδεν ημίω πεπειραμένος ή αν δυσχέρι ανέχει εκόψε αρχαίον έθος». Κανείς, λέει, δεν μπορεί να καταλάβει πόση δυσκολία έχει, πόσο πόνο, πόσο πόλεμο το να αποκόψει κάποιος μια παλιά συνήθεια, εκτός από αυτόν που έχει αγωνιστεί.

Για ποιο λόγο όμως, εξήγησέ μας καθαρότερα, διδάσκαλε της οικουμένης. Διότι λέγει, ο πονηρός λογισμός γεννάει δονή, από αυτήν πάλι γεννάται η συγκατάθεση, και από την συγκατάθεση η πράξη, και από την πράξη η συνήθεια, και από την συνήθεια γεννάται η ανάγκη, και αυτήν ακολουθεί ο θάνατος. Έτσι δεν σφάλεις αν παρομοιάσεις τον αμαρτωλό εκείνο που άφησε την αμαρτία να γίνει στην ψυχή του συνήθεια. Δεν σφάλεις αν τον παρομοιάσεις με κάποιον που έπεσε στα χέρια ενός ασπλάχνου και ανελεήμονος τυράννου, τον οποίον θέλοντας εκείνος ο τύραννος να θανατώσει, τον έκλεισε σε μια σκοτεινή φυλακή χωρίς να τον κλειδώσει. Πλην όμως έχασε την πόρτα και δεν βρίσκει από πού να εξέλθει. Έτσι τριγυρίζοντας αποθνίσκει εκεί μέσα. Το ίδιο συμβαίνει και σε εκείνον για τον οποίον η αμαρτία έχει γίνει συνήθεια. Αισθάνεται πως βρίσκεται σε μια σκοτεινή φυλακή και τριγυρίζει να βρει την πόρτα. Πλην όμως την έχει κλεισμένη η πονηρή συνήθεια. Γι' αυτό, αφού αναβάλει συνεχώς να βρει την πόρτα της ελευθερίας, βρίσκει τον θάνατο της παντελούς απώλειας, καθώς έχει γραφεί «Συνήθιαν λαβούσα η αμαρτία, έλκει εις παντελή απώλειαν». Ήλθε σε μεγάλη ανάγκη ο βασιλεύς Σαούλ στον πόλεμο εκείνο που κήρυξε εναντίον του ο υπερήφανος Γολιάθ. Γι' αυτό αναγκάστηκε να ενδύσει με τα δικά του βασιλικά άρματα τον Δαβίδ. Εκείνος τα φόρεσε με τα πολλής χαράς. Όμως εκεί που έκανε να σαλεύει για να πάει εναντίον του Γολιάθ, βλέπει ότι από τα άρματα εκείνα περισσότερο εμποδίζεται παρά βοηθείται. Ενθυμούμενος λοιπόν ο Δαβίδ ότι αυτός δεν συνήθιζε ποτέ να νικά εχθρούς με τέτοια όπλα, αλλά με τη βοήθεια του Θεού σε συνδυασμό με τη δική του ποιμαντική σφενδόνα, λέει στον βασιλέα: «Υψηλότατε βασιλεύ, ευχαριστώ για την τιμή που μου έκαμες. Λαμπρά και πολύτιμα είναι τα άρματά σου, αλλά δεν είναι για μένα, διότι εγώ δεν συνήθισα να νικώ εχθρούς με τέτοια άρματα. Ου μη δίνομαι πορευθήνα εν τούτης, ότι ούπε πήραμε. Έχε τα άρματά σου να νικάς με αυτά τους εχθρούς σου. Φτάνει σε μένα η σφενδόνα, διότι με αυτήν συνήθισα να θανατώνω αρκούδες και λιοντάρια. Από αυτά τα άρματα εγώ δεν έχω πείρα». Βλέπεις λοιπόν πόση δύναμη έχει η συνήθεια, ώστε να υπερβαίνει και τη δύναμη των βασιλικών αρμάτων. Πόση ευγενής, πόση βασιλικού αίματος, πόση βασιλικού νοός, πόση σοφία στρέμματα. Κι όμως δεν μπορούν να αντιπαλέψουν έναν Γολιάθ, ένα πάθος, ένα θυμό, μια μέθη, μια φιλαργυρία, μια καινή δόξα, αλλά αρματωμένοι με βασιλικά και λαμπρά όπλα σύρονται στο σκότος της αμαρτίας από την πονηρή συνήθεια των καταφρονεμένων εκείνων παθών, τα οποία και αυτοί οι ίδιοι το ομολογούν ότι είναι επονίδιστα, πως είναι θανατηφόρα. Αναστενάζουν αυτοί οι βασιλικοί άνδρες, οι λαμπροφορεμένοι γίγαντες, κάτω από τα πόδια ενός υβριστού και βλάστημου Γολιάθ. Αναστενάζουν κάτω από την τυραννία μιας πολυκεφάλου ύδρας, την οποία ο νέος Ηρακλής Δαβίδ θανατώνει ευκολότατα με μια σφενδόνα, με μια φυγή, με μια γρήγορη αποκοπή της αμαρτίας. Καταραμένη η συνήθεια της αμαρτίας,

Ας απαριθμίσουμε όμως με συντομία τα άλλα όσα προξενεί στην ψυχή αυτή η πονήρη συνήθεια. Πρώτα κάνει τα αμαρτήματα βαρύτερα, επειδή οι ρίζες τους, τα πάθη, προχωρούν όλο και βαθύτερα. Είναι φανερό για κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο αυτό που λέμε, ότι δηλαδή κάθε αμαρτία, όσο αργοπορεί στον άνθρωπο, τόσο γίνεται βαρύτερη, τόσο αυξάνει η κακία της. Δεύτερον, η πονηρή συνήθεια σμικρύνει τα έμφυτα αγαθά και αυτή η ζημία δεν χρειάζεται απόδειξη σε κάποιον που στοχάζεται την ευλάβεια, την αγάπη που είχε προς τον Θεό κάθε ψυχή πριν να κυριευθεί από κάποιο θανάσιμο πάθος ή και την κλίση που είχε στο να ελεεί και να σπλαχνίσετε τους άλλους πριν να κυριευθεί από την φιλαργυρία. Αυτές τις αρετές που έχει ο άνθρωπος πριν να πέσει στις αντίθετες αυτών των αρετών αμαρτίες, εάν τις μετρήσεις ύστερα, βρίσκεις ότι εξέπεσαν πολύ από τον πρώτο τους βαθμό. Τρίτον, κάνει η συνήθεια τον άνθρωπο ευάλωτο στα λοιπά αμαρτήματα, επειδή ανοίγει δρόμο η μία αμαρτία στην άλλη. Το ένα βοηθά το άλλο. Τέταρτον, με το βάρος που δίνει στην ψυχή η συνήθεια, δεν παρακινεί πλέον όπως στην αρχή, αλλά εξαναγκάζει, βιάζει, στεναχωρεί τον άνθρωπο. Πολλές φορές και χωρίς να το θέλει, να αμαρτάνει. Πέμπτο αποτέλεσμα της συνήθειας είναι η απελπισία και τελευταίο η αιώνια κόλαση. Γι' αυτό ο Ιερός Αυγουστίνος παρομοιάζει την κακή συνήθεια της αμαρτίας με έναν ύπνο βαθύ, από τον οποίο όταν ξυπνήσει ο άνθρωπος θέλει να περπατήσει αλλά δεν μπορεί επειδή εμποδίζεται από το βάρος του ύπνου. Έτσι και αυτός που είναι κυριευμένος από την πολυκαιρινή συνήθεια της αμαρτίας ακούει τον λόγο του Θεού που λέει «Απολυπέτω ο ασεβής τας οδούς αυτού και ανήρ άνομος τας βουλάς αυτού και επιστράφητε προς με και ελεήσω ημάς και αφήσω τα αμαρτία ημών». Θέλει να επιστρέψει στον Θεό, επιθυμεί να αφήσει τις αμαρτίες, όμως δεν μπορεί εμποδιζόμενος από την συνήθεια. Και αν καμιά φορά φαίνεται πως επιστρέφει προς τον Θεό, η επιστροφή του δεν είναι αληθινή, αλλά επίπλαστος. Και καθώς όταν πέσει η βροχή στη γη, φαίνονται πως βρέχονται και οι πέτρες, αλλά από έξω, και αν τις δεις στο εσωτερικό τους είναι κατάξερες και έρημες από τη δροσιά της βροχής, το ίδιο γίνεται και σε εκείνους που η καρδιά τους

0: σκληρύνθηκε από την πονηρή συνήθεια. Εξωτερικώς φαίνονται πως δέχτηκαν τη θεία δροσιά της μετανοίας, γιατί πολλές φορές και αναστενάζουν και κλαίνε, όμως από μέσα η καρδιά τους είναι ξηρή και έρημη από την δροσιά της θείας μετανοίας, επειδή η πονηρή συνήθεια δεν επιτρέπει στην δροσιά του θείου λόγου να φτάσει μέχρι τα ενδότερα μέρη της ψυχής. Απετύφλωσε γάρ αυτούς η κακία αυτών και ούκ έγνωσαν μυστήρια Θεού.
1: Ένας διδάσκαλος παρομοιάζει εκείνους οι οποίοι είναι κυριευμένοι από συνήθεια μιας αμαρτίας με ένα παιχνίδι που παίζουν τα παιδιά. Πιάνουν πολλές φορές κανένα άγριο πουλί και το δένουν από το πόδι με κλωστή. Το αφήνουν να πετάξει και αυτό πετά στο ύψος για να φύγει, αλλά εκείνα το σύρουν πάλι χαμηλά. Το ίδιο παιχνίδι φαίνεται πως κάνει και ο διάβολος με εκείνους που έχει δεμένους με το σχοινί της συνήθειας. Πολλές φορές τους αφήνει να πετάξουν στο ύψος της αρετής και βλέπεις ότι ενώ βρίσκονται ακόμη μέσα στα πάθη, στα δεσμά των προηγουμένων αμαρτιών, αρχίζουν να εγκρατεύονται, να νηστεύουν, να κατηγορούν τη ζωή που έκαναν, να ψέγουν τη δουλεία της αμαρτίας, να επαινούν την ελευθερία της αρετής. Όμως, ενώ κάνουν αυτό το καλό προήμιο της αρετής, τους βλέπεις πάλι να γκρεμίζονται στο βάραθρο της κακίας, επειδή ο διάβολος τους έχει δεμένους με το σχοινί της συνήθειας. Γι' αυτό τους αφήνει να πετάξουν λίγο μόνο στο ύψος της αρετής προς εσχήνη και όνειδός τους και προς ειδονή και χαρά δική του, διότι ποτέ δεν γνώρισε άλλη απόλαυση, άλλη ειδονή από τότε που εξορίστηκε από τα κάλλη του ουρανού, από το να εμπέζει τον ταλέπορο άνθρωπο με τη συνήθεια της αμαρτίας.

0: γράφουν οι ιστορικοί για τον Μηθριδάτη, εκείνο τον περιβόητο τύρανο, ότι μεταχειριζόμενο συχνά για τροφή το δηλητήριο που λέγεται κόνιο, έφτασε σε τέτοια έξι ώστε και αναγκαζόμενος κάποτε να θανατωθεί από την μεγάλη του δυστυχία, ζήτησε αυτό το δηλητήριο και έφαγε πολύ. Όμως αυτό δεν ενήργησε, δεν το υπέφερε εκείνο που επιθυμούσε, δηλαδή τον θάνατο, τον οποίο θεωρούσε προτιμότερο από το να πέσει στα χέρια των εχθρών του και να γίνει παιχνίδι δικό τους. Το ίδιο συμβαίνει και στον ταλέπορο αμαρτωλό. Επειδή η καθημερινή μεταχείριση της αμαρτίας γίνεται για αυτόν δεύτερη φύση, συμμετέχει χωρίς όρεξη και πόθος στα μυστήρια. Όμως, με την συχνή καταφρόνηση που κάνει σε αυτά, παρακινημένος από την συνήθεια, τελικά τα βρίσκει ανενέργητα. Του συμβαίνει κάτι παρόμοιο, καθώς ένα διαβάτη, ο οποίος, ερχόμενος να περάσει έναν ποταμό, βρίσκει στην αρχή μια μικρή ξύλινη γέφυρα, αλλά την καταφρονεί και προχωρεί νομίζοντας ότι θα βρει άλλη, μεγαλύτερη γέφυρα, πέτρινη. Κοπιάζει όμως πολύ και δεν την βρίσκει. Γι' αυτό αναγκάζεται να γυρίσει πίσω, τάχα για να περάσει από εκείνη την ξύλινη. Όμως, μέχρι να έλθει αυτός, ο ποταμός αυξάνει από την βροχή, κατεβαίνει ρεύμα πολύ, σκεπάζεται η γέφυρα εκείνη η ξύλινη. Οπότε ο διαβάτης απομένει στην ερημιά και ακολούθως στον θάνατο. Το ίδιο γίνεται και στον δυστυχισμένο αμαρτωλό, ο οποίος δεμένος με την συνήθεια της αμαρτίας βρίσκει στην αρχή εύκολο να λυθεί με την ουράνιο γέφυρα της μετανοίας. Επειδή όμως στην αρχή την καταφρονεί, παρακινείται ύστερα να την ζητήσει, αλλά δεν την βρίσκει, επειδή η συνήθεια έχει κατεβάσει πολλά ρεύματα των παθών και των αμαρτιών και σκεπάζει τη συντριβή της καρδιάς, παχύνει τον νου, ψυχραίνει τη θεία αγάπη. Οπότε δεν απομένει άλλο στον ταλέπορο αμαρτωλό από το να γκρεμίζεται από το μικρότερο βάραθρο της αμαρτίας στο μεγαλύτερο και τελικά στα τάρταρα του Άδου.
1: Ας γυρίσουμε, φίλοι μας, μια φορά το βλέμμα μας στην αυλή του Καϊάφα. Θα δούμε εκεί τον Πέτρο, ο οποίος όταν ρωτήθηκε στην αρχή αν είναι και αυτός μαθητής του Χριστού, λέγει «Ουκ είδα τον άνθρωπον». Και πάλι όταν μετά από λίγη ώρα ρωτήθηκε για δεύτερη φορά, κάνει και όρκο ότι δεν γνωρίζει. Την δε τρίτη φορά που ρωτήθηκε, προσθέτει και ανάθεμα. Τότε ήρξα το καταναθεματίζειν και ομνίειν ότι ουκ είδα τον άνθρωπον. Ω καταραμένη συνήθεια, και τι δεν μπορείς να κάνεις, ποιον δεν μπορείς να γκρεμίσεις. Ας αποφύγουμε λοιπόν, φίλοι ακροατές, τη συνήθεια της αμαρτίας. Ας μην καταφρονήσουμε τη μικρή συνήθεια για να μην κυριευθούμε από τη μεγάλη. Ο Πέτρος, αν δεν άφηνε να χωρέσει στην ψυχή του αυτή η παραμικρή λέξη «ουκ είδα τον άνθρωπο», δεν θα έφτανε σε τόση ανάγκη ώστε σε εκείνο το «ουκ είδα τον άνθρωπο» να προσθέσει όρκο και ανάθεμα. Είναι αξιέπαινο, αν και φαίνεται αξιοκατάκριτο, το έργο εκείνο που έκανε ο νέος εκείνος, τον οποίο παίρνοντας οι δήμοι για να τον κρεμάσουν, επειδή ήταν κλέφτης, παρακάλεσε τους δημίους να τον αφήσουν να πλησιάσει τη μητέρα του, η οποία ήταν εκεί κοντά και έκλαιγε. Εκείνη, αν και άσπλαχνη στις συμφορές των άλλων, φάνηκαν σε αυτόν συμπαθητικοί και έδωσαν άδεια στον καταδικασμένο εκείνο νέο να έρθει κοντά στη μητέρα του, νομίζοντας ότι θέλει ίσως να την ασπαστεί και να την πει το τελευταίο «υγίαινε», αφού εκείνη την ώρα επρόκειτο να αποχωριστούν με τέτοιο χωρισμό. Άφησαν λοιπόν οι δήμοι των νέων, αν και δεμένων, και πλησίασε τη μητέρα του. Και εκεί που έκανε πως θέλει να την πει ένα λόγο κρυφό, Αυτός αρπάζει με τα δόντια το αυτί της μητέρας του και το κόβει. Αυτό το ασεβές έργο τάραξε πολύ τους παρευρισκομένους εκεί, οι οποίοι έλεγαν ότι αυτός ο νέος ήταν άδικος όχι μόνο στους άλλους, αλλά και στην ίδια τη μητέρα του. Εκείνος όμως αποκρίνεται: «Αυτή είναι αίτιος αυτού του θανάτου μου και όλης της άλλης μου κακίας, διότι αν μου έκοβε τη συνήθεια που είχα στην νεότητά μου να κλέβω τις φλάκες που είχαν για να γράψουν οι συμμαθητές μου, δεν θα τολμούσα να κλέψω και την οχτώηχο εκείνη και ακολούθω στα μεγαλύτερα και έτσι να έρθω σε αυτήν τη συμφορά».
0: Βλέπει ο Πλάτων έναν φίλο του που έπαιζε κύβους και αρχίζει ευθύς να τον κατηγορεί δρυμύτατα και να τον υβρίζει χωρίς έλεος. Και εκείνος, ο φίλος του Πλάτωνα, απορώντας για την υπερβολική αντίδρασή του, το μόνο που απάντησε ήταν: «Ως επιμικρής», σαν να του έλεγε: «Όσο φώτατε, Πλάτων, για ένα τόσο μικρό αμάρτημα μου κάνεις τόσες ύβρις. Για τόση λίγη άνεση που δίδω στο σώμα μου με το αθώο αυτό παιχνίδι, μου πλέκεις τόσους ονειδισμούς, μου δίνεις τόσες ύβρις, τόσες πολλές κατηγορίες και μάλιστα εμπρός σε τόσους πολλούς ανθρώπους. Μεγάλη αντίδραση για μικρά πράγματα, με βρίζεις για τόσο μικρό πράγμα». Και εκείνος του αποκρίνεται: «Αλλά όταν γίνει συνήθεια δεν είναι μικρό». Ακούς λοιπόν λόγο από στόμα Έλληνα, ακούς διδασκαλία χρυσή ευαγγελική. Μικρό είναι το αμάρτημα που κάμεις, φίλε μου, όμως η συνήθεια της αμαρτίας δεν είναι μικρό πράγμα, αλλά θανατηφόρος, το οποίο κάνει πολλούς να κλείνουν τους οφθαλμούς για να μην δουν τον ιατρό της ψυχής τους. Αυτό έχει θανατώσει και καθημερινώς θανατώνει πολλούς και μάλιστα γίγαντες. Πράγματι, η αμαρτία όταν γίνει συνήθεια δεν είναι μικρό πράγμα, διότι αυτή η παράλυση της ψυχής είναι η αλυσίδα με την οποία ο διάβολος δένει τον άνθρωπο επάνω στο κρεβάτι της αναισθησίας. Δεν είναι μικρό πράγμα η συνήθεια, αλλά μέγα και φοβερό, επειδή προξενεί στον άνθρωπο την φοβερή εκείνη και απαρηγόρητη κόλαση. Δεν είναι κάτι μικρό η συνήθεια, διότι είναι ανίατη από εκείνους που δεν γνωρίζουν τα θεραπευτικά της μέσα, τα οποία είναι...

0: Το πρώτο που χρειάζεται για να κόψει τις ρίζες και τα νεύρα μιας πονηρής συνήθειας δεν είναι άλλο από την παντοδυναμία του Θεού. Αυτή είναι που αχρόνος και ακόπος θεραπεύει αυτό το ανίατο πάθος, όπως κηρύττει ο σημερινός παράλυτος με τον κράβατο στο νόμο. Αυτή όμως η παντοδυναμία δεν ενεργεί μόνη της. Όχι πως δεν μπορεί, ούτε πως δεν θέλει, αλλά για να μην αναιρέσει εκείνο που χάρισε άπαξ διαπαντό στον άνθρωπο το προαιρετικό. Χρειάζεται λοιπόν πολλά η παντοδυναμία αυτή του Θεού για να ενεργήσει σε μας. Την αποχή του κακού, το μίσος κατά της αμαρτίας, τη συντριβή της καρδιάς, την ικανοποίηση, το μυστήριο της μετανοίας και αληθινής εξομολογήσεως και μαζί με όλα αυτά την προσευχή και τη θέληση του ανθρώπου να κλείνει τον αυχένα και με θερμά δάκρυα να ζητήσει την παντοδυναμία του Θεού. Αυτό γίνεται φανερό από τον σημερινό παράλυτο. Γνώριζε ο καρδιογνώστης μας Χριστός και τους πολλούς χρόνους που τον είχε η ασθένεια δεμένο στον κράβατο επάνω, γνώριζε επίσης και τους πόνους και την ταλαιπωρία την πολύ που υπέμεινε. Δεν αγνοούσε ούτε την επιθυμία που είχε ο ταλέπορος εκείνος να ελευθερωθεί από την ασθένεια, ούτε την έλλειψη των αναγκαίων, ούτε την ερημία των φίλων και των συγγενών. Όμως παρόλα αυτά τον ρωτά: «Θέλεις υγιής γενέστε?» Για να του δώσει αφορμή να τον ομολογήσει Κύριο και Παντοδύναμο και μαζί με την ομολογία να ζητήσει και τη θεραπεία του. Αλλά για να δώσει και σε εμάς φίλοι μας να καταλάβουμε πόση δύναμη έχει η πονηρή συνήθεια της αμαρτίας, ώστε να χρειάζεται την παντοδυναμία του Θεού για να την κόψει.
1: Δεύτερο θεραπευτικό μέσο είναι η επιθυμία και η αγάπη των αντιθέτων της αμαρτίας, πράγμα που συμφωνεί και με τον ορισμό που δίνουν οι γιατροί, τα εναντία της εναντίης ή άματα. Θέλεις λοιπόν να κόψεις την πονηρή συνήθεια της μέθης και της πολυφαγίας? Βάλε σαν δραστικό βότανο επάνω στο πάθος την αγάπη και επιθυμία της νηστείας. Σε κυριεύει πάθος αρκικό? Είσαι δεμένος από τη συνήθεια της κτηνόδους πορνείας και μοιχείας? Αγάπησε, ζήτησε να αποκτήσεις την καθαρότητα και παρθενία των αγγέλων και με αυτήν την επενετή και αγία όρεξη κόβεις την πρώτη, την βελικτή και βρωμερή. Σε κυριεύει το πάθος της μνησικακίας και έχθρας? Αγάπησε την αμνησικακία του Θεού και την αγάπη της ευαγγελικής ζωής και με τον τρόπο αυτό κόβεις εκείνη τη συνήθεια. Σε κυριεύει το πάθος της φιλαργυρίας και ασπλαχνίας? Αγάπησε την ευαγγελική αυτάρκεια και τα φιλάνθρωπα σπλάχνα του ουρανίου σου Πατρός και με αυτόν τον τρόπο κόβεις εκείνο το πάθος της ιουδαϊκής αναισθησίας. Σε κυριεύει η διαβολική αλαζονία και η υπερηφάνεια? Αγάπησε την ταπεινοφροσύνη του δεσπότου σου και με τον τρόπο αυτό γιατρεύεις τα πονηρά μαθήματα του έως φόρου.
0: Τρίτο θεραπευτικό μέσο είναι η πλήρης υποταγή του σώματος, το οποίο δεν μπορούμε να το νικήσουμε με άλλο τρόπο από αυτόν που μας έδειξε ο Σταυρωμένος Ιησούς πάνω στο Γολγοθά και με όλο το παράδειγμα της Παναγίας ζωής του. Καθώς λοιπόν εκείνος παρέδωσε την Παναγία του σάρκα στο πικρότατο εκείνο πέλεγος των φρικτών παθών, με τον ίδιο τρόπο κι εμείς ας μην λυπηθούμε τη σάρκα για να κερδίσουμε την ψυχή. Αυτό το σώμα είναι δούλος και η ψυχή είναι κύριός του. Ας μην λυπηθούμε τον δούλο μήπως πεινάσει, μην ιδρώσει και κοπιάσει και θα τιμηθεί έτσι ο Κύριός του. Ας μην λυπηθούμε το δούλο, τη σάρκα μας, αν καταφρονηθεί και γυμνωθεί πρόσκαιρα, διότι έτσι θα ενδυθεί με το ένδυμα της αθωότητας και θα δοξαστεί αιώνια η ψυχή. Αυτά είναι τα μέσα με τα οποία μπορεί κανείς να κόψει τα νεύρα κάθε πονηρή συνήθειας. Στοχαστείτε, φίλοι ακροατές, και την ευκολία αλλά και την τιμή και τη δόξα που έχουν αυτά. Αν λοιπόν τα αποστραφούμε, είμαστε παράλυτοι, οι οποίοι και άνθρωπο έχουμε για να μας βοηθήσει να εισέλθουμε στα ύδατα της κολυμβήθρας και θεραπευτικά μέσα για να ελευθερωθούμε από εκείνο το αξιοδάκρυτο πάθος και με το δικό μας θέλημα τα αποστρεφόμαστε. Εμείς είμαστε που με το ίδιο το χέρι μας υπογράφουμε στη Διαθήκη του Ουρανίου Πατρός να είμαστε απόκληροι της Βασιλείας Του.
1: Γράφει ο Αριστοτέλης στα Πολιτικά του πως στους Κήθες υπήρχε νόμος ο οποίος όριζε να μην έχει δικαίωμα στις πανηγύρις να χρησιμοποιήσει το ποτήρι με το οποίο έπιναν όλοι όποιος δεν έχει θανατώσει έστω έναν εχθρό της πόλεως. Εν Σκήθες ουκ εξήν εν εορτή την Σκήφων περιφερόμενον δοθήνε το μηδένα αποκτηνόντι πολέμιον. Αυτό θα συμβεί και σε μας αν δεν θανατώσουμε, αν δεν κόψουμε την πονηρή συνήθεια της αμαρτίας στην οποία βρισκόμαστε δεμένοι από την έχθρα και τη συμβουλή του εχθρού μας διαβόλου. Δεν πρόκειται να αξιωθούμε ποτέ να πιούμε το ποτήριο εκείνο της Καινής Διαθήκης, το ποτήριο εκείνο της ουρανίου ζωής, την κληρονομία της Άνω Δόξης. Και από αυτήν την δυστυχία, από αυτήν τη συμφορά, μπορεί να βρεθεί ή να εννοηθεί άλλη μεγαλύτερη.
0: Λοιπόν, αγαπητοί μας, το υποφέρουμε για μια κακή συνήθεια να χάσουμε την ουράνια βασιλεία? Είναι τούτο έργο ψυχής λογικής να πωλεί για τόσο λίγο για μια πρόσκαιρη ειδονή τη δόξα, την παρησία, την αγάπη της τρισυποστάτου θεότητος? Είναι τούτο έργο φρόνιμου ανδρός να αφήσει τη συντροφιά των αγγέλων, τη συνοδεία των Αποστόλων, τη χαρά των προφητών, τις σκηνές των δικαίων για μια συνήθεια κακή και διαστραμμένη? Ας μην βρεθεί κάποιος από μας τόσο ανόητος, αλλά όλοι με τα θεραπευτικά μέσα που αναφέραμε ας κόψουμε κάθε πονηρή συνήθεια για να αξιωθούμε των επιγγελμένων ημίν αγαθών, τη χάριτη και φιλανθρωπία του Κυρίου Ιησού Χριστού, ο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το ζωοποιό πνεύματι, νίκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.

μόνος μέσα στο πλήθο ο παράλυτος, ακινητοποιημένος ανάμεσα σε αρρώστους που όλοι ζητούσαν θεραπεία. Όλοι περίμεναν το θαύμα. Μόνος ανάμεσα σε χιλιάδες περαστικούς που πήγαιναν να γιορτάσουν μια θρησκευτική γιορτή. Μόνος κάπου σε μια γωνιά μέσα στις πέντε στοές γύρω από την κολυβήθρα. Προσπαθούσε, έτσι είπε στον άγνωστο, μα δεν προλάβαινε. Κάποιος άλλος του έπαιρνε τη θέση στα νερά όταν κατέβαινε ο άγγελος και τα τάραζε. Και αυτός πάλι μόνος. Γιατί άραγε? Ήταν εκεί 38 χρόνια. Περίμενε, ήλπιζε, αλλά μόνος. Αυτός, ο πόνος του, η ακινησία του, η εγκατάλειψή του. Άραγε, δεν είχε κανένα δικό του να τον βοηθήσει. Τόσος πολυσύχναστος τόπος, ούτε ένας δεν βρέθηκε 38 ολόκληρα χρόνια να τον ρίξει στο νερό. Και τι περίμενε? Θέλεις να γίνεις υγιής? Ακούει τη φωνή ενός αγνώστου να του λέει. Δεν έχω άνθρωπο, κύριε, να με βάλει στην κολυβήθρα. Σήκω επάνω, πάρε το κρεβάτι σου και περπάτησε. Και έγινε υγιής. Έτσι απλά, με ένα λόγο, με μία προσταγή. Και τον έχασε τον άγνωστο. Ποιος ήταν ο θεραπευτής του? Γιατί εξαφανίστηκε? Νάτος πάλι μέσα στο πλήθος, στο ιερό. Είσαι υγιής, του λέει. Περπατάς. Μην ξαναμαρτήσεις για να μη σου συμβεί τίποτε χειρότερο. Τι να σκέφτηκε άραγε μέσα του ο πρώην παράλυτος? Τι αμαρτίες δεν έπρεπε να ξανακάνει? Τι αμαρτίες έκανε? Ποιες αμαρτίες δεν έπρεπε να ξανακάνει εκείνος ο άνθρωπος για να μην έχανε την υγεία του?

λέτε ξεκάθαρα ότι σε αυτή τη βιβλική θεραπευτική προσέγγιση η υγεία είναι η απαλλαγή από την αμαρτία. Τι εννοεί εδώ όμως με αυτά τα λόγια ο Χριστός? Ο παράλυτος είχε ταυτίσει την αρρώστια του με τη μοναξιά του. Για να δοθεί η απάντηση θα πρέπει να εξηγηθεί η έννοια της αμαρτίας με βάση την ορθόδοξη παράδοση και θεολογία.

είναι κακό. Δεν υπάρχει το κακό, αλλά έτσι λέγεται και θεωρείται. Δεν έχει ουσία, είναι ανούσιο. Δεν είναι συνήθεια, αλλά είναι στέρηση, αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός στο λόγο του κατά Μανιχαίων. Και ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης τονίζει: στέρηση είναι το κακό και έλλειψη και ασθενεία και αμαρτία και ασυμμετρία και χωρίς σκοπό και χωρίς ζωή και χωρίς μυαλό και ατελές και δεν έχει αίτιο. Η πραγματικότητα της αμαρτίας είναι κατά βάθος πραγματικότητα χωρίς υπόσταση, σημειώνει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος.

Έτσι λοιπόν ο Χριστός για άλλη μια φορά ξεκάθαρα προτρέπει: «Μη καίτι αμάρτανε», δηλαδή σταμάτα να στερείς τον εαυτό σου από το καλό. «Παραφύση είναι το κακό», αναφέρει πάλι ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Τι πρέπει να κάνει δηλαδή ο άνθρωπος αυτός για να διατηρήσει την υγεία του? Τι λάθος είχε κάνει 38 χρόνια? Όταν ο Χριστός λέει στον παράλυτο «μην ξανααμαρτήσεις», θέλει να του πει απλά ότι είχες ευθύνη για την παραλυσία σου και θα την έχεις αν ξαναρρωστήσεις. Εσύ θα έχεις ευθύνη. Μην αφήσεις τον εαυτό σου πάλι στερημένο. Μην ξαναπείς πάλι τη δικαιολογία «άνθρωπο δεν έχω».

Πολλές φορές ερμηνεύοντας αυτό το θαύμα τονίζεται περισσότερο και ρίχνεται το βάρος στην αδιαφορία των άλλων. Αναφέρεται η μοναξιά ως ευθύνη των άλλων. Οι άλλοι φταίνε και είμαστε μόνοι. Το ίδιο είπε και ο παράλυτος. Ο έντονα εγωκεντρικός άνθρωπος, και αν ακόμα δεν έχει εξωτερικά προσόντα για μια επίσημη είσοδο στο ψυχιατρίο, έχει οπωσδήποτε πολλές αρετές σχιζοφρενικού ατόμου, καθώς προβάλλει στο χώρο της υπάρξεως τις εσωτερικές του διασπάσεις σαν απόλυτους τρόπους συμπεριφοράς, αδυνατεί να συναντηθεί με τους άλλους ανθρώπους. Η αδυναμία του αυτή προκαλεί ένα αίσθημα μοναξιάς και μια εντύπωση αδικίας που διαπράττουν οι άλλοι άνθρωποι εις βάρος του. Δεν τον καταλαβαίνουν, δεν εκτιμούν τις δικές του θυσίες και τότε διασπάται από αυτούς. Κλείνεται στον εαυτό του, στα προβλήματά του, στη μοναξιά του. Αυτή η στάση ζωής είναι μια ποιότητα σχιζοφρενικής αντίδρασης.

Τελικά, πόσο συχνά το πληγωμένο μας εγώ από τους άλλους δεν ανέχετε κανέναν? Είμαστε θυμωμένοι με την αδιαφορία των άλλων. Γιατί όμως? Μήπως εδώ βρίσκεται το εγωκεντρικό κομμάτι που ζητά το κάτι άλλο, χωρίς εμείς οι ίδιοι να μπορούμε να εκτιμήσουμε στην πραγματικότητα οτιδήποτε μας προσφέρει κάποιος? Μήπως εμείς οι ίδιοι φτιάχνουμε τη δικιά μας μοναξιά? Εμείς οι ίδιοι έχουμε απορρίψει τον ίδιο μας τον εαυτό? Μοναξιά δεν είναι μόνο η απουσία των άλλων, αλλά η άρνηση να δέχομαι και να εκτιμώ τον εαυτό μου όπως είναι, ακόμη και με τα αρνητικά του. Αυτή η κατάσταση φυσικά μη θεωρηθεί ότι δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ονομάζεται ταπείνωση.

ρίχνουμε τις ευθύνες στους άλλους. Οι άλλοι είναι οι υπεύθυνοι. Έτσι έζησε 38 χρόνια ο παράλυτος, θυμωμένος για τους άλλους, ακινητοποιημένος στη θέση ότι οι άλλοι φταίνε. Γερός καρυφαίνεται, πεισματάρης, προσπαθούσε μόνος του, πίστευε πως θα τα καταφέρει. Γιατί δεν φώναζε? Ίσως γιατί πίστευε πως κανείς δεν θα τον άκουγε, ή γιατί δεν είχε λόγο να το κάνει. Δεν ήταν ίσως έτοιμος να πάρει οτιδήποτε από τους άλλους. Πόσοι από μας καθημερινά, αντί να αναγνωρίσουμε ότι είμαστε αδύναμοι να πάρουμε αγάπη, στοργή, τρυφερότητα, κατηγορούμε τους άλλους και τους θεωρούμε υπεύθυνους? Χωρισμός σημαίνει πολλές φορές «δεν με ικανοποιεί ο άλλος, δεν μου δίνει αυτό που θα ήθελα». Και το ερώτημα που τίθεται είναι: «δεν μου δίνουν τίποτε οι άλλοι, ή εγώ είμαι ανίκανος να αναγνωρίσω ό,τι καλό μου προσφέρεται στη ζωή μου και να το χαρώ?» Άρα για 38 χρόνια ούτε ένας δεν έριξε μια ματιά φιλανθρωπίας σε αυτόν τον άνθρωπο. Άρα για πόσοι άνθρωποι γύρω μας, θύματα των άλλων που κατηγορούν την άσπλαχνη κοινωνία, ούτε ένα χέρι δεν βρέθηκε να τους δώσει και να τους προσφέρει κάτι, να τους μπρώξει από την ακινησία της αδυναμίας να δουν ότι υπάρχει και κάτι καλό στη ζωή τους.

Ένα είναι σίγουρο, ότι ο πρώην παράλυτος δεν μπόρεσε να αντισταθεί στην πλούσια αγάπη του Ιησού. Αυτή τον κινητοποίησε, γιατί είναι η μόνη αληθινή αγάπη που κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί. Κόλαση είναι η άρνηση της αγάπης του Θεού, αλλά και των ανθρώπων. Και σε αυτό ευθύνη έχει ο καθένας. Γι' αυτό και ο Χριστός έλεγε «Ο έχων ότα ακούειν, ακουέτο». Γράφει ο Άγιος Γρηγόριος Νύσης «Το κακό δεν βρίσκεται απ' έξω, αλλά βρίσκεται στην ίδια μας την προαίρεση». Και ο Μέγας Βασίλειος σημειώνει «Ούτε η ζωή θάνατο γεννά, ούτε το σκοτάδι το φως, ούτε η αρρώστια δημιουργεί την υγεία, αλλά στις μεταβολές των διαθέσεών μας».

Αν ρωτήσει κάποιος, εσύ τι ρόλο έπαιξες σε αυτή τη μοναξιά σου, τη στέρησή σου, τι θα απαντήσουμε? Πολλές φορές αυτοί που διαμαρτύρονται είναι αυτοί που θα κατηγορήσουν τους άλλους και ίσως το Θεό για ό,τι κακό τους βρήκε. Ποτέ όμως τον ίδιο τους τον εαυτό, γιατί ποτέ δεν θα αναρωτηθούν «Τίποτε καλό δεν μου δίνουν οι άλλοι, τίποτε άγιο δεν υπάρχει στη ζωή μου». Χρόνια ολόκληρα οι άνθρωποι κάνουν θεραπεία, είτε με τον ένα είτε με τον άλλον τρόπο, για να μπορέσουν κάποτε να δουν κατάματα τον εαυτό τους, τη στέρησή τους, και να τολμήσουν να ζητήσουν βοήθεια, τρυφερότητα, χάιδεμα, σμπρόξιμο, αγάπη. Και τότε είναι σίγουρο ότι κάποιο χέρι θα βρεθεί να τους τα δώσει, αρκεί αυτοί οι ίδιοι να είναι έτοιμοι να τα πάρουν.

Ίσως ο πρώην παράλυτος, 38 χρόνια, πάλευε για να μπορέσει να πάρει κάτι. Και το πήρε τελικά από τον άγνωστο που έγινε γνωστός για μας, για να μας πει «Ζητάτε και θα σας δοθεί». Τι? Η Βασιλεία του Θεού, η Χάρις του Θεού, άπλετα. Δεν υπάρχει άγνωστος στην Εκκλησία, παρά μόνο γνωστό. Χριστός εστί γεύσαστε και είδετε ότι αληθινός ο Κύριος, λέει μια ευχή για τη Θεία Μετάληψη. Μόνο ας δούμε σε αυτό το σημείο κάτι πολύ σημαντικό. Η όντως αγάπη κενώθηκε, άδειασε για τον άνθρωπο. Θυσιάστηκε, πήρε πάνω του τη στέρηση της ανθρωπότητας να είναι υγιής, πλήρης ως εικόνα Θεού, ως σχέση, ως ζωή, ως κοινωνία. Δεν απέτησε όμως νευρωτική αποδοχή ή αναγνώριση. Γι' αυτό και ο Χριστός χάνεται στο πλήθος, για να μην λέμε ότι δεν έχουμε κανέναν, γιατί λέμε ψέματα τότε. Γι' αυτό ο ίδιος ο Χριστός ευλόγησε το γάμο και έκανε το νερό κρασί, για να κοινωνεί ο άνδρας και η γυναίκα ποτηρίου ευχαριστίας, να δίνουν και να παίρνουν, να αλληλοπεριχωρούνται. Υπάρχει πιο ωραία στιγμή από το κοινό ποτήριο της ευχαριστίας του γάμου? Μήπως ο Ιησούς Χριστός είπε τυχαία ότι όπου δύο ή τρεις ανάμεσά τους και εγώ?

0: Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα ακούσουμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Ακολουθία η οποία θεσπίστηκε από την Εκκλησία μας, ιδιαίτερα για τους πιστούς που πρόκειται να πλησιάσουν στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ακολουθία που φέρνει κατάνοιξη και οδηγεί στην αυτογνωσία, που γεννά τη μετάνοια και συγκλονίζει για την άπειρη συγκατάβαση του Θεού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
4: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
5: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσεται της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν. Επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχήν μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένικεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμετε μου ή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Η τίμασα ενώπιον μου τράπεζαν, εξ εναντίας το θλιβόντον με. Ελείπανας εν ελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με ως ικράτιστον. Και το έλαιό σου καταδιώξει με πάσας τα σημέρας της ζωής μου και το κατοικήν με εν οίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Το Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσεν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Τις αναβίσετε εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπου Αγίου αυτού. Αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου και έλαβεν επί Ματέω την ψυχήν αυτού και ούκ όμωσεν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρους αυτού. Αυτή η γενεά ζητούντων των Κύριων, ζητούντων το πρόσωπον του Θεού Ιακώβου. Άρατε πύλαση άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισερεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμων. Άρατε πύλαση άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισερεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστιν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα δύο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπαν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω του Κυρίου περί πάντων όν ανταπέδω και μη. Ποτήριον σωτηρίου λείψαμε και το όνομα Κυρίου επικαλέσαμε. Τα σευχάς μου το Κυρίου αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδής και σου διέριξα στους δεσμούς μου. Σύ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι.
3: Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου, εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριε ο εκ Παρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Εις τη μετάληψη των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω σοι προσελθήν συν της αξίης, οχητών με ελέγχει, οτι ουκ έστι του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τη απολιαμαρτήτα μου ψυχήν. Καθάρισον Κύριε το ρήπορ της ψυχής μου, και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων, προσέκατε έφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήναμι την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη.
5: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
3: Μέλλον φαγήν άνθρωπε, σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε, μη φλεγείς, πύρ την χάνει. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδου θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, τό δε πρόσευξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάνταρχος, ο διπερβολήν αγαθότητος επεσκάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών, και το οικείο σου αίμα δι' αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνατε βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου επ' εμή και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον γάρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ούκ ημί άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργης αγάρι σου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεξή κακοσόν, μακρόθυμώστε και πολυέλεος, ου παρεδοκάσμε συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλω το θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψει και ζήν αυτόν. Ου γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα των σών απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς επ' απολία ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Διό καγώ ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτών υποτάξαστη αμαρτία και τες ειδονές δουλός σας και την σύνα χριό σας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σων γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξεουν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον, και άρον μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρουν του κόσμου και τα ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένους προς εαυτόν καλών και αναπάβων, ο μη ελθόν καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν, και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ή να εγκαθαρώ το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταναβάνην, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγός ειν πάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών, όνει τίμασας της αγαπός εις ε Κύριε, εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι αναξίως μεταλαμβάνουν του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό αισθείω και πείνω, μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά τη συκτριμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι, ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγό εν αυτό. Σπλαχνίστη τιούν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου, και γενέστο μη τα άγια ταύτα, ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχήστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
4: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος ουδέ ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσε εστί και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλίνε την κεφαλήν. Αλλώς εξ ύψους διεμάσε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νυν την ταπεινώση μου. Και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώμα τη εισελθήν, και ως ουκ απηξίωσας εισελθήν και συνδυπνήσει αμαρτωρής εν τη οικία σήμανος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απόσω την ομοία μην πόρνην και αμαρτωλών, προσερχομένην και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό, προσερχομένος ή και απτωμένο σου. Και όσου και βδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εν αγίες καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και εν αγέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτα μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστο μη ο άνθρωξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κοφισμών του βάρους των πολλών πλημμυλημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φάβελης μου και πονηράς συνηθίας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονών προσέρχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλοσταρών τη αφάτου σου αγαθόρητη και η να μη επιπολή αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλο του σου υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δε ο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακέρινσον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμόν σου ανεξάλληπτον απαιμού ποιήσον. Και γινούμε βοηθός και αντιρρήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη την ζωή μου, καταξιών με και τις εκδεξιών σου παραστάσεως, μετά τον Αγίον σου. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος Μητρός, των αήλου σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάντων των Αγίων, των απαιών οσία βαρεστησάντων. Αμήν. Ούκ είμαι ικανός, Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος, εκείνεν εμεί θαρών προσέρχομαι. Και ρεύεις αναπετάσω τα σπήλας, ας εσύ μόνος δημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας. Εισέρχει και φωτίζεις τον εσκοτισμένο μου λογισμόν. Πιστεύω ως τούτου ποιήσεις,
3: ούγαρ πόρνην προσελθούσα ή με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλουν με τον ίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην με τον ίσαντα κατέλειπες οΐν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χορό τόσον φίλο κατέταξας, ο μόνος υπάρχων ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν.
2: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες, άφες, συλλάστητη και συγχώρησόν μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσες μου τες αισθήσεσι. Και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσισε Παναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των αναχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχήστε και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα και η τιμή και η προσκύνησης συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Από ρηπαρών χειλαίων, από φδελεράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου, και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την αντισχυντίαν δώσμη παρησία λέγειν, άβε βούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δει ποιήν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνην, ημαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε το μιλός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνην ουκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγια, σους δε πάρα σχέμι πόδας, και κρατήσε και φυρίσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρον, τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθωρον αυτής με λόγια, άφες και τα πτέσματά μου και συγνώμη πάρα σχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και το σμόλουπο ασοράς μου, αλλά και την πίστην είδας, και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδές το αλλαγμός δακρύων, ουδές το αλλαγμού τη μέρος. Το μένα κατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίο δέ σου και το μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσους και τα σαμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, ή να καθαρά καρδία περιτρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε, πάσο τρόγων σε και πίνων, εξειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δέσποτά μου, πάσο τρόγων μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθείων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων. Είναι αγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας,
4: δια τούτος ή προσήλθον ως ουράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των ημών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με και των σόνζω απαρόχων και αμέπτων μυστηρίων, μετασχήνα κατακρήτως ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου. Ή να μη χωρίς ευρών με της εισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος ή προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο των εδέξων και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με των πόρνων και των άσο των εκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενόν συ. Είδα σώτερο τι άλλος, ως εγώ ουκ επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμην. Αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ουχ αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν. Αλλελέως συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους και νονούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες. Ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμουν άμα του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένο θαύμα. Δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλι οι αφλέκτος και ομένοι. Τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της αρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
2: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
5: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
2: Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο διοίκτων φιλανθρωπίας, ανεκδιήγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, του ύλου, την λόχη, των θάνατων, νέκρος όρμου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι ταφή σου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια, και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξω σου αναλήψει της αρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου, συμπάση της Αγίης σου, ή να τελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ουκ αφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιώσας και χαναναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξόν μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ του σου σαχράντους πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων των σώμα τολμών δέξαστε μη καταφλεχθείν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι εσύ η αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος,
3: ο ελθόν εις τον κόσμον αμαρτωλούσε όσε ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιον.
5: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχεις τους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ουμή γάρ της εκφρήσου του μυστήριον είπο, ουφίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεοργών αίμα φρίξων, άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαρεστή τους αναξιούς φλέγων. Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει. Θεή το πνεύμα το δε νουν τρέφει ξένους. Έθελξες πόθομαι Χριστέ και ηλίωσες το Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρή αείλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρώτηση των Αγίων σου πώς εισελεύσουμε ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω συνεσελθύνει στον Ιφώνα, ο χιτών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο, τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, αλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχής τη και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ου μη γάρ της εκφρήσου των μυστήριων είπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
3: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης, και πάντων των Αγίων αλεήσει και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης

0: αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της πνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της πνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της πνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε λάστητε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν της οφειλέτης ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
2: Ότι σου

0: Amin.
1: Κυριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτερο προσκυνήσαμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτερο προσκυνήσαμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτερο προσκυνήσαμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σήμωνα ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σε επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγη σου και νικήσεις εν οκρίνεστέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες εν ηλήφθην και εν αμαρτίες εκίσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μια αγαλίαση και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως τέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσος τες ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδρομη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν μου. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξημάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι η θέλεις σας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ουκ εξουδωνώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσκους.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί Διού τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Θεός Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάντος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, κερήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαν τες ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενείας ημών, ένε και εν του όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, κερήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν της οφειλέτης ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου

0: Αμήν. Εκπλήτων τη οράση δροσίζων τη ρήμασιν, ο αστράπτον άγγελος τες μυροφόρης έλεγε, τον ζώντα τι ζητείτε εν νήματι, ηγέρθη και νόσα στα μνήματα, της φθοράς αλλοιωτήν γνώτε των αναλύωτων, είπατε το Θεό, ως φοβερά τα έργα σου, ότι το γένος έσωσα των ανθρώπων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, κερήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
1: Ο Θεός συγκτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εθιμάς και ελεήσε ημάς. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν ταύτην, και πάσαν μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής, αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και εφνιδίου θανάτου, υπέρ του ύλων ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρη μόνη ελπής πάντων των περάτων της γης και των ανθαλάσσι μακράν. Και ήλεος, ήλεος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτού Μητρός, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσει και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου, υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Νικάνορος Ιερομονάχου και Πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού, υπέρ των απολυθέντων.

μην της αναξίες εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των ασθενείς κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντα τους προπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βοσκημένους και απανταχθούς.

Αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, Χριστός Ανέστη. Ένα μεγάλο γεγονός σήμερα στην Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Εγκαινιάζεται ο Ιερός Ναός των Αγίων Χαραλάμπους και Αργυρής. Στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε τον Όρθρο, την τελετή των εγγενείων και την αρχιερατική θεία.

0: ο Θεός ημών, ο δικτύσιν μόνο το λόγο δημιουργήσας και εις το είναι παραγαγόν αρήτης δε λόγης ποικίλος ταύτην διαμορφώσας, οτε επιφερόμενον επ' αυτήσον πνεύμα συστήλας και το ηλιακόν του το φως επ' αυτήν αιχαίας εις ταύτης των εγγενισμών, οτο θεράποντης όμως η εμπνεύσας επενώντε την αεξαίρετον προσύνετη αρίστη σου δημιουργία και η πίνη δίνσε το φως το ότι καλόν και η μέραν του το καλέσε. Ω περδί και ημείς ορώντες και των φαϊνότατων του των ήλιων, εγγενίζοντα καθεκά στην νυχτήσιν, σε τον την σόντος ημέρας δοξάζομεν ήλιον και το φως σου το ανέσπερο. Ο δια του Υιού σου ημίν εντυλάμενος εγγενιστήνε την ημετέρα φύσιν του Αγίου σου Πνεύματι, ώστε και δια της δωρεάς ταύτης τους δικαίους εκλάμψην κατά τον ήλιον σου, δεόμεθα και σε παρακαλούμε τον Πατέρα του Λόγου, τον Κύριον και Θεόν ημών, επειδή τη αφάτου σου φιλανθρωπία και το αμετρήτο σου ελέη κτίσεις των εγγενισμών εδέξατο και ο παλαιός νόμος εις τύπων της Νέας Διαθήκης εν τη παρατοσύν άωρης η θεοπτία και εν τη βάτω εκείνη τη θαυμαστή και εν τη του μαρτυρίου σκηνή και εν το του Σολομώντος εκείνου περικαλεστά το ναό, ήλε ο όματι επίβλεψαν εφημάς τους αμαρτωλούς και αναξίους δούλους σου, τους κατοικούντας τούτων των οίκων, τον ουρανομίκη, το της οικουμένης κάφημα, το θυσιαστήριον το αληθινόν, τη εισαρή του δόξης και κατάπεμψαν το Πανάγιο σου πνεύμα εφημάς. Και επί την κληρονομία σου και κατά τον Θείο Δαβίδ εγγέννησαν εν τες καρδίες ημών πνεύμα ευθές και πνεύμα τηγεμονικών στήριξον ημάς και δώρησε ημίν ομόνιαν και ειρήνην της δε την οικοδομήν ταύτην και των του ναού εγγενισμών έρωτη Θείο ποιής αμένης διασπουδής άφεσιν το πλημέλημά των παράσου, δώρησε αυτής τα προσωτηρίαν αιτήματα έγερον αυτούς στην συνεργασία των εντολών σου. Χάρισε αυτή των εγγενισμών της δωρεάς του Αγίου σου Πνεύματος ή να ακατακρίτως προσκυνώσισε των μόνων αληθινών Θεών και ον απέστειλας Ιησού Χριστόν πρεσβείες της Θεοτόκου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Προαιώνιε λόγια και η αίμονο γενές του Θεού Θεέ αληθινέ δημιουργέ πάσης κτίσεως αισθητήστε και νοητής, οτά αυτήν την κτίσιν πασόφως καθοραΐσας, οτιν επάνω της γης υγράν και διαλελειμμένην των υδάτων φύσιν, εις μίαν συναγωγήν και συνάθρησεν αγαγών, και το Θείο σου Πνεύματι το επάνω του ύδατος επιφερωμένο, την γην πάσαν κατά κοσμίσας και τον κόσμον άπαντα εγγενήσας, οτιν σκηνήν του μαρτυρίου εκείνη τεχνικός κατασκευάσας δια Μωυσέως, και πνεύμα τη σου Αγίου εγγενήσα σε αυτήν. Ο το σοφό Σολομώντη προστάξε οικοδομή σε οίκον Άγιον και περηφανή τη εισαφράστο και ανεκδηγή του δόξη και τούτον εγγενήσα το πνεύμα τη του Αγίου και τη επικαλυψάση αυτών τότε δόξη και χάριτο του Αγίου σου πνεύματο πάντα του τη γερουσία εκείνη των Ιουδαίων θεατά γενέστε παρασκευά σα. Σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν. Άναρχε λόγια και ιέ του ανάρχου πατρός, είναι και ημίν εν τη ώρα ταύτη καταπέμψει στην χάρη του Παναγίου σου Πνεύματος και τον είναι γερθέντα ναών η συνδοξολογία και σον έπονο στηρίξεις και ενδυναμώσεις φυλά τον αυτό έως της συντελείας των αιώνων και το πνεύμα της σου του Αγίου εγγενήσεις ως άνεν αυτό της ενεμάκτους θυσίας προσφεροντέση μέτοχη γενόμεθα του Αγίου Πνεύματος εγγενιστέντος εν της εγκάτης ημών και το της διανοίας ημών ηγεμονικών στηρίζοντος και παρέχοντος μυστικός τας νοεράς θυσίας δια της καθάρσεως του ναός προσφέρηση το Δεσπότη Θεό εις δόξεν και τιμήν του ανάρχου και αθανάτου πατρός σου και σου του μονογενού Υιού αυτού και του Παναγίου και αγαθού και ζώπιου σου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Δόξαση Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξαση. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός, αιώνιος ημών, τες πρεσβείες παραχράντου και παραμόμου, Αγίας Αυτομητρός, δυνάμε του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίου Θείων, Αήλων, Νοερών, Δυνάμεων, Εσωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Νίκων Μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Καραλάμπους, του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Οικίμ και Άνης, του Αγίου Πατρός ημών Ιωάννου και Επισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χρυσοστόμου και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Νίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη εις έλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάσον, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου εμποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη άνυδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσον μη το πρωί το έλεό σου ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν εν υπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προς εκατέφυγον δίδαξον με τπίν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία ένε και εν του ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκφλήψεως την ψυχή μου και εν το ελέησου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου.

0: εν της λόγης σου και αψευδείς εν της επαγγελίας σου. Ο χαρισάμενος της Αγίας σου μάρτυσε τον αγώνα των καλών αγωνίσαστε και τον δρόμο της ευσεβίας τελέσε και την πίστη της αληθούς ομολογίας φυλάξε. Αυτός Δέσποτα Πανάγε, τες αυτόν οικεσίες παρακλήθητη και χάρισε ημίν της αναξής δούλης σου μέρος και κλήρον έχειν με ταυτόν ή να μη μητέ αυτόν γενόμενη καταξιωθόμεν των αποκειμένων αυτής αγαθών.
1: Ελέη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού Μεθού ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αή

0: πρεσβείες της Αγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και πάντων των Αγίων Σου, τα έργα των χειρών ημών των αναξίων δούλων Σου κατεύθυνον και εν πάσην ευαρεστήν ημάς της η αγαθότητη καταξίωσον.
1: Και το κράτος της Βασιλείας Σου ευλογημένων και δεδοξασμένων, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
0: Θα εξέλθουμε τώρα όλοι και θα κάνουμε τρεις λιτανίες γύρω από τον ναό. Δόξα του Θεού, καιρός είναι καλός. Θα μείνουν μόνο οι ανήμποροι μέσα εδώ, αυτοί που δεν μπορούν και αυτοί που θα διακονήσουν τον ναό. Οι υπόλοιποι παρακαλώ να βγούμε για τη λιτανία. Θα βγούμε πρώτα εμείς και από πίσω θα μας ακολουθήσετε. Σώστο με, Άγιε Μάρτυρε. Θα την περάσετε, θα περάσετε.

Oh,

Tarike, Tuotan, Tanikon, Opastin.

0: Κύριος φωτισμός μου και σωτήρι μου.
1: Πρόσκομεν.
0: Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, από τίνος δηλιάσω. Προς Εβραίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Αδελφοί, ο αγιάζων και οι αγιαζόμενοι εξ ενός πάντες, διετί ανού και πεσχύνεται αδελφούς αυτούς καλλιλέγων, απαγγελών το όνομά σου αδελφής μου εν μέσω εκκλησίας υμνήσωσε. Και πάλι, εγώ έσω με πειθός επ' αυτό, και πάλι, ιδού εγώ και τα παιδεία, αμοιέδω και ο Θεός, επιούν τα παιδεία και κοινώνει και σαρκός και αίματος, και αυτός παραπλησίως μετέσχε τον αυτόν, είναι αδία του θανάτου καταργήσει το κράτος έκοντα του θανάτου, του τέσσιν το διάβολον, και απαλλάξει τούτους όσοι φόβο θανάτου. Δια παντός τους είναι ένοχοι εις ανδουλίας, που καρδί που αγγέλων επιλαμβάνεται, αλλά σπέρματος Αβραάμ επιλαμβάνεται. Όθεν, όφιλε κατά πάντα της αδελφής ομοιωθήνε, ή να ελεήμα γέννητε και πιστός αργιερεύς, τα προς τον Θεόν, εις το ηλάς και

0: Το καιρό εκείνο ελθόν ο Ιησούς εις τα μέρη Καισαρίας της Φιλίππου, ηρώτα τους μαθητάς αυτού λέγον, τι να με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι των Υιών του ανθρώπου. Ιδέ είπον, ημέν Ιωάννην το βαπτιστήν, άλλη δε Ηλίαν, έτερη δε Ιερεμίαν ή ένα των προφητών, λέγε αυτής ημείς δε τι να με λέγετε είναι. Αποκριτής δε Σίμων Πέτρος είπε, «Συ ο Χριστός ο Υιός του Θεού του Σόντος». Και αποκριτής ο Ιησούς είπεν αυτό, «Μακάριος εις Σίμων Βάριωνα, ότι σάρξε μα ουκ απεκαλυψέσι, αλλο πατήρ μου εν της ουρανής. Καγώ δε συλλέγω τη Σύ Πέτρος και επιτάφτη την πέτρα, οικοδομήσω μου την εκκλησίαν, και πήλε άδου κατησχίσου συναυτής. Και δώσωση τα σκλής της βασιλείας των ουρανών, και ο εάν δύσεις επί της γης, έστε δεδεμένον εν της ουρανής, και ο εάν λύσεις επί της γης, έστε λελειμένον εν της ουρανής.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.

πνεύματι χρήσας αυτήν σήμερον σεις αγαλλιάσεως ελέον. Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι θεμέλιος ε Χριστέ, η Εκκλησία άραγε σε χούστα, το σωσταυρό.

Θεός, ημών δόξαστη, Υγεία σας ευηγή, με κυρία σου Χριστέ πνευματική.

Δόξα σοι. Απενεχθήσονται το βασιλείο Παρθένιο πίσω αυτής. Επλησίων αυτής απενεχθήσονται σοι. Προς Εβραίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Αδελφοί, είχε μεν η πρώτη σκηνή δικαιώματα λατρείας τότε Άγιων Κοσμικών. Σκηνή γαρ κατεσκευάστη η πρώτη ενίτε λιχνία και η τράπεζα και η πρόθεση των άρτων ή της λέγεται Άγια. Μετά δε το δεύτερον καταπέτασμα σκηνή λεγόμενη Άγια Αγίων χρυσούν έχουσα θυμιατήριων και την κυβωτών της Διαθήκης περί και καλυμμένην πάντοθεν χρυσίο εν εις θάμνος χρυσί έχουσα το μάνα και η ράβδοσα αρώνη βλαστήσασα και πλάκες της Διαθήκης. Υπεράνω δε αυτής χερουβήμ δόξης κατασκιάζοντα το ηλαστήριον περιόνου κέστηνην λέγει κατά μέρος του τον δεού το κατεσκευασμένον εις μεν την πρώτην σκηνήν διαπαντός εισίας είναι ιερίστας λατρείας επιτελούντες εις δε την δευτέραν άπαξ του ενιαυτού μόνος ο αρχιερεύς ου χωρίς αίμα

κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Το καιρό εκείνο εισήρθεν ο Ιησούς εις κόμητινα, γινήδε της ονόματι Μάρθα, υπεδέξα το αυτόν εις τον οίκον αυτής. Και τι δε είναι αδελφή καλουμένη Μαρία, η και παρακαθίσασα παρά τους πόδας του Ιησού οίκου ετών λόγων αυτού. Η δε Μάρθα περί εσπάτω περί πολλήν διακονίαν επιστάσα δε είπε, Κύριε ου μέλησι ότι η αδελφή μου μόνη με κατέλειπε διακονήν. Υπέουν αυτοί να μη συναντιλάβητε. Αποκριθείς δε είπεν αυτοί ο

Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, του καλούς ο Βασιλεύς Χριστός επετίμηθε, νυν της επτής Εκκλησίας και εθνών μητέρα απέδειξεν.

να μην ο θαύμα των απάντων θαυμάτων και νοτερών. Τι παρθένος εν μήτρα των τα σύμπαντα περιέποντα απειράνδρος.

κυκλώσαμε τρεις φορές στο ναό, κάνοντας λιτανεία τα Άγια Λείψανα, τα οποία θα κατατεθούν στο κέντρο της Αγίας Τραπέζης. Τα λείψανα τα οποία κάναμε λιτανεία προέρχονται από τους Αγίους Ευγένιο Τραπεζούντιο, πολιούχο και προστάτη της Καλαμαριάς μας, Δημήτριο Μυροβλήτη, πολιούχο και προστάτη όλης της Θεσσαλονίκης, Ιουστίνο τον μάρτυρα και φιλόσοφο, Κυράνα την νεομάρτυρα, και από τους Σαββαΐτας πατέρας που μαρτύρησαν στη Μονή του Αγίου Σάββα από τους Πέρσες. Τρεις κύκλοι υπενθυμίζοντας την τριήμερο ταφή του Κυρίου και την Ανάστασή του, αλλά και την δική μας τριπλή κατάδυση κατά την ημέρα της βαπτίσεώς μας, τότε που βαπτιστήκαμε στον θάνατο του Κυρίου, που συνταφήκαμε μαζί του στον τάφο, αλλά και συναναστηθήκαμε μαζί του κατά την ημέρα της βαπτίσεως και της χρήσεώς μας, όταν γίναμε δηλαδή Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Βλέπετε, αδελφοί μου, ότι υπάρχουν πολλές ομοιότητες στο τελετουργικό των εγγενείων με αυτόν της βαπτίσεως. Μια νέα βάπτιση ενός νέου ναού, ο οποίος πλέον ιερός και καθηγιασμένος προσφέρεται στην δόξα και στη λατρεία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Καθ' όλη τη διάρκεια των εγγενείων θα κάνουμε και εξηγήσεις για να μπορείτε να συμμετέχετε ενεργά. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός.

ο Θεός, ο Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όν ευλογητός εις τους αιώνας, ο δια του καταπετάσματος της αργός αυτού εγγενήσας ημίν, της των προπατώρων εκκλησίας, των εν ουρανής απογεγραμμένων την είσοδον, έθα ήχος καθαρός εορταζόντων και φωνή αγαλιάσεως, αυτός φιλάνθρωπε δέσποτα, επίβλεψαν εφημάς τους αμαρτωλούς και αναξίους δούλους σου, τους των εγγενισμών επιτελούντες, του σεβασμίου ναού, του Αγίου ενδόξου ιερομάρτυρος Χαραλάμπους του Θαυματουργού και της Αγίας ενδόξου νεομάρτυρος νύμφης του Χριστού Αργυρής, η σύμβολον της Αγιωτάτης σου Εκκλησίας, του τέστην αυτού του σκήνου Σιμών, όπερ και ναό σου και μέλη Χριστού σου, δια του πανεφήμου Αποστόλου Παύλου ονομάσαι κατεξίωσας και τούτων στερέωσον μέχρι τη συντελείας του αιώνος, ασάλευτον και δεδοξασμένον ενσύ, και αξίωσον ημάς εν αυτό ενέσεις και δοξολογίας ακαταγνώστος προσάγην τη δόξη σου, και το μονογενή σου Υιό το Κύριο ημών Ιησού Χριστό, και το Αγίο σου Πνεύματι, εν επιγνώση και πάση αισθήσει, και προσκυνούντα σε εν φόβο σου των θείων διχθήνε αξίους ικτιρμών, ευπροσδέκτουστε τη σύ αγαθότητη γενέστε τα δεήσεις ταύτας, άση περιμών, και παντός του λαού σου, διαφάτως εσπλαχνία προσάγομεν, πρεσβείες αχράντου δεσποινής ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας. Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εν Αγίης επαναπάβει και στην τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το

0: Δέσποτα Κύριε, ο Θεός ημών, ο καταστήσας εν ουρανή στάγματα και στρατιάς αγγέλων και αρχαγγέλων, εις λειτουργίαν της εις δόξης, πίσον συν τη εισόδο ημών, είσοδον Αγίων Αγγέλων γενέστε, συλλειτουργούν τον ημίν και συνδοξολογούντον τη συναγαθότητα.
1: Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και

0: Πάρατε πύλαση άρχων τη ημών και πάρθητε πυλαιώνη και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης.
1: Είσαι ούτως ο βασιλεύς της δόξης.
0: Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμω. Άρατε πύλαση άρχων τη ημών και πάρθητε πυλαιώνη και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμων.

αυτή τη στιγμή μέσα στα Άγια Λείψανα θα βάλουμε το Άγιο Μύρο, το μύρο αυτό που γίνεται στη Κωνσταντινούπολη, καθηγιάζεται από τον Οικουμενικό Πατριάρχη και είναι η αισθητή παρουσία και σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος πάνω μας. Όταν λάβαμε κατά την ημέρα της βαπτίσεώς μας τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή το Άγιο Μύρο, τότε γίναμε τέκνα Θεού εξιοθεσίας, δηλαδή μας υιοθέτησε ο Χριστός και αποκτήσαμε τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Αυτή είναι η πρίκα μας, η κληρονομιά μας. Και όποιος διατηρεί ενεργά τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή ζει μέσα στη ζωή της Εκκλησίας με τα μυστήρια και ασκείται και αγωνίζεται, αυτός δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Κανένα σφράγισμα αντιχρίστου και καμία σφραγίδα. Γιατί έχουμε το Χριστό, αδελφοί μου. Αυτό λοιπόν το μύρο θα καταθέσουμε εντός των Ιερών Λειψανοθηκών.

Σαν αιωνία θα είναι η μνήμη τους, και όσοι θα φροντίσουν και για τον ναό θα είναι αιωνία η μνήμη τους. Τόσο μεγάλη αξία έχει για την Εκκλησία μας ο κτήτορας, οι κτήτορες, αυτοί που βοηθούν στην ανέγερση ιερών ναών. Αν ακούσατε στην ευχή, κινήθηκαν, λέει, από θείο έρωτα αυτοί. Γι' αυτό βοήθησαν και έδωσαν τα χρήματά τους.

Κύριο Θεός ημών, ο και ταύτην την δόξαν της υπερσού αθλήσα συναγής μάρτης ειδωρισάμενος, το σπήρεστε εν πάση τη γη τα λείψαν αυτών, εν της Αγίης οίκησου, και καρπούς η αμάτων βλαστάνην, αυτός δέσποτα, ο πάντων των αγαθών χορηγός υπάρχων, πρεσβείες, του Αγίου ενδόξου ιερομάρτυρος, χαραλάμπους του θαυματουργού, της Αγίας ενδόξου νεομάρτυρος νύμφης του Χριστού Αργυρής, των Αγίων ενδόξων μεγαλομαρτύρων Ευγενίου του Τραπεζουντίου και Δημητρίου του Μυροβλήτου, του Αγίου ενδόξου μάρτυρος Ιουστίνου του Φιλοσόφου και των Αγίων ενδόξων μαρτύρων Τυράννης και των Εναγίων Σάββαν Ερεθέντων, την απόθεση των λειψάνων αυτών εν το οίκο τούτο γενέστε, αξίωσεν ημάς ακατακρίτως την ανέμακτον σοι προς εν εγγύνεν αυτό θυσίαν και δώρησε μην πάντα τα προσωτρίαν αιτήματα αντάμυψην παρέχων και εν τούτο της αθλήσασιν υπέρ του Αγίου ονοματός σου το θαυματουργήν δι' αυτόν προς ημετέραν σωτηρίαν.

Κύριε Θεός, εσωτηρημόνο πάντα ποιόν και πραγματευόμενο σε επισωτηρία του γένους των ανθρώπων, πρόσδεξε ημών των αξίων δούλων σου τας δεήσεις και ικάνωσον ημάς επί της παρούσης όρεσης το ακατακρίτως των εγκυναιασμών επιτελέσια του ναού τούτου, του προσωτηρίαν ημών και της συνδοξολογέν οικοδομηθέντος, επωνόματι του Αγίου Ενδόξου, ιερομάρτυρος Χαραλάμπου του Θαυματουργού και της Αγίας Ενδόξου νεομάρτυρος νύφης του Χριστού Αργυρής και την έφοδον της εν αυτό ποιήσε τραπέζης ότι πρέπει.

Θεός ο άναρχος και αείδιος εκ του μειόντων, εις το είναι τα πάντα παραγωγών, ο φως εικόνα πρόσιτον, και θρόνων έχων των ουρανών τη δε γη υποπόδιον, ο το Μωυσή προς τα άγματα δούση και υπογραμμών, το δέβεσε λεήλ πνεύμα σοφίας ενθύς, και ικανώσας αυτούς προς απαρτισμών της του μαρτυρίου σκηνής, εν ή λατρείας δικαιώματα ειν, της αληθείας εικόνες και προχαράγματα, ο το Σολομών διπλάτος και χήμα καρδίας δωρισάμενος και δι' αυτού των πάλι ναών αναστήσας, της Αγίης δε πανεφήμισο Αποστόλης την εντυπνεύμα τη λατρείαν και της σκηνής της αληθινής εγγενήσας την χάριν και δι' αυτών της Αγίας σου Εκκλησίας και τα θυσιαστήριά σου Κύριε των δυνάμεων εν πάση τη γη καταφυτεύσας εις το προς Άγιες θέση τας ιεράς και ανεμάκτους θυσίας. Ο και τούτων των ναών είναι ευδοκή σας, επωνόματι οικοδομηθήνε, του Αγίου ενδόξου ιερομάρτυρος Χαραλάμπου του Ταυματουργού και της Αγίας ενδόξου νεομάρτυρος νύμφης του Χριστού Αργυρής, προς δόξαν σύν και του μονογενού σου Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αυτός αθάνατε μεγαλόδωρο βασιλεύ, μνήστητη των νυκτυρμών σου και τα ελέη σου, ότι από του αιώνος εσύ, και μη βδελήξεις ημάς πλήθη με μολυσμένους αμαρτιών, και μη βιβηλώσεις την διαθήκη σου δια την ημετέρνα καθαρσίαν, αλλά πάρηδε και νυν τα παραπτώματα ημών, και ενίσχυσον ημάς και ικάνωσον τη χάρτη και επιβητήση του Αγίου σου και ζώπιου σου πνεύματος, εκτελέσε ακατακρίτως των εγγενισμών του ναού τούτου και του εναυτό θυσιαστηρίου που είσαστε την καθιέρωσιν. Ινα και εν τούτο ευλογούνται σε ψαλμείς και ύμνης και μυστικές λειτουργίες, τις είναι σπλαχνίαν διαπαντός μεγαλύνομεν. Ναι, Δέσποτα, Κύριε ο Θεός ο σωτηρημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεόμενων σου και κατάπεμψον το Πανάγιο σου Πνεύμα, το προσκυνητών και παντοδύναμων και αγίασον των οίκων τούτων. Πλήρωσον αυτόν φωτός αηδίου, ερέτησον αυτόν εις κατοικίαν της σύν, ποιήσον αυτόν σκήνομα δόξη σου, κατακόσμησον αυτόν της θύης σου και υπερκοσμίης χαρίσμασιν, κατάστησον αυτόν λυμένα χυμαζωμένων, ιατρίων παθών, καταφυγήν ασθενών, δαιμόνων φυχαδευτήριων, εν το είναι τους οφθαλμούς ανεωγμένους από αυτόν, ημέρας και νυχτός, και τα ότα σου προσέχονται στη δέηση των εμφόβων σου και ευλαβία εν αυτό εις αιώντων, και επικαλουμένων το πάντιμον και προσκυνητών όνομά σου, ως ανετήσον τέση και εσύ εισακούσεις εν το ουρανό άνου και ποιήσεις έλεος και ήλαιος έση αυτής, φύλαξον αυτόν έως της συντελείας του αιώνος, ασάλευτον και το εναυτό θυσιαστήριον Άγιον Αγίον ανάδειξον, τη δυνάμη και ενεργεία του Αγίου σου Πνεύματος, δόξασον αυτόν υπέρ το κατ' των νόμων ηλαστήριον, ώστε της εναυτό τελουμένας ιερουργίας, εις το Άγιον και υπουρουράνιον και νοερών σου θυσιαστήριον καταντάν, και την χάριν ημιν κομίζειν, της εις αχράν του επισκιάσεως, θαρούμεν γάρ ουκ εις την των ημετέρων αναξίων χειρών υπουργίαν, αλλά εις την συν άφατον αγαθό.

Κύριε Θεός ημών, που αγιάσαστε ρήθρα του Ιορδάνου δια της σωτηριώδους επιφανίας, αυτός και νυν κατάπλησον τη χάρη του Παναγίου Σου Πνεύματος επί το παρόν θυσιαστήριον και ευλόγησον ημάς και το είδωρ τούτο προς αγιασμόν και τελείωσιν του Αγίου Σου Θυσιαστηρίου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας.

0: se mi permette di partire.
1: Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Μετά θέλω.

χτίσαμε στο κέντρο της Αγίας Τραπέζης τα λείψανα των Αγίων. Στη συνέχεια τα σφραγίσαμε με καθαρό κερί για να υπάρχει και ασφάλεια και σταθερότητα, αλλά και για να μπορούμε, Θεός φυλάξει, αν γίνει κανένα κακό και έρθουν άθεοι, να μπορούμε, για να μην ατιμάσουν τα Άγια Λείψανα, να μπορούμε να ανοίξουμε το κέντρο της Αγίας Τραπέζης και να βγάλουμε τα Άγια Λείψανα και να τα πάρουμε μαζί μας. Στην Κύπρο που έγινε η εισβολή, δυστυχώς κάποιοι ναοί δεν πρόφτασαν να βγάλουν τα Άγια Λείψανα, αλλά πήγαν τώρα, μετά από τόσα χρόνια, οι κάτοικοι του χωριού με τους ιερείς τους και εξέβαλαν όσα είχαν απομείνει και δεν τα βεβήλωσαν οι Τούρκοι. Βάλαμε λοιπόν τα Άγια Λείψανα στο κέντρο της Αγίας Τραπέζης, γιατί οι Άγιοι Μάρτυρες πότισαν το δέντρο της Εκκλησίας. Ο πρωτομάρτυρας πρώτος, ο Χριστός μας, που είναι ο μεγαλομάρτυρας και πρωτομάρτυρας, και στη συνέχεια όλοι οι μιμητές του Χριστού, οι Άγιοι Μάρτυρες, όπως είναι ο Άγιος Χαραλάμπης και η Αγία Αργυρή. Και παράλληλα, θυμάστε που βάλαμε μέσα στο Άγιο Λείψανο το Μύρο, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα, γιατί η Εκκλησία μας συντηρείται από το Άγιο Πνεύμα. Ποτίζεται από τα μαρτυρικά αίματα, αλλά υπάρχει και συντηρείται εις αιώνα αιώνος. Δεν θα υπάρξει ποτέ Εκκλησία, ποτέ τελειώσει. Ας νομίζουν αυτοί ότι θα την καταργήσουν την Εκκλησία. Πολλοί προσπάθησαν, τίποτα δεν κατάφεραν. Τα μούτρα τους έφεραν. Εις αιώνα αιώνος θα είναι η Εκκλησία. Γιατί ο Χριστός είναι η Εκκλησία. Γι' αυτό λέει ο Χριστός, πήλε άδου ούκα τη σχίσου είναι αυτή. Θάνατο δεν θα γνωρίσει η Εκκλησία. Θα ζει αιώνια. Όπως προαιώνια υπήρχε η Εκκλησία, έτσι και αιώνια θα ζει η Εκκλησία. Και αφού λοιπόν κάναμε αυτό, στη συνέχεια ευλογήσαμε το νερό και όπως ακριβώς την βάπτιση. Πλύναμε την Αγία Τράπεζα, σε λίγο θα τη ρίξουμε μοίρα, όπως έριξαν οι μυροφόροι, πήγαν να ρίξουν στον τάφο του Χριστού, και στη συνέχεια θα την ντύσουμε. Πώς ντύνουμε ένα παιδάκι με τα καλύτερά μας ρούχα, θα ντύσουμε και την Αγία Τράπεζα. Το ίδιο θα συμβεί και σε λίγο που θα ανεβούμε πάνω στα δύο παρεκκλήσια. Θα μπορείτε όσοι είστε πάνω να δείτε αυτό που έγινε κάτω και πάνω στα παρεκκλήσια. Θα ανεβούν οι πατέρες, έχουν καθηγιαστεί όλα, απλώς θα γίνει τοποθέτηση από τους πατέρες. Δόξα σοι ο Θεός.

0: Θεοκρατίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Ότι πρέπει συ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό.

0: ημών του ουρανού και της γης ποιητήσω την Αγία σου Εκκλησία να ρίτω σοφία θεμελιώσας και αντίτυπον της αγγελικής εν ουρανό λειτουργίας της ιεροσύνης τάξην επί της γης εις άμενος ή δέσποτα μεγαλότερε πρόσδεξη και ενδεωμένους ημάς σούχος αξίους όντας περί τυλικού του νετήν αλλή να το υπερβάλλον διχθήτης εις αγαθότητος ουγαρε παύσω το ανθρώπινο γένος πολυτρόπους ευεργετών κεφάλαιων δε εδωρήσω των σών ευεργεσιών την εν της αρχή του μονογενού σου Υιού παρουσίαν ως επί γης οφθής και λάμψας της εν σκότη φως σωτηρίας αν είναι και νεαυτόν υπερ ημών θυσίαν και γέγονε του κόσμου παντός ηλαστήριον κοινωνούς ημάς της ιδίας Αναστάσεως ποιησάμενος και αναρριθείς εις ουρανούς ενέδισε τους εαυτού μαθητάς και αποστόλους καθώς επιγγείλα το δύναμιν εξύψους ή της εστί το πνεύμα το Άγιον του προσκυνητών και παντοδύναμων το εξού του Θεού και Πατρός εκπορευόμενων διού γενόμενη δυνατή ενέργο και λόγο βάπτισμα παρέδωκαν υιοθεσίας εκκλησίας ανέστησαν ίδρυσαν θυσιαστήρια ιεροσύνης έθεν το κανόνας και νόμος ον ημείς οι αμαρτωλοί κατέχονται στην παράδοση προσπίπτω μέση το αιωνίο Θεό και δεόμεθά σου έσπλαχνε τον προς την σύνυμνοδία νοικοθωμηδέντα του των ναών της Θείας σου πλήρωσον δόξης και το παρόν θυσιαστήριον Άγιο Αγίων ανάδειξον ώστε ημάς παρεστώτας αυτό ως το φρικτό της βασίλειας σου θρόνο ακατακρίτως λατρεύεις ιδεήσεις υπερ ημών και παντός του λαού σαν απέμποντας και την ανέμακτον θυσίαν της ή προσφέροντας αγαθότητη εις εκουσίων και ακουσίων αμαρτημάτων συγχώρησιν εις κυβέρνησιν βίου εις αγαθής πολιτείας κατόρθωσιν εις εκπλήρωσιν πάσης δικαιοσύνης.
1: Ευλόγητε σου το Πανάγιον όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου.

0: Ευχαριστούμε Συ Κύριο Θεός ημών, ότι είναι εξέχειας χάριν επί τους Αγίους Αποστόλους και επί τους Οσίους ημών Πατέρας Ιξίωσας δια την πολλή Σου φιλανθρωπίαν και μέχρι ημών των αμαρτωλών και αχριών δούλων Σου εκτείνε. Διό Δεό μεθά Σου Δέσποτα Πολυέλεε, πλήρως των δόξης και αγίας μου και χάρη τους, τα θυσιαστήρια ταύτα, ώστε μεταποιήστε τα σεν αυτής προσφερωμένας ανεμάκτους θυσίας, εις το άχρηντον σώμα και το τίμιον αίμα, του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου ημών Ιησού Χριστού, προς σωτηρία παντός του λαού Σου και της εμείς αναξιότητος.
1: Σιγαρεί ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
0: Το σημείο αυτό ολοκληρώνονται τα εγγένεια και θα μπούμε στην Θεία Λειτουργία από το Άγιος ο Θεός. Είδατε, είναι μια πολύ σπουδαία, πολύ μεγάλη, πολύ ευλογημένη τελετή, ιερουργία καλύτερα, στην οποία το Άγιο Πνεύμα είναι μέσα εδώ, κινείται συνεχώς. Αν έχουμε λίγο αίσθηση πνευματική, σίγουρα θα αισθανθήκαμε όλοι μας το Άγιο Πνεύμα μέσα στο ναό. Πάντοτε είναι μέσα στο ναό. Αλλά ιδιαίτερα σήμερα που καινουργεί τα πάντα. Τι έκανε το ναό αυτό, ξέρετε τι έκανε το Άγιο Πνεύμα σήμερα, Παράδεισο. Τώρα είμαστε στον Παράδεισο και κάθε φορά που μπαίνουμε στο ναό είμαστε στον Παράδεισο. Ψάλλουμε το ναό, εστότε στις δόξεις Σου, είμαστε μέσα στο ναό της δόξας Σου, αλλά αισθανόμαστε ότι είμαστε στον ουρανό, στον Παράδεισο. Τόσο σπουδαίες δωρές μας προσφέρει η Εκκλησία, αδελφοί μου. Μην αφήσουμε την Εκκλησία για τίποτα και για κανέναν. Γιατί είπαμε, Εκκλησία είναι ο Χριστός. Την Εκκλησία την έχουμε μέσα στα σπλάχνα μας, στην καρδιά μας, στα χέρια μας, στην ύπαρξή μας, στο μυαλό μας, παντού. Εμείς είμαστε Εκκλησία. Ο Χριστός και εμείς που είμαστε τα μέλη του Χριστού. Η Εκκλησία που είναι στον ουρανό, η Εκκλησία που είναι στη γη, όλα Εκκλησία. Όλος ο κόσμος Εκκλησία, λένε οι πατέρες. Γιατί δημιουργήθηκαν από τα χέρια του Θεού. Σήμερα λοιπόν γίναμε όλοι μας δέκτες αυτών των ευλογιών και αυτής της Αγίας Εμπειρίας και ξαναθυμηθήκαμε ότι και κάθε ένας από εμάς είναι Εκκλησία. Είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Γιατί αφού κατοικεί εδώ το Άγιο Πνεύμα, κατοικεί και μέσα μας την ημέρα του βαπτίσεώς μας. Σε λίγο θα ανάψουμε τις καντήλες του ναού. Θα δώσουμε φως από το φως του Χριστού στις καντήλες του ναού. Θα διαμοιράσουμε τα ημάτια αυτά που φοράει ο αρχιερεύς, το σάβανο, έτσι ονομάζεται αυτό, σάβανο. Σαν να φόρησε ο αρχιερεύς ένα σάβανο. Γιατί? Για να δείξει την έκρωση του σώματός του. Δεν είναι ο Ιουστίνος, ο Χριστός είναι τώρα. Με τη μορφή του Ιουστίνου, με τα πόδια του Ιουστίνου. Παρότι είναι αμαρτωλός ο Ιουστίνος ως άνθρωπος, αλλά ως αρχιερεύς είναι ο Χριστός. Θα μοιράσουμε λοιπόν αυτά, θα τα διαμοιράσουμε και στη συνέχεια οι καλοί μας τηλετάρχες, ο πατήρ Γιαννάδιος και ο πατήρ Διονύσιος θα μεριμνήσουν να τα εμβάψουν μέσα στην κυρομαστίχη την αγιασμένη και όλα αυτά τα μυρωδικά που είχαμε και να πάρετε φεύγοντας το διευχόν στο σπίτι σας ως ευλογία και ως φυλακτήριο. Αφήστε τις χάντρες και τα μάτια. 2.000 χρόνια μετά Χριστόν και ακόμα πιστεύουμε στις χάντρες, στα ξύδια και στα λάτια. Θα πάρουμε αυτό. Κάντε το σε ένα πανάκι και φορέστε το στα παιδιά σας. Σταυρωθείτε με αυτό. Με τον αγιασμό, με τα αγιαστικά μέσα της Εκκλησίας και όχι με αυτά που μας σερβίρουν δυστυχώς ακόμα τα πιστεύουμε. Θα παρακαλέσω, επειδή έχουμε μεγάλη ευλογία,

ο επίσκοπος εκ μέρους όλων σας, του κλήρου και του λαού. Αλλά το ψάλλουμε μαζί το δόξα σας, το δείξαν, έτσι να ακουστεί μέχρι τον ουρανό.

Εν τες ημέρες εκείνες έγινε το Πέτρον διερχόμενον δια πάντων κατελθήν και προς τους Αγίους τους κατοικούντας λίδαν έβρε δε εκεί άνθρωπον την αενέαν ονόματι έξε το

εκβαλών δε έξω πάντας ο Πέτρος φύστα γόνατα προσήφξατο και επιστρέψας προς το σώμα είπε τα βυθάνα αισθηθεί ιδέ ίνιξε τους οφθαλμούς αυτής και ιδούσα τον Πέτρον ανεκάθισε δούς δε αυτή χείρα ανέστησεν αυτήν φωνήσας δε τους Αγίους και τας χείρας

Arcipreste και Πατριάρχο ημών Βαρθολομαίου και της Ιεράς ημών Συνόδου, του συνευχομένου ημίν αδελφού ημών Αθανασίου Αρχιερέως και Θεοκλήτου Αρχιερέως, των αδελφών και συλλειτουργών μου, πρεσβυτέρων και μοναχών και πρεσβυτέρων Χρυσοστόμου, Παύλου, Ιωνυσίου και Γιαναδίου και Δοσιθέου των ιερομονάχων μετά των συνοδιών αυτών, Φιλιανού, Εμμανουήλ, Πέτρου και Μιχαήλ των πρεσβυτέρων μετά των οικογενειών αυτών, Αυγουστίνου, Θεοτόκη, Θεοκλήτου και Κοσμά των διακόνων και μοναχών, Γερασίμου μοναχού μετά της συνοδείας αυτού και Ηρακλειδίου μοναχού, και πάση εις της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, σύμπαντος το ευσεβούσιμον έθνος και του γένους ημών, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών δωρητών, του ιερού ναού του και πασών των Αγίων του Θεού εκκλησιών και ιερών μονών, των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτό, ημών των συνελθόντων και εν κατανοίξει συνευχομένων και συλλειτουργούντων εν τη Θεία μυσταγωγία ταύτη και των διευλόγους αιτίας απολυθέντων, των δούλων σου, των μεγάλων ευεργετών του ιερού ναού τούτου, Νικολάου, Μαρίας, Πουλχερίας, Νεκταρίου, Μαρίας, Δημητρίου, Μαρίας και Νικολάου, και όν τα ονόματα εμνίσθημεν εν τη Θεία και Ιερά προθέση, ζώντων αδελφών ημών, νηστή Κύριος ο Θεός, εν τη Βασιλεία αυτού πάντοτε νύν και αΐ, και εις

0: του αημνήστου προκατόχου ημών Προκοπίου Αρχιερέως και Αυγουστίνου Αρχιερέως, των αημνήστων τιτόρων ανακαινιστών ευεργετών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών του ιερού ναού τούτου, των επελπίδης ζωής αιωνίου και κοιμημένων, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ηρωικώς αγωνισαμένων και ευκλεώς πεσόντων κατά τους ιερούς αγώνας του γένους και του έθνους ημών, πάλετε και επεσκάτων, έτι δε και των εν Μακεδονία, Κωνσταντινούπολη, Μικρά Ασία, Πόντο, Ανατολική Θράκη, Βορείο Ηπείρο, Κύπρο, Ήμβρο και Τενέδο, ένεκεν δικαιοσύνης και αληθείας, σφαγιαστέν των ομοδόξων και ομογενών αδελφών ημών, των ψυχών των και κοιμημένων δούλων σου, Βασιλείου και Σοφίας, Νικολάου και Αργυρής, Νικολάου και Ελένης, Βασιλείου και Γεωργίου, και όν τα ονόματα εμνίστημεν εν τη Θεία και Ιερά Προθέση και κοιμημένων αδελφών ημών, και ον έκαστος κατά διάνοιαν έχει και μνημονεύει, και της αρχιεροσύνης σου, της ιεροσύνης ημών και της διακονίας ημών, νηστή Κύριος ο Θεός, εν τη Βασιλεία αυτού πάντοτε νύχτια ή και εις τους αιώνας του αιώνας. Ο ευσήμονιος
1: Αμήν.

0: και αδίλους και πάσαν την ζωή νημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Τι Κύριε.
2: Για τον ικτυρμόν του μονογενού σου Υιού Μεθού ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό.

ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιη την ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίθιου τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία, κατελφώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελκώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς της Βασιλείας σου Χριστέ τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλον.

Σιγαρή Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, άορατος, ακατάληπτος, αείωνος αυτός όν σοι και ομονογενής ο Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, σοι εκ του μειώντος εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν, και ούκ απέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλεία σου εχαρίσω την μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμε σοι και το μονογενής ο Υιό και το Πνεύμα τη σου το Αγίο, υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουχίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων, ευχαριστούμε σοι και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατεξίως σας και της υπαριστήκας οι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρσια.

ουρανούς αναβάσεως, της εκ δεξιών καθέδρας, της Δευτέρας και ενδόξου πάλιν παρουσίας. Ο Θεός ηλάσσεται είναι το μακρό. Ο Θεός ηλάσσεται είναι το μακρό. Ο Θεός ηλάσσεται είναι το μακρό.

0: Με φάς, ο Θεός ημών, έτι προσφερομέν σε τη λογική ταύτην και ανέμακτον λατρεία, και παρακαλούμεσαι και δεόμεθα και εκετεύομαι, κατάπεμψον το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτην. Ο Θεός ηλάσθητη με το μαρτωλό, ο Θεός ηλάσθητη με το μαρτωλό, ο Θεός ηλάσθητη με το μαρτωλό. Και ποιήσον τον μενάρτον του τον τίμιο σώμα του Χριστού σου.
1: Αμήν.
0: Το δέν της ποτηρής του της τίμιον αίμα του Χριστού σου.
1: Αμήν.
0: Μεταβαλών το πνεύμα της του Αγίου.
1: Αμήν. Αμήν. Αμήν.
0: Ώστε γενέσαι.

και συμπληρών μου, Χριστωστό μου, Δοσιθέου, Παύλου, Γεναδίου και Διονυσίου των Ιερομονάχων εδώ των Συνοδιών αυτών, Στυλιανού, Εμμανουήλ, Πέτρου και Μιχαήλ των Πρεσβυτέρων των οικογενειών αυτών, Αυγουστίνου, Θεοτόκη, Θεοκρήτων και Κοσμάτων, Διακόνων και Μοναχών, Γερασίμου, Γνωστή της Συνοδίας, Αυτηρακηδίου, Μοναχού, του Περιεστώτος Λαού και των Δούλων Σου.

0: τον και πασό.
1: Και δώσει μην εν εις στόματι και μια καρδία δοξάζει και ανυμνήν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου. Του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
2: Έστε τα ελέη του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών
0: και μετά του Πνεύματός σου.
3: Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες ετικέτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
0: Κυρία ελέη.
3: Φέρ των προσκομισθέντων και αγιασθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθόμεν.
0: Κυρία ελέησο.
3: Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτή θυσιαστήριον εις ως μην ευωδίας πνευματικής. Αντικαταπέμψη με την Θείαν Χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθόμεν.
0: Κύριε ελέησο.
3: Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθον.
0: Συγκύρια.
4: Και καταξίωσον ημάς δέσποτα κατά Κρήτος τον μάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
3: Όλοι μαζί. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής.

0: Προώθεις, Κύριε Συμπρεσία, Θεός μόνος Υιού του Κυρίου, και από θρόν δόξης ασυλίας, Κύριε Θεή στο αγιάστημα, ο άνετο Πατρίς συγκαθήμενος και όδου ημίν ώρα του συνών, και καταξίωσον την κρατεά σου, Κύριε, μεταδούν ημίν το χράν του σώματός και του ημίου αίματος και διημών παντί το λαό. Ο Θεός ηλάστη τιμή το μας καλό. Ο Θεός ηλάστη τιμή το μας καλό. Ο Θεός ηλάστη τιμή το μας καλό.
1: Πρόσχομεν
0: τα Άγια της Αγίας. Εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξα Θεού Πατρός, αμήν. Μελήστε και διαμελήστε το μνός του Θεού με τις όμες και με τη ρούμα. Ο εστιόμες και με δέποτε μάτω

μου αδελφή, κατ' εντολή του ποιμενάρχου σας, του Σεβασμιωτάς Μητροπολίτης, με ασκρίνη κυρίου Στίνου, ο οποίος τελεί και τα εγγένεια αυτού του ωραίου και πανσέφου ναού σήμερα και μας ερμήνευσε στον λόγο του πόσο σημαντικό πράγμα είναι τα εγγένεια ενός ιερού ναού και πώς καθαγιάζεται ο χώρος και γίνεται Άγιος και αφιερωμένος στον Θεό. Και μας ερμήνευσε όλα αυτή την ιερά ακολουθία των Αγίων Εγγενείων, που είναι πραγματικά μια μυσταγωγία, μια παράδοση της Θείας Χάριτος σε έναν τόπο ιερό, ο οποίος αποτούδε και στο εξής θα είναι αφιερωμένος στον Θεό εις τους αιώνας των αιώνων. Και αυτό το πράγμα ήθελα να σας πω σήμερα με λίγα απλά λόγια, τρία περιστατικά τα οποία αποδεικνύουν ότι ο Λόγος του Θεού είναι αιώνιος και η χάρη του Θεού παραμένει μόνιμα και αγιάζεται ο τόπος στους αιώνας των αιώνων. Όπως ξέρετε, εγώ είμαι από την Κύπρο και βιώσαμε στην πατρίδα μας την προσφυγιά, όπως και εσείς εδώ πριν αρκετά χρόνια, και φύγαμε από τον τόπο μας και αφήσαμε τα ιερά και τα όσια μας. Και όπως εκεί οι άνθρωποι εβίωσαν, έζησαν αυτήν την αγιαστική χάρη των αγιασμένων τόπων των δικών μας μέσα στο πέρασμα των χρόνων. Έτσι λοιπόν θα σας διηγηθώ μια μικρή ιστορία, ότι κάποτε πήγαν κάποιοι άνθρωποι πρόσφυγες πίσω στον χώρο εκείνο και εκεί τους διηγήθηκαν οι κατακτητές, οι εισβολείς, οι Τούρκοι, ότι στον χώρο αυτό που ήταν το παρεκκλήσιο του χωριού τους άκουγαν ψαλμωδίες και θυμιάματα και άκουγαν καμπάνες και ψαλμωδίες τις νύχτες, και εκεί ερώτησαν τους δικούς μας χριστιανούς τι ήταν εδώ, και οι δικοί μας είπαν ότι ήταν η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, και ο Άγιος Γεώργιος έδιδε την παρουσία του εκεί στον αγιασμένο αυτόν τόπο. Και κάτι στη δική μας Μητρόπολη, πριν μερικά χρόνια, σε ένα χωριό κοντά στην πόλη, κοντά στη θάλασσα ήταν το χωριό αυτό, μια αρχαιολόγος στις μέρες μας μου είπε ότι πολλές ψαλμωδίες ακούγονται σε έναν χώρο και θυμιάματα ευωδιάζουν και καμπάνες ακούγονται, αλλά δεν υπάρχει κάτι στοιχείο ιστορικό ότι ο χώρος αυτός υπήρξε κάποτε εκκλησία. Αλλά αυτή η αρχαιολόγος, επειδή είναι ευλαβής, ήθελε να το ερευνήσει αυτό το πράγμα. Και παρόλο που η αρχαιολογική υπηρεσία δεν της έδινε την δυνατότητα να κάνει ανασκαφές, πήρε ίδια κάποιους ανθρώπους και εκεί στον χώρο που οι βοσκοί, οι άνθρωποι του χωριού, άκουγαν τις ψαλμωδίες και τις καμπάνες και τα θυμιάματα, εκεί πράγματι ανακαλύφθηκε μια αρχαία βασιλική του 7ου αιώνος, αφιερωμένη στον Άγιο Πρωτομάρτυρα Στέφανο. Και εκεί τόσα χρόνια που ερημώθηκε ο τόπος από τις αραβικές καταδρομές, επιδρομές, παρά τα αυτά ο τόπος ερημώθηκε, αλλά η χάρη του Θεού έμεινε στον χώρο εκείνον και αγίαζε τον τόπον και μαρτυρούσε τη χάρη του Θεού στον χώρο εκείνων των γεωγραφικών. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Ο Φόντις Κόντογλους, αυτός σπουδαίος ορθόδοξος εικονογράφος και λογοτέχνης, όταν μάζευε τα στοιχεία για την βίο του Αγίου Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης, αναφέρει εκεί κάτι το σημαντικό. Κάποια οικογένεια, όταν έκτισε το σπίτι της και έφτιαξε τον τζάκι της, έβλεπαν κάθε βράδυ ένα διάκο να μπαίνει στο σπίτι και να θυμιάζει τον τζάκι. Και ρωτόταν τι γίνεται εδώ, τι συμβαίνει, γιατί αυτό το πράγμα, γιατί τον τζάκι ειδικά. Και μετά, όταν ερώτησαν τον διάκον εκείνον, ο οποίος ήταν Άγιος, ήταν ο Άγιος Νικόλαος ο Διάκονος, είπε ότι εγώ είμαι ο Νικόλαος Διάκονος, που είμαι στο μοναστήρι των Καριών της Θερμής της Μυτιλίνης,
Και εδώ αυτή η πλάκα πάνω από τον Τσάκη ήταν από την εκκλησία μας. Και τόσα χρόνια τώρα, 800 χρόνια τώρα, πηγαίνω και θυμιάζω όλα τα μάρμαρα του μοναστηριού μας. Γιατί έχω αυτή την εντολή από τον Θεό, γιατί είναι Άγια και κασαγιασμένα. Και έτσι μας έδειξαν οι Άγιοι μέσα από την πύρα της εκκλησίας ότι αγιάζεται ο χώρος. Αυτές οι λιτανίες που κάνουμε γύρω-γύρω από τον ναό περιχαρακώνουν τον τόπο και καθαγιάζουν τον χώρο και μένει χώρος αφιερωμένος εις τον Θεό εις αιώνας αιώνων. Γι' αυτό εμείς οι χριστιανοί όταν περνούμε από έναν ναό βάζουμε το σταυρό μας, γιατί είναι Άγιος χώρος, είναι Άγιος τόπος, είναι χώρος Θεού. Και να σας πω και κάτι και να τελειώσω. Πριν λίγα χρόνια, όταν αγιοκατατάχθηκε ο Άγιος Παΐσιος, ο Αγιορείτης, εγώ ήθελα να αγκαινιάσω έναν ναό μεγάλο στο όνομά του. Και χτίσαμε ένα μεγάλο ναό στην πόλη μας και περίμενε να έρθει η ώρα να αγιοκατατάχθει και να τον αγκαινιάσω πρώτος. Έτσι και έγινε. Έγινε η αγιοκατάταξη ημέρα Δευτέρα, Παρασκευή βράδυ κάναμε την αγκαινία. Είχαμε 10.000 κόσμο στην Αγρυπνία, χωρίς να ειδοποιήσουμε εμείς κανένα. Πολλοί κόσμος. Τέλος πάντων, ήμουν τόπος και τώρα είχα πρόβλημα με τα πόδια μου. Ήρθε κάποιος την ώρα της αγρυπνίας που κάναμε εκεί και λέει: θέλω να δω τον Δεσπότη. Λέω: δεν μπορώ τώρα. Έχουμε τη λειτουργία, έχουμε την αγγένεια. Μετά, αν μπορέσω να σε δω. Χάθηκε μες στον κόσμο. Εγώ βγήκα να πω δύο λόγια του κόσμου και του είπα: αυτό που εγγενιάσαμε σήμερα είναι το σπίτι του Αγίου Παϊσίου. Εδώ είναι ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Αρσένιος, ο Άγιος Βαραχίσιος και Ιωνάς, να έρχεστε εδώ να λέτε τον πόνο σας στον Άγιο, γιατί εδώ θα κατοικεί ο Άγιος Παΐσιος με τη χάρη του Θεού. Μπήκαν αυτοί οι άνθρωποι στο ιερό και θέλουν να μου μιλήσουν. Δεν μπόρεσα να τους δω, πήγα σε ένα Μητροπολίτη, άλλο αδερφό μας και φίλο μας, και του είπαν την εξής ιστορία. Όταν ήταν, ζούσε ο Άγιος Παΐσιος, πήγαν νέα παιδιά τότε στο Άγιον Όρος και τους μίλησα και τους μίλησα, τους δέχτηκε πάρα πολύ καλά. Τους ρώτησα: από πού είστε παιδιά? Του λένε: από τη Λεμεσό γέροντα, από την Κύπρο. Λέει: πολύ ωραία. Του λένε: γέροντα, να έρθουμε και του χρόνου να σας δούμε. Τους λέει: μην έρθετε το

στο κέντρο της πόλης. Γέλασαν τα παιδιά γιατί νόμισαν λέει αστείο. Και τους λέει θα είναι πολύ ψηλό. Θα το βλέπετε όλοι από όλη την πόλη. Και θα περνάνε όλοι απ' έξω, από εκεί δεν το βλέπουν. Γελούσαν οι μικροί, οι νέοι τότε και λέει στον ένα και από το σπίτι σου θα απέχει τόσα μέτρα. Και πράγματι το σπίτι του Αγίου Παϊσίου, ο ναός του Αγίου Παϊσίου απέχει τόσα μέτρα όσα είπε ο Άγιος 20 χρόνια πριν ζώντας ακόμα που χτίσαμε το ιερό ναό του. Και να σας πω αδελφοί μου ότι πόσο μεγάλη ευλογία είναι να χτίζονται ιεροί ναοί. Πόσο μεγάλο πράγμα είναι και πόσο μεγάλη ευλογία είναι και εσείς να γίνεστε χτίτορες των ιερών ναών, γιατί όπως ακούσατε σε κάθε προσευχή και σε κάθε λειτουργία μνημονεύονται αιώνια οι χτίτορες των ιερών ναών του Θεού. Και εύχομαι και σε εσάς να χαίρεστε και να απολαμβάνετε αυτών των ευλογημένων οίκων του Θεού, των ναών του Αγίου Χαραλάμπους, και ο Θεός να δώσει χρόνια πολλά στον Επίσκοπό σας να καθαγιάζει ιερούς ναούς και εσείς να χαίρεστε πάντοτε βρισκόμενοι στη χάρη του Θεού μέσα στον Άγιον οίκον τούτο. Ο Θεός μαζί σας.

0: Στου αιώνα των αιώνων.
1: Μεταλάβοντα των θείων Αγίων Αφράντων Αθανάτων, Επουρανίων και Ζώπιων, Κρυπτών του Χριστού Μυστηρίων, αξίω ευχαριστήσαμε το Κύριο. Αντιλάβω όσων ελέησαν και διαφύλαξαν ημά ο Θεό τη συγχάρητη. Την ημέρα πάσαν τελεία Αγία Ειρηνική και Αναμάρτητων, ετισάμενοι αυτού και αλλήλου και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό.

Ο ευλογώντας, ευλογώντας σε Κύριε και αγιάζον τους επισήπε επιθώτας, σώσον τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μάους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε τις Εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχους συνημών, το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάνδωρη ματέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξ του Πατρός των φώτων. Και στην δόξαν και ευχαριστίαν και προσκυνήσαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νυν και αή και σώνα.

0: ημέρα αυτή, αδελφοί μου, για την Μητρόπολη μας, για την ενορία την Εωσύστατο αυτήν, αλλά και για όλη την Εκκλησία, είναι σπουδαία, μεγίστη και ιερά. Είναι σπουδαία, μεγίστη και ιερά, διότι σήμερα παραδίδουμε στον Θεό αυτό που Αυτός μας έδωσε. Παραδίδουμε το ναό ολοκληρωμένο, άρτιο, για τη λατρεία του Θεού, ενώ προηγουμένως Αυτός μας έδωσε και τον πόθο και την δύναμη και τα υλικά και τα χρήματα για να κτίσουμε τούτον το ναό που δοξάζεται το Πανάγιο όνομά Του. Και πάλι και σήμερα εφαρμόστηκε αυτό που λέμε κατά την Αγία Αναφορά, κατά τον καθηγιασμό, τασά εκ των σών. Τα δικά σου από τα δικά σου σου προσφέρουμε. Τι μπορούμε να προσφέρουμε στον Κύριο που να μην είναι δικό Του? Όλα είναι δικά Του, αδελφοί μου. Τα πάντα είναι δικά Του. Ακόμα και αυτή η ζωή μας δική Του είναι. Αν ο ίδιος δεν μας την δώσει, αν ο ίδιος δεν ευλογήσει, αν ο Κύριος δεν συντρέξει, τότε χάνουμε τα πάντα. Γι' αυτό και πάλι όλοι μαζί να Του πούμε: τασά εκ των σών, Συ προσφέρομαι κατά πάντα και δια πάντα. Σου προσφέρομαι, Κύριε, σήμερα και τούτο το ναό που είναι δικό Σου από τα δικά Σου, και το προσφέρομαι τούτο το ναό κατά πάντα και δια πάντα. Γι' αυτό και όλοι μαζί, έχοντας τούτη τη συνείδηση ότι όλα είναι του Θεού, αδελφοί μου, ας πούμε όλοι μαζί αυτό που λέμε την ώρα του καθηγιασμού: Σε υμνούμεν, Σε ευλογούμεν, Σε ευχαριστούμεν, Κύριε, και δεόμεθά Σου ο Θεός ημών. Κι άλλη μια φορά δυνατά: Σε υμνούμεν, Σε ευλογούμεν, Σε ευχαριστούμεν, Κύριε, και δεόμεθά Σου ο Θεός ημών. Και μαζί με τον Κύριο εξαιρέτως ας ευχαριστήσουμε και την Υπεραγία Θεοτόκο, τη μητέρα του Κυρίου μας, την μάνα όλων μας, που είναι σύμμαχος, βοηθός μας, προστάτης μας, καταφυγή μας. Είναι μετά τον Χριστό τα πάντα η Υπεραγία Θεοτόκος. Αδελφοί μου, θέλω να ευχαριστήσω όλους σας μέσα από την καρδιά μου, διότι χωρίς εσάς δεν θα μπορούσαμε να φτάσουμε σε τούτη την ημέρα. Ενθυμούμε με συγκίνηση την ημέρα των Θεμελίων, που ήταν η ημέρα του Αγίου Παντελεήμονος του Ιαματικού. Από την γυπνιάζουσα ενορία του Αγίου Παντελεήμονος Βότση, με λατρευτική πομπή ήλθαμε εδώ στο Σκάμα και θέσαμε τον θεμέλιο λίθο. Χωρίς χρήματα, αδελφοί μου, χωρίς προϋπολογισμούς, χωρίς τίποτα, κυριολεκτικά χωρίς τίποτα, μόνο με θείο έρωτα για να χτίσουμε ναό. Και ο Θεός έκανε το θαύμα Του. Από το τίποτα ύψωσε το ναό Του. Από το μηδέν δημιούργησε αυτόν τον περικαλή ναό, τον οποίον αφιερώσαμε στον Άγιο Χαραλάμπη, τον προστάτη και έφορο της Παλαιάς Κρίνης, και στην Αγία Αργυρή, την νεομάρτυρα Αργυρή, η οποία για την αγάπη του Χριστού, για να σεβαστεί το στεφάνι της και να μην το πατήσει, αφιέρωσε όλη της την ζωή και θυσιάστηκε για τον Χριστό και για την τιμή της. Ευχαριστώ λοιπόν όλους σας, όλους, από τον μικρότερο και τον μεγαλύτερο, από αυτούς που προσέφεραν και από αυτούς που αρνήθηκαν να προσφέρουν. Ευχαριστώ ακόμα και αυτούς τους αρκετούς που μας δημιούργησαν θέματα, προβλήματα, στεναχώριες. Και τους ευχαριστώ, διότι μέσω αυτών των πειρασμών φάνηκε ότι ο Χριστός θέλησε να γίνει τούτος ο ναός, να χτιστεί τούτος ο ναός. Σας ευχαριστώ λοιπόν και σας ευλογώ όλους μέσα από την καρδιά μου. Και όπως συνήθως λέω όταν έρχομαι εδώ, σας παρακαλώ, αδελφοί μου, τούτη την μικρή φωλίτσα που έχτισε χάρις του Θεού και η κόπη του Επισκόπου σας και των ανθρώπων που πίστεψαν σε τούτο το ναό, τούτη τη μικρή φωλίτσα, αδελφοί μου, αγκαλιάστε την, αγαπήστε την και αισθανθείτε την ότι είναι η οικογένειά σας, η οικογένεια της ενορίας Αγίου Χαραλάμπους και Αγίας Αργυρής και Φυσιάς. Είναι το σπιτικό σας, όχι το δεύτερο σπιτικό σας. Το πρώτο σπιτικό μας είναι η Εκκλησία. Αυτό να το ξέρουμε, γιατί αν έχουμε πρώτο σπιτικό, θα έχουμε και δεύτερο σπιτικό. Όταν δεν έχουμε εκκλησία, δεν έχουμε και σπίτια. Όταν δεν έχουμε εκκλησία, δεν έχουμε και οικογένειες. Όλα διαλύονται, όλα συντρίβονται χωρίς την παρουσία του Χριστού. Στο πρώτο μας σπιτικό θα ερχόμαστε για να παίρνουμε δύναμη, να παίρνουμε ενίσχυση, να προσευχόμαστε, να αποτείουμε το σέβας και τη λατρεία μας στον Θεό και στους Αγίους, αλλά και να καταθέτουμε στα χέρια του Χριστού της Παναγίας και των Αγίων, των προστατών της ενορίας, τους καημούς, τους πόνους, τις λύπες μας, τις στεναχώριες μας, που δυστυχώς τις ημέρες μας πολλαπλασιάζονται με πολύ γρήγορο ρυθμό. Και μαζί με εσάς, η σκέψη μου είναι αδύνατο να μην πάει και στο Σεπτό Οικουμενικό μας Πατριάρχη, κύριο Βαρθολομαίο, ο οποίος μετά από παράκλησή μας τέλεσε τα θυρανίξια τούτου του Ιερού Ναού, δίνοντας και αυτός με τον δικό του τρόπο, ο πατέρας του γένους, δίνοντας το σημάδι ότι τούτος ο τόπος ήταν, είναι και θα είναι ορθόδοξος και ελληνικός, ότι τούτος ο τόπος είναι τόπος αγιασμένος από αίματα μαρτύρων και από ιδρώτες και παλέσματα ηρώων της πατρίδος μας, ότι σε τούτον τον τόπο, τον δικό μας και τον δικό σας, όπως λέει ο ποιητής, σε τούτον τον τόπο θα συνεχίσουμε κι εμείς να πορευόμαστε με αυτά που μας χάρισαν οι πρόγονοί μας σαν κληρονομιά, με την πίστη στον Χριστό, με την αγάπη στην ελευθερία, με την αντίσταση σε κάθε άνθρωπο που θέλει να κάνει αφέμαξη αυτής της πίστης και αυτής της ελευθερίας. Τον ευχαριστούμε λοιπόν τον Παναγιώτατο και τον ευγνωμονούμε για την μεγάλη τιμή που έκανε να κάνει τα θυρανίξια του ναού. Δεν είναι τυχαίο τίποτα στη ζωή μας, αδελφοί μου, και δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα στα εγγένεια βρίσκεται ένας ιεράρχης εκλεκτός της Εκκλησίας του Χριστού και της Εκκλησίας της Κύπρου, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Λεμεσού κύριος Αθανάσιος, τον οποίο πολύ σεβόμαστε, πολύ τιμούμε και πολύ αγαπούμε, και πιστεύω όχι μόνο εγώ, αλλά χιλιάδες ή εκατομμύρια άνθρωποι σέβονται, τον τιμούν και τον αγαπούν και τον ακούν στα κηρύγματα τα οποία κάνει. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι σήμερα βρέθηκε στα εγγένειά μας. Και τον ευχαριστώ που, εγώ δεν τόλμησα να του πω πανιερότητε ελάτε, του είπε ο πατήρ Χρυσόστομος, που δέχτηκε να είναι σήμερα ανάμεσά μας συνευχόμενος και να μας τιμά με την παρουσία του. Να του δίνει ο Θεός δύναμη και υγεία, να συνεχίζει το έργο το οποίο τον έθεσε η Εκκλησία και ο Χριστός, και να οικοδομεί ψυχές για τις οποίες ο Χριστός έχισε το αίμα του. Να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μας, και εδώ οφείλω να το ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω όλους αυτούς οι οποίοι με τον τρόπο του συμβάλλουν στο να αυξάνει και να μεγαλύνει τον ναός, και εννοώ τους ευεργέτας. Ας θυμάται ο Κύριος τους ευεργέτας οι οποίοι μας στήριξαν και μας έδωσαν όθηση. Τούτος ο ναός, αδελφοί μου, για να τα λέμε κιόλα, πλησίασε, άγγιξε τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Σας είπα, ξεκινήσαμε με τίποτα, με το μηδέν. Τα δάκρυα που έχει χύσει ο επίσκοπός σας για αυτόν τον ναό είναι αμέτρητα, και την αγωνία που είχε για να ολοκληρωθεί ο ναός. Αλλά ο Θεός έστειλε ανθρώπους, τις αδελφές Βουδούρη, την Μαρία και την Πουλχερή αρχικά, που με ενέπνευσαν να τολμήσω να κάνω αυτό το βήμα. Αργότερα τον μακαριστό Βασίλειο και τον γιο του τον Νικόλαο, οι οποίοι μεγάλο ποσό έδωσαν εις μνήμην της μητρός και συζύγου Σοφίας. Και στη συνέχεια και άλλοι αδελφοί με μικρότερα ποσά, και ένα μικρό παιδάκι που όταν κάποτε με είδε να λέω για τον Άγιο Χαράλαμπο, ήρθε και μου έφερε 2 ευρώ και μου λέει, «Πάτερ, πάρτε αυτά. Αυτά είναι για αυτή την εκκλησία που θες να χτίσεις». Αυτά τα 2 ευρώ δεν τα έδωσα. Τα έχω το προσκεφάλι μου σαν φυλαχτό. Γιατί ο Χριστός επένεσε το δίλεπτο της χείρας. Και εγώ επαινώ το 2 ευρώ αυτού του μικρού παιδιού, που αισθάνθηκε παρότι μικρό παιδί τον πόνο και την αγωνία του επισκόπου. Και μου έφερε ένα δίφραγμο. Ένα απλό δίφραγμο. που μου έδωσε όμως τόσο δύναμη και τόσο ζωή για να συνεχίσω να αγωνίζομαι. Να ευχαριστήσω τον πατέρα Γενάδιο, ο οποίος ανέλαβε την προϊσταμενία του ναού και τη στήριξη της ενορίας. Παρέλαβε ένα άρτιο ναό, αλλά μια ενορία που είναι στα σπάργανά της. Έχει πολλή δουλειά από τη Γενάδιος για να δώσει σε εσάς να καταλάβετε την ομορφιά της ενορίας. Την ενορία, την μικρή οικογένεια που εντάσσεται στη μεγαλύτερη οικογένεια της Μητροπόλεως. Να σας μάθει ότι τούτος το ναός είναι το δικό σας σπιτικό. Είμαι βέβαιος ότι θα τον κάνει. Ήδη από τις πρώτες μέρες φάνηκε ο τρόπος της εργασίας του που είναι καρποφόρος. Τον ευχαριστώ, τον ευλογώ και τον συγχαίρω. Να καλωσορίσω τους πατέρες που ήρθαν από το Άγιον Όρος. Τον πατέρα Γεράσιμο, πολύ σέβαστο, πολύ αγαπητό, γέροντά μας, που πάντοτε μας στηρίζει, είναι ο πνευματικός μου θείος. Αν με ακούσετε πολλές φορές να είμαι μαζί του, μπορεί να με ακούσετε να λέω ο θείος. Είναι ο πνευματικός μου θείος. Έτσι τον αισθάνομαι και τον ευχαριστώ που αγαπάει τη Μητρόπολη μας και στηρίζει τη Μητρόπολη μας. Όσο επίσης να ευχαριστήσω και τον αγαπητό μας πατέρα Χρυσόστομο που αναχώρησε για το Άγιον Όρος, γιατί στις 2 η ώρα έχει μια συνάντηση σοβαρή και έπρεπε να φύγει. Τους ευχαριστώ και τους ευγνωμονώ. Τους πατέρες της Μητροπόλεως μας, τους ευχαριστώ και τους ευγνωμονώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου και ιδιαιτέρως τον Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο, τον πατέρα Στυλιανό Σαρίδη, τον Κυρηναίο της Επισκοπικής μας Διακονίας, διότι μεγάλο μέρος από τις δικές μου αγωνίες σήκωσε και ο πατήρ Στυλιανός. Τον ευχαριστώ και τον ευγνωμονώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου. Τους Αγίους Ιεροψάλτας που σήμερα λάμπλυναν τα αγένεια, αλλά και όλους τους Ιεροψάλτας που διακονούν στο αναλόγιο μέχρι στιγμής αφιλοκερδός. Τους ευχαριστώ και τους επαινώ. Όπως ευχαριστώ και επαινώ τα μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου που είναι νέα παιδιά, με όρεξη και με ζωντάνια, και θέλω σαν νέα παιδιά που είναι να προσελκύσουν και άλλους νέους μέσα στην Εκκλησία. Δεν είναι η Εκκλησία ο χώρος των γερόντων, αλλά η Εκκλησία είναι χώρος όλων. Νέων, γερόντων, μεσηλίκων. Είναι ο τόπος για κάθε άνθρωπο που ποθεί να συναντήσει τον Χριστό. Το 4Ε, το εκκλησιαστικό μας κανάλι, που μεταδίδει ζωντανά στα πέρατα του κόσμου τη σημερινή χαρά της τοπικής μας Εκκλησίας. Ευχαριστώ και ευλογώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Το γειτονικό σχολείο, θα το έλεγα, πάτερ, αλλά καλά κάνεις που μου το θυμίζεις, γιατί και εγώ μεγαλώνω. Και όλα τα σχολεία που ανήκουν στην ενορία. Τους ευχαριστώ και τους ευγνωμονώ. Τι να πω, από την πρώτη μέρα. Έλα εδώ, κύριε καθηγητά. Ήρθε και μου σφίξε το χέρι και μου λέει, σεβασμιότατε, θα είμαστε μαζί σου τη στιγμή που όλοι μουρμούραγαν εδώ γύρω. Θα είμαστε μαζί σου, σεβασμιότατε. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως τον λαμπρό του τον καθηγητή τον Εκπτολεμαΐδος καταγόμενο και το εύχομαι να έχει δύναμη και υγεία όπως όλοι οι καθηγητές και όλα τα παιδιά μας. Παιδί μου, σε καμάρωσα σήμερα. Σαν τον Εύζο να ήσουν όρθιος. Να σε ευλογεί η Παναγία και να έχεις καλή φώτιση και να μεταφέρεις όλους τους συμμαθητές σου την ευλογία μου και την αγάπη μου. Έχουμε χρυσά παιδιά. Εμείς σχολαίνουμε. Τα παιδιά μας είναι χρυσά. Αν τους δώσουμε όραμα και δύναμη, τα παιδιά μας θα εκτοξεύσουν την πατρίδα πέρα, πάνω, στα ύψη, στα ουράνια θα εκτοξεύσουν. Ας δούμε πώς θα δώσουμε δύναμη σε τούτα τα παιδιά. Τους εθελοντάς και τις εθελόντριες, τους ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Τώρα, έχουμε ο αρχιδιάκονος, γι' αυτό τους κάνουμε αρχιδιακόνους, τελετάρχες. Να ευχαριστήσω τους δύο τελετάρχες, τον πατέρα Γενάδιο, αλλά και τον πατέρα Διονύση. Πού είναι ο πατήρ Διονύσης? Έλα, πατέρα Διονύση. Κουράστηκαν πάρα πολύ. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να κάνεις μια τελετή εγγενείων. Ευχαριστώ και συγχαίρω τους δύο μας τελετάρχες να έχουν υγεία και δύναμη και κάθε ευλογία. Όπως είδατε, αδελφοί μου, καθηγιάσαμε και δύο ακόμα θυσιαστήρια που είναι στο γυναικονίτη. Το πρώτο θυσιαστήριο είναι επωνόματι του Αγίου Νικολάου του Πλανά και της επωνόματι πατρός σας Και το δεύτερο θα είναι δύο ονόματα, Άγιος Νικόλαος Πλανάς και Άγιος Ιερώνυμος Σιμωνοπετρίτης, ο νέος Άγιος της Εκκλησίας μας που αγιακατατάχθηκε πρόσφατα. Και το δεύτερο θυσιαστήριο πάνω θα είναι ενός άλλου νέου Αγίου της Εκκλησίας μας, του Αγίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, και μιας ακόμα μεγάλης Αγίας, η οποία είναι όμως πάρα πολύ άγνωστη και θέλω να την τιμούμε. Δεν την ξέρει κανείς αυτήν την Αγία, ελάχιστη την ξέρω. Την διάβασα μια φορά στο συναξαριστή, έτσι όπως διαβάζουμε κάθε μέρα, και είπα: σου πρέπει Μαρία, γιατί αυτό είναι το όνομά της, της Παναγίας, σου πρέπει ένα θυσιαστήριο για σένα. Είναι η Αγία Μαρία η Εκβυζής της Ανατολικής Θράκης. Αυτήν ο άντρας της την έκανε λιώμα, και αυτή εκεί πιστεί και στον Χριστό και στο Στεφάνης. Επειδή η Αγία Αργυρή είναι προστάτηδα, Πάτερ Γενάδιε, των εγγάμων, θα βάλουμε και μία άλλη. Η μία από πάνω, η άλλη από κάτω. Να προστατεύουν και να ευλογούν. Άρα το δεύτερο θυσιαστήριο είναι της Αγίας Μαρίας της Εκβυζής και του Αγίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου. Σας ευχαριστώ όλους σας. Μου δώσατε μεγάλη χαρά. Για τον Επίσκοπο αυτή είναι η χαρά του. Να σας βλέπει όλους συναγμένους γύρω από το θυσιαστήριο. Να έχετε υγεία, δύναμη, φώτιση, υπομονή. Σταθείτε όρθιοι. Μην αφήσετε τους πειρασμούς και τις θλίψεις να σας αποκάμουν. Ο Χριστός ζει. Ο Χριστός είναι. Και αφού ο Χριστός είναι, τότε έχουμε και εμείς τη δυνατότητα να συνυπάρξουμε μαζί Του. Να είμαστε τμήματα από το σώμα Του. Μέλη από το σώμα Του. Και όταν το σώμα είναι αναστημένο και το μέλος όσο και να πονάει θα αναστηθεί. Να έχετε λοιπόν όλες τις ευλογίες του Θεού. Τώρα, επειδή είμαστε πολλοί και πάνω και κάτω, φεύγοντας δεν θα μοιράσουμε αντίδωρο εδώ, στις εξόδους. Θα υπάρχει αντίδωρο, θα υπάρχει και το φυλαχτό. Και ο Επίσκοπός σας θέλησε για αυτή τη μεγάλη μέρα με προσωπικά του έξοδα να σας κεράσει ένα πολύ πολύ καλό γλυκό. Πάρα πολύ καλό γλυκό. Από ένα μοναστήρι των Αγίων Πάντων. Θα πάτε φεύγοντας, θα πάρετε από ένα όμως γλυκό, έτσι, γιατί όχι για το παιδί μου, για τη θεία μου, για την γειτονιά μου, γιατί δεν θα φτάσει. Να είστε όλοι ευλογημένοι.
1: Κυρίου δεηθώμε.
0: Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έρθει θυμάς, τι αυτού χάρητη και φιλανθρωπία, πάντοτε νικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι ο Αναστάς εκ των νεκρών, Χριστός αληθινός το σημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου σου Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, χάρη του Παναγίου και Ζωδόχου Τάφου, προστασίες των Παμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ,

των Αγίων ενδόξων ιεραρχών, των Αγίων και καλλινικών μαρτύρων, των οσίων και θεοφόρων πατέρων και μητέρων ημών, των Αγίων και ιαματικών αναργύρων, της Αγίας ενδόξου, νύμφης του Χριστού, αργυρής της νεομάρτυρος και του Αγίου ενδόξου, ιερομάρτυρος, χαραλάμπους, του θαυματουργού, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκημ και Άνης, των Αγίων ενδόξων Αποστόλων Τιμοθέου και Μαύρας, όν την ιερά μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς αγαθός και φιλάνθρωπος. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Δόξα την τριημέρα αυτού εγέρση. Όλοι μαζί. Χριστός.

0: Εκ νεκρών θανάτων θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας ζωήν χαρισάμενο.
1: Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς.
0: Η Αγία Τριάς δε φυλάτη πάντα σημάς. Καλή σας ημέρα, Χριστός Ανέστη. Με το καλό να επιστρέψετε στα σπίτια σας με χαμόγελο, με γλυκές αγκαλιές να μεταφέρετε το μήνυμα της Αναστάσεως. Θα αρχίσουμε 40 λίτουργο από σήμερα. Κάθε μέρα θα έχουμε για 40 μέρες συνεχόμενα θείες λειτουργίες εδώ στο ναό. Επίσης, έρχεται από αύριο το απόγευμα στη Μητρόπολη μας ο Γέροντας Εφραίμ. Παρακαλώ, δείτε τις ανακοινώσεις στα διαδίκτυα για να ακούσουμε την σπουδαία διδαχή του. Και Δευτέρα και Τρίτη και Τετάρτη και Πέμπτη θα είναι ο Γέροντας εδώ στην Καλαμαριά μας. Να παρακαλέσω τους Αγίους Ιεροψάλτες να ψάλουν τα Αναστάσεως σήμερα.

από τον Ιερό Ναό Αγίων Χαραλάμπους και Αργυρής Κηφισιάς στην Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς παρακολουθήσαμε, αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, τον Όρθρο, την τελετή των εγγενείων και την αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Ο εγγενιασμένος πλέον Ιερός Ναός ευχόμαστε να αποτελεί το καταφύγιο κάθε ψυχής, το καύχημα της τοπικής κοινωνίας. Χριστός Ανέστη.

0: επάν δε τύχει τη καλή μετουσία των ζωοποιών μυστικών δωρημάτων, ύμνησον ευθύ ευχαρίστησον μέγα, και τάδε θερμό εκ ψυχή Θεό λέγε: Δόξα σοι ο Θεό, δόξα σοι ο Θεό, δόξα σοι ο Θεό. Ευχαριστώ σε κύριε ο Θεό μου, ότι ο καπόσαμε των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατηξίου σα. Ευχαριστώ σοι ότι με τον ανάξον μεταλαβήν των αχράντων σου και επουρανίων δωρεών κατηξίου σα, αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, ο υπερημών απαθανόντε και αναστάς, και χαρισάμουν σε μην τα φρικτά ταύτα και ζωπιάσα μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών, δώσ' γενέστε ταύτα καμή εισίεσιν ψυχίστη και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνην των ψυχικών μου δυνάμειων, εις πίστην ακατέσχητον, εις αγάπην ανυπόκριτον, εις πλησβονήν σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν, είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω δι' απαντός, και μικέτη εμ' αυτό ζω, αλλά σύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτω του τι δε βίω απάρασε επελπίδη ζωής αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσω ανάπαυσιν, ένθα ο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και οι απέροντες ειδονοί, των καθορώντων του σου προσώπου του κάλους του άρητον. Σίγαρη το όντος εφετών και ανέκφραστος ευρσίνη των αγαπώντος η Χριστέ ο Θεός ημών και σε ημνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας. Αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός βασιλεύς των αιώνων και δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώσει επί πάση εις παρέσομοι αγαθείς και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων. Δέουμε ούν σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξόν μη που τη σκέπη σου και εν την τοπτερίγου σου σκιά, και δώρησέ με εν καθαρό συνειδότη, μέχρι σε σχάτης μου αναπνοής, επαξίως μετέχει των αγιασμάτων σου, εις άφησιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον. Σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δοτήρ των αγαθών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Ο δου στροφήν μη σάρκα είναι κουσίω, ο πύρη υπάρχων και φλέγων αναξίου. Μη δι καταφλέξει με μη πλαστούριέ μου, μάλλον δι έλθε προ μελών μου συνθέσει. Ει πάντα αρμού, ει νεφρού, ει καρδίαν, φλέξον δακάνθα των όλων μου πτεσμάτων. Ψυχήν κάθορον αγίασον τα σφρένα, τα συγνία στήριξον ωστέ ει άμα. Εσθήσεων φώτισον απλήν πεντάδα, όλων με το σώ συγκαθήλωσον φόβο. Αΐ σκέπε φρούρητε και φύλατέ με, εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου. Άγνιζε και κάθαρε και ρύθμιζέ με, κάλυνε συνέτιζε και φώτιζέ με. Δείξον με σον σκήνομα πνεύματος μόνου και μικέτη σκήνομα της αμαρτίας. Ενώ σον οίκον εισόδο κοινωνίας, ως πυρ με φεύγει πας κακούργος παν πάθος. Πρέσβης φέρωση πάντας υγειασμένους. Τα ταξιαρχίαστε των ασωμάτων, των πρόδρομών σου, τους σοφούς αποστόλους, προτίς δε εσύν άχραντον αγνήν μητέρα, όντας λιτάς εύσπλαχνε δέξε Χριστέ μου, και φωτός πέδα των σών έργασε λάτριν. Σίγαρ υπάρχεις αγιασμός και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης, και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη, δόξαν άπαντες πέμπομεν καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητόμοι η ζωήν αιώνιον, και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών. Γέννητο δε μοι η ευχαριστή αύτη εις χαράν, υγείαν και εφροσύνην, και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου αξίωσον με των αμαρτωλών, στείνε εκ δεξιών της εις δόξης, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπής, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία, το αγαλίαμά μου, ευχαριστώσει ότι εξίωσάς με των ανάξιων κοινωνών γενέστε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινόν φως, φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας. Η την πηγήν της Αθανασίας και ίσασα, ζωοποίησόν μεν των τεθανατωμένων τη αμαρτία. Η του ελεήμονος Θεού φιλεύσπλαχνος μήτυρ, ελέησόν με και δώσ' κατάνοιξην και συντριβήν εν τη καρδία μου και ταπείνωσιν εν της διανοήμασή μου και ανάκλησιν εν τες εχμαλωσίες των λογισμών μου και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων, των αγιασμών, ησίασιν ψυχήστε και σώματος και παράσκουμι δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως. εις το υμνήν και δοξάζειν σε πάσα στα σημέρας της ζωής μου, ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν.
0: Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν.
2: Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν.
3: Νην απολύ εις των δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου, ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως της αποκάλυψης εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεσε της ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, όως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ή το στόματό σου καθά περπυρσός, εκλάμψας αχάρις την οικουμένη νεφώτισεν, αφιλαργυρία στο κόσμο θησαυρούσεν απέθετο, το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν. Αλλά ασείς λόγις παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εκ των ουρανών εδέξω την Θείαν Χάριν και δια το σών χιλέων πάντας διδάσκης προσκυνήν εν τριάδι των έναν Θεόν. Ιωάννη Χρυσόστομε, παμακάρις Θεός ή επαξίως εφημούμενσε, υπάρχεις γάρ καθηγητής ως τα Θεία Σαφών. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, την σύν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόγων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λαΐσε ημάς.
0: Αμήν.
3: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτων πατήσας και της εν της μνήμα

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Μηνύματα ζωής. Τα αντλούμε από το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα ακολουθούμε γιατί πιστεύουμε ότι μόνο αυτά μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Τα ακούμε με ευλάβεια και σεβασμό, γιατί μας τα παρουσιάζει η φωνή κάποιου που τα βίωσε. Μηνύματα ζωής με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Ένας δορυφόρος του ουρανού, φίλοι ακροατέ, είναι το θέμα της ομιλίας μας. Δεν κουραστήκατε να ακούτε συνέχεια για τον Χριστό? Άλλωστε η εποχή μας είναι εποχή των δορυφόρων και των διαστημοπλοίων. Ανάμεσα στα πολλά επιτεύγματα της επιστήμης συγκαταλέγονται και οι τεχνητοί δορυφόροι που φτιάχνει ο άνθρωπος και εξαποστέλει στο διάστημα. Ποιος δεν θυμάται όταν για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 1957 οι Ρώσοι εξαπέστειλαν στο διάστημα τον πρώτο δορυφόρο της γης. Κατάπληκτος ο κόσμος τότε επληροφορείτο για το επίτευγμα αυτό των Ρώσων επιστημόνων. Μετά ακριβώς από ένα μήνα την ίδια χρονιά στέλνουν δεύτερο δορυφόρο που περιείχε μέσα τη σκύλα τη Λάικα. Τον Ιανουάριο του 1958 έστειλαν και οι Αμερικανοί τον πρώτο τους δορυφόρο. Από εκεί άρχισε ο συναγωνισμός για το διάστημα. Το 1961 οι Ρώσοι στέλνουν στο διάστημα τον πρώτο επινδρωμένο δορυφόρο με τον πρώτο αστροναύτη, το σύντροφο Γκαγκάριν. Παρόμοιες αποστολές επανδρωμένων δορυφόρων με αστροναύτες έστειλαν και οι Αμερικανοί. Αλλά εκτός από τους δορυφόρους αυτούς της γης υπάρχει και ένας άλλος δορυφόρος, όχι βέβαια της γης αλλά του ουρανού. Ποιος είναι ο δορυφόρος του ουρανού? Ο άνθρωπος. Ναι, ο άνθρωπος. Την ύπαρξη του Θεού την βεβαιώνουν τα αστέρια του ουρανού. Ο ήλιος με τις θερμογόνες και ζωογόνες ακτίνες του. Η θάλασσα με το φλίσμο της. Τα λουλούδια με το άρωμά τους. Τα πουλιά με το κελάιδημά τους. Τα ριάκια με το κελάρισμά τους. Όλα μιλούν για την ύπαρξη του Θεού, μα περισσότερο από όλα τα δημιουργήματα του κόσμου ο άνθρωπος είναι αυτός που αποκαλύπτει το δημιουργό Θεό. Κατά τους χρόνους της αρχαιότητος, φίλοι ακροατέ, υπήρχε ένα μικρό χωριουδάκι στην Αττική. Το όνομά του Αθήνα. Σε αυτό το χωριουδάκι ζούσε ένας απλός άνθρωπος, ο Διογένης. Ζούσε πολύ απλή ζωή και κατοικούσε μέσα σε ένα πιθάρι. Πίστευε ότι τελειότερος άνθρωπος είναι εκείνος που δείται ο λιγοτέρων. Χρησιμοποιούσε ένα πύληνο ποτήρι για να πίνει νερό. Μια μέρα είδε ένα μικρό παιδί να πίνει νερό με τις χούφτες του. Αμέσως σπάζει το ποτήρι και κάμνει αυτό που είδε στο μικρό παιδί. Ο φιλόσοφος ζούσε σε μια κοινωνία που οι άνθρωποι κατέβαλαν αγωνιώδεις προσπάθειες να αποκτήσουν περισσότερα, να έχουν τις ανέσεις τους, τις ευκολίες τους, χωρίς να διστάζουν ο ένας να αδικεί τον άλλον και ο ένας να αγνοεί τον άλλον και ο ένας να μισεί τον άλλον. Έβλεπε την κοινωνία σαν μια ζούγκλα αγρίων θηρίων
που το μεγάλο ψάρι τρώγει το μικρό. Γι' αυτό κάποια ηλιόλουστη μέρα, πάνω στο μεσημέρι, άναψε το φαναράκι του και κρατώντας το ψηλά φώναζε δυνατά: «Άνθρωπον ζητώ, άνθρωπον ζητώ». Οι Αθηναίοι έβλεπαν το Διογένη και παραξενεύονταν. «Τι έπαθες, Διογένη, και φωνάζεις έτσι? Εμείς δεν είμαστε άνθρωποι?» Ζητούσε άνθρωπο ο Διογένης. Για το Διογένη άνθρωποι δεν είναι αυτοί που έχουν δυο μάτια, διότι μάτια έχουν και τα ζώα. Άνθρωποι για το Διογένη δεν είναι αυτοί που έχουν δυο αυτιά, διότι αυτιά έχουν και τα ζώα. Άνθρωποι δεν είναι αυτοί που έχουν ένα στόμα, δυο χέρια και δυο πόδια, τέτοια έχουν και τα ζώα. Άνθρωποι είναι αυτοί που ζούνε και πολιτεύονται ανθρωπινά. Άνθρωποι είναι για το Διογένη αυτοί που σκέπτονται σωστά, που ομιλούν ορθά, που αποφασίζουν και ενεργούν δίκαια. Με τον τρόπο αυτό θέλησε ο Διογένης να διδάξει τους Αθηναίους ότι η Αθήνα κατήντησε μια ζούγκλα μέσα στην οποία δεν υπάρχουν άνθρωποι αλλά θηρία, που αλληλοτρώγονται, αλληλομισούνται, αλληλοαδικούνται και αλληλοσπαράσονται. Φανταστείτε, φίλοι ακροατέ, τι θα έλεγε ο Διογένης σήμερα για την Αθήνα. Από εδώ ξεκινώντας, ο ιατροφιλόσοφος Καρέλ έλεγε: «Εάν ο άνθρωπος που δέρνεται από τα πάθη του έπαιρνε και την εξωτερική μορφή του πάθους που κυριαρχεί μέσα του και δεσπόζει, τότε η ανθρώπινη κοινωνία θα ομοίαζε με τσίρκο αγρίων θηρίων. Τότε θα βλέπαμε τον υπερήφανο να παίρνει την όψη του παγωνιού, που είναι το σύμβολο της υπερηφανίας. Ο άνθρωπος που έχει ακατάσχητη ροπή να εκδικείται θα έπαιρνε την όψη της καμήλας, που είναι το σύμβολο της εκδικητικότητος». Ο άνθρωπος που έχει την αδυναμία να αρπάζει και να αδικεί θα έπαιρνε την όψη του γερακιού. Ο άνθρωπος που έχει δίψα να ρουφήξει ανθρώπινο αίμα θα έπαιρνε την όψη του αιμοδιψηλίκου. Ο άνθρωπος που είναι πνιγμένος μέσα στην πονηριά θα έπαιρνε την όψη της αλεπούς. Ο ράθυμος και ο αμελής την όψη της χελώνας. Ο σαρκολάτρης την όψη του θηλυμανού σύπου. Από αυτά που λέμε, φίλοι ακορατέ, αντιλαμβάνεστε τι ζούγκλα θα ήταν η ανθρώπινη μας κοινωνία. Τώρα όμως φορούμε τα προσωπία και ομοιάζουμε εξωτερικά άνθρωποι. Εσωτερικά όμως, αλήθεια, τι είμαστε? Άνθρωπον αναζητούσε και ο προφήτης Ισαΐας: «Πήγα, Κύριε, και δεν βρήκα άνθρωπο. Δεν έχω άνθρωπο», έλεγε και ο παράλυτος της Βηθεσδά. Όταν ο Κύριός μας τον επισκέπτεται, τον ερωτά θέλεις υγιής γενέστε, και εκείνος απαντά: «Άνθρωπο νουκ έχω, δεν έχω άνθρωπο». Μα δεν υπήρχαν άνθρωποι στα Ιεροσόλυμα? Δεν υπήρχαν άνθρωποι? Τι ήταν οι γραμματείς
και οι Φαρισαίοι, δεν υπήρχαν οι νομοδιδάσκαλοι, δεν υπήρχαν όλοι οι Ισραηλίτες, τόσοι άνθρωποι. Και όμως ο παράλυτος της Βηθεσδά δεν είχε άνθρωπο και αναζητούσε τον άνθρωπο. Αλλά φίλοι ακροατέ, τι είναι ο άνθρωπος? Αν ερωτήσουμε ένα φιλόλογο και τον παρακαλέσουμε να μας ερμηνεύσει τη λέξη ετυμολογικός, θα μας πει: η λέξη είναι σύνθετος και παράγεται από την πρόθεση άνω και το ρήμα θρόσκο, που σημαίνει βλέπω προς τα άνω. Άνθρωπος λοιπόν είναι όχι αυτός που έχει όψην ανθρώπου, αλλά αυτός που βλέπει προς τα άνω, προς τον ουρανό. Και δεν είναι τυχαίος ο χαρακτηρισμός αυτός. Το όνομα του λέγει ότι άνθρωπος πρέπει να βλέπει προς τα άνω. Αλλά όχι μόνον το όνομά του, και αυτή η κατασκευή του σώματός του τον σπρώχνει να βλέπει προς τα άνω. Όλα τα άλλα ζώα περιπατούν με τα τέσσερα και μόνον ο άνθρωπος περιπατεί με τα δύο για να βλέπει προς τα άνω την πατρίδα, τον ουρανό. Και το όνομα φωνάζει να βλέπει προς τα άνω, και η κατασκευή του σώματος φωνάζει ότι πρέπει να βλέπει προς τα άνω, αλλά και η πνευματική του υπόσταση με το λεγόμενο θρησκευτικό συνέστημα τον ελκύει προς τα άνω και του θυμίζει τη θεϊκή του καταγωγή. Στον κόσμο αυτό, φίλοι ακροατέ, κατοικούν πολλοί άνθρωποι. Άλλοι είναι μικρού αναστήματος και αυτοί είναι οι νάνοι. Υπάρχουν άνθρωποι και μετρίου αναστήματος, και υπάρχουν άνθρωποι γιγαντόσωμοι, και αυτοί είναι οι γίγαντες. Πολλές φορές όμως διακρίνονται οι άνθρωποι από τη ζωή τους και από τη συμπεριφορά τους έναντι των άλλων ανθρώπων. Μικρός άνθρωπος αυτός, γιατί όλη του η ζωή είναι ένα σύνολο από μικρότητες και από πράξεις ανάξιες λόγου. Μικρός άνθρωπος αυτός που δεν έμαθε ποτέ στη ζωή του να συγχωρεί, που δεν έμαθε να σέβεται τον οποιονδήποτε συνάνθρωπό του. Μικρός άνθρωπος αυτός που ψάχνει ευκαιρία να βρει να ανταποδώσει το κακό. Μικρός άνθρωπος αυτός που ποδοπατεί τους άλλους να ανεβεί. Μικρός άνθρωπος αυτός που διασύρει και διαβάλει. Μικρός άνθρωπος αυτός που ποτέ στη ζωή του δεν ενδιαφέρθηκε, που δεν ασχολήθηκε να κάνει ένα στοιχειώδες καθήκον για την ψυχή του. Μικρός άνθρωπος αυτός που δεν ένιωσε ποτέ την ανάγκη να γονατίσει μπροστά στην παρουσία του μεγάλου Θεού και να πει ένα μεγάλο ευχαριστώ. Αντίθετα, μεγάλος άνθρωπος είναι αυτός που έμαθε να έχει μεγάλη καρδιά, που να αγαπά τους δικούς του, τους συγγενείς του, τους φίλους του, τους γείτονές του, τους γνωστούς του, και πάνω και περισσότερα από όλους να αγαπά τον εχθρό του και το Θεό του. Μεγάλος άνθρωπος αυτός που έμαθε να ζητά ο ίδιος συγγνώμη, αλλά και να συγχωρεί κάθε φταίχτη και κάθε άνθρωπο που τον έκανε το οποιοδήποτε κακό. Μεγάλος άνθρωπος αυτός που δεν λυγίζει στο πέρασμα της κάθε δυσκολίας,
που δεν απογοητεύεται μπροστά στη δοκιμασία και τη θλίψη που τον βρήκε, μπροστά στην αρρώστια και το θάνατο. Μεγάλος άνθρωπος αυτός που δεν ζει μόνο για τον εαυτό του, αλλά ζει για τον αδελφό του και για το Θεό του. Μεγάλος άνθρωπος αυτός που κάθε βράδυ κουβεντιάζει τα προβλήματα της ημέρας με το Θεό και ζητάει τη λύση από τα δικά του χέρια. Αυτός είναι μεγάλος άνθρωπος που έμαθε να μαθητεύει στο σχολείο του Χριστού. Αλλά τι είναι ο άνθρωπος? Το ερώτημα αυτό απασχόλησε τους σοφούς επιστήμονας και πολλοί έδωσαν πολλές και διάφορες απαντήσεις. Ο άνθρωπος είναι απλώς

κατέθεψαν τα μυαλά των οι σοφοί και έγραψαν βιβλία πολλά σοφά επιστημονικά. Βιβλία που για να τα διαβάσεις όλα αυτά πρέπει να καθίσεις 1000 χρόνια να διαβάζεις. Και όλα αυτά είναι ένας αχυρώνας από άχυρο. Όλοι αυτοί λένε ότι ο άνθρωπος είναι το εξελιγμένο ζώο που ήλθε να φάει, να πιει, να γλεντήσει, να διασκεδάσει και να λιπάνει τη γη. Τίποτε άλλο. Υπάρχει όμως και μία απάντηση που βρίσκεται μέσα στην Αγία Γραφή. Ο άνθρωπος είναι το πλάσμα του Θεού. Ο άνθρωπος είναι το τελειότερο από όλα τα δημιουργήματα που έπλασε ο Θεός στον κόσμο. Έπλασα σε αυτόν βραχύτη παραγγέλους, δόξη και τιμή εστεφάνωσα σε αυτόν. Και ο άνθρωπος πλάστηκε λίγο κατώτερος από τους αγγέλους. Όφιλε ο άνθρωπος με τη συνεχή άσκηση στο αγαθό να προσκοληθεί σε αυτό και να γίνει αμετακίνητος προς το κακό. Δυστυχώς όμως ο άνθρωπος, νικημένος από τον πειρασμό, έπεσε και οι πτώσεις του ήταν βαθιά και ανεπανόρθωτος. Ο άνθρωπος εν τιμιών ουσινήκε, παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Σε υψηλή θέση τοποθέτησε τον άνθρωπο το χέρι του Δημιουργού. Αλλά ο άνθρωπος ζαλίστηκε από την αμαρτία και έπεσε πολύ χαμηλά και μάλιστα σε χαμηλότερη κατάσταση και από τα ζώα. Ο άνθρωπος, φίλοι ακροατέ, είναι το πλάσμα του Θεού που βγήκε από τα χέρια του Δημιουργού και θα καταλήξει πάλι στο δικό του βασίλειο. Ο άνθρωπος είναι ένα ουράνιον δέντρον που τη ρίζα του έχει κάτω στη γη και τα κλονάρια της ζωής του υψώνει στους ουρανούς. Ο άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Όπως το παιδί έχει τα κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα του πατέρα και της μάνας που το γέννησαν, έτσι και ο άνθρωπος είναι η φωτογραφία του ουρανίου πατρός. Αυτό μας λέγει η Αγία Γραφή. Ποιήσουμεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέρα και καθομοίωση. Το πρώτο στον άνθρωπο είναι η ψυχή του ανθρώπου. Το δεύτερον, το καθομοίωση είναι οφείλει ο άνθρωπος να αποκτήσει με τη συνεχή άσκηση στο αγαθό, με τον αγώνα και με τις προσπάθειές του. Αλλά ποια είναι η αξία του ανθρώπου? Όσοι δέχονται ότι ο άνθρωπος είναι απόγονος του γορίλα και του χιμπατζή, υποβιβάζουν την αξία του ανθρώπου σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Αυτοί οι άνθρωποι υπολογίζουν την αξία του ανθρώπου σε ένα πεντοχίλιαρο. Διότι αν πάρουμε ένα άνθρωπο και τον αναλύσουμε χημικώς, θα διαπιστώσουμε ότι το σώμα του ανθρώπου έχει τόσα χημικά στοιχεία όσα έχει και το χώμα της γης. Ποια είναι αυτά? Νερό το 70%. Λίπος για να φτιάξουμε 7 πλάκες σαπούνι. Σίδερο για να φτιάξουμε ένα καρφί. Φωσφόρο για να φτιάξουμε 7 κουτιά σπίρτα. Ασβέστιο για ένα κουβά για να ασβεστώσουμε το δωμάτιό μας. Μαγνησία για μια δόση καθαρτικού. Ποτάσα για ένα πυροτέχνημα. Λίγο ζάχαρη, λίγο θιάφι και όλα αυτά τα χημικά συστατικά που μας δίδει το ανθρώπινο σώμα μπορούμε να το αγοράσουμε με ελάχιστα χρήματα. Ο

Άνθρωπος, φίλοι ακροατέ, δεν είναι αυτό που φαίνεται. Ο άνθρωπος είναι αυτό που δεν φαίνεται. Ο άνθρωπος είναι νους, έχει διάνοια. Ο νους του ανθρώπου, δραστηριοποιούμενος και ενεργοποιούμενος, πόσα δεν κατορθώνει. Η διάνοια του ανθρώπου σκάβει τη γη, βγάζει τα σίδερα, κατασκευάζει μηχανές, κι άλλες από αυτές τις δίνει φτερά και πετά στους ουρανούς. Άλλες από αυτές τις βάζει λαστιχένιες ρόδες και τρέχει πάνω στην άσφαλτο εκμηδενίζοντας τις αποστάσεις. Κι άλλες την δίνει με σιδερένια καλύματα και ταξιδεύει στις θάλασσες και τους ωκεανούς. Ο νους του ανθρώπου τι δεν κατόρθωσε. Ένωσε δύο σύρματα και ενώ ομιλεί στην Αμερική ακούγεται στην άλλη άκρη του κόσμου. Ο νους του ανθρώπου τι δεν κατόρθωσε. Στέκεται ο άνθρωπος μπροστά σε ένα μηχάνημα και στέλνει τις φωνές του, τα τραγούδια του, τις φωτογραφίες του χιλιόμετρα μακριά, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι που δέχονται τα μηνύματα αυτά να τον βλέπουν, να τον ακούνε και να τον απολαμβάνουν. Τι δεν κατόρθωσε η διάνοια του ανθρώπου. Αγωνίστηκε ο άνθρωπος και πέτυχε να διασπάσει το άτομο, την ύλη, και να συγκεντρώσει στα χέρια του μια ισχυρή δύναμη με την οποία μπορεί να καταστρέψει πόλεις και χωριά και έθνη μέσα σε λίγες ώρες. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο νους και διάνοια, αλλά είναι και καρδιά. Γλεντάει ο άνθρωπος και νομίζει ότι πλέει σε πέλαγος ευτυχίας. Για μια στιγμή κάποιος του φέρνει ένα τηλεγράφημα. Πέθανε ένα αγαπημένο του πρόσωπο. Τι συμβαίνει? Αυτομάτως αλλάζει όψη, κυτρινίζει, τρέμουν τα χέρια του και τα πόδια του, τραυλίζει η γλώσσα του. Με κόπο σηκώνεται να φύγει. Ο άνθρωπος είναι νους, είναι καρδιά, αλλά και θέλησης. Το ζώο είναι εχμάλωτο των ενστίκτων. Πεινά το ζώο, θα φάει. Πεινά και ο άνθρωπος, αλλά δεν τρώγει. Όχι, λέγει, σήμερα είναι Τετάρτη, είναι Παρασκευή, είναι ημέρες νηστίσιμες. Νηστάζει το ζώο, κοιμάται. Νηστάζει ο άνθρωπος, δεν κοιμάται. Είναι νοσοκόμος στον άρρωστο αδελφό, θα αγρυπνήσει. Είναι φρουρός στα σύνορα, φυλάσσει τα όρια της ελληνικής πατρίδος. Το ζώο έχει το ένστικτο της αυτοσυντηρήσεως και αυτοασφαλίζεται. Και ο άνθρωπος το έχει, αλλά μπροστά στον κίνδυνο της πατρίδος, μπροστά στον κίνδυνο να απολεστεί η πίστη του, θυσιάζει τη ζωή του για τα ιδανικά του, για το πιστεύω του και οδηγεί τα βήματά του στο μαρτύριο. Όη θέλησης στον άνθρωπο. Όταν θέλει ο άνθρωπος βουνά ισοπεδώνει. Όταν θέλει ο άνθρωπος βυθίζεται στη θάλασσα και συλλέγει τους θησαυρούς της. Όταν θέλει ο άνθρωπος τα γρίμια του λόγκου ημερώνει. Όταν θέλει ο άνθρωπος και μάλιστα ο χριστιανός. Στο λεξιλόγιο του χριστιανού το ρήμα θέλω είναι η βάση μιας κλίμακος για την επιτυχία. Θέλω, μπορώ, προχωρώ, αγωνίζομαι, νικώ, στεφανούμε. Αλλά εκείνο, φίλοι ακροατέ, που δίδει αξία στον άνθρωπο δεν είναι ο νους, δεν είναι η καρδία, δεν είναι η θέληση, είναι η ύπαρξη της ψυχής του ανθρώπου. Ο άνθρωπος λαμβάνει μεγάλη αξία από την ύπαρξη της ψυχής του. Ο άνθρωπος αποτελείται
από σώμα και ψυχή αθάνατο. Το σώμα αποτελεί την υλική υπόσταση του ανθρώπου και η ψυχή την πνευματική υπόσταση του ανθρώπου. Το σώμα είναι το θεότευκτον όργανον της ψυχής. Είναι ο ναός της ψυχής μέσα στον οποίο η ψυχή ως άλλη αίρια προσφέρει λατρεία και δόξα στο όνομα του Θεού. Χρέος όλων μας, φίλοι ακροατέ, να γνωρίζουμε τα στοιχεία της ταυτότητός μας, να γίνουμε άνθρωποι και να μην λησμονούμε ότι εκτός από το σώμα έχουμε και μια ψυχή αθάνατο.

Μηνύματα ζωής. Τα αντλούμε από το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα ακολουθούμε γιατί πιστεύουμε ότι μόνο αυτά μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Τα ακούμε με ευλάβεια και σεβασμό, γιατί μας τα παρουσιάζει η φωνή κάποιου που τα βίωσε. Μηνύματα ζωής με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Ορθοδοξία. Η μοναδική έκθεση εκκλησιαστικής τέχνης με τη μεγαλύτερη συλλογή εκθεμάτων 3 έως 5 Μαΐου στην Ελέξπο Θεσσαλονίκης. Όλα τα λειτουργικά για τον εξοπλισμό και την ευταξία εκκλησιών και μοναστηριών. Ενθυμήματα για τα μοναστηριακά εκθετήρια, αναμνηστικά είδη για τα καταστήματα λαϊκής τέχνης και εκκλησιαστικών ειδών. Ορθοδοξία. Επισκεφτείτε την. Από Κυριακή 3 έως 3η 5 Μαΐου στο εκθεσιακό κέντρο Ελέξπο Θεσσαλονίκη.

0: Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως. Ιερός Ναός Αγίου Ιωσήφ και Αγίας Φωτεινής της Αμαρίτιδος Ευόσμου. Σάββατο 9 Μαΐου 6:30 το απόγευμα, περιφορά της Ιεράς Εικόνος και Πανηγυρικός Εσπερινός. Κυριακή 10 Μαΐου 7:30 ώρα το πρωί, όρθρος και αρχιερατική Θεία Λειτουργία από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη κύριο Βαρνάβα. 6 ώρα το απόγευμα, παράκληση της Αγίας. Τηλέφωνο Ιερού Ναού 231-0-600-835. Συγκοινωνία ΟΑΣΘ με το λεωφορείο 32, στάση Πράσινος Κήπος. Η αρχιερατική Θεία Λειτουργία θα μεταδοθεί ζωντανά από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και το ράδιο Λυδία.
1: Ιερά Μητρόπολης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονος Καλαμαριάς. Υποδοχή του Σταυρού του Μεγάλου Κωνσταντίνου εκ της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους την 3η 5 Μαΐου στις 7:30 το απόγευμα. Το Τίμιο Σταυρό θα κομίσει ο ηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Αρχιμανδρίτης Εφραίμ, θα υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνος. Καθημερινά θα τελούνται ιερές ακολουθίες. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-431-010. Ιστοσελίδα www.enoriamas.gr.

Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε. Εισιτήρια ticketservices.gr.

Ορθόδοξα Χριστιανικά Μηνύματα. Μια εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας. Με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα. Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

Αγαπητοί ακροατέ, Χριστός Ανέστη. Πρώτα θα εξετάσουμε το συναξάριον εις αυτήν την εκπομπή και θα δούμε τους Αγίους της 3ης Μαΐου και ύστερα θα ασχοληθούμε με το Αποστολικό Ανάγνωσμα. Εις το συναξάριον αναφέρονται πρώτη η Αγία Μάρτης Ξενία η Καλαματιανή, δεύτερον το ευλογημένον ανδρόγυνον Τιμοθέο και Μαύρας και τρίτος ο Άγιος Αχμέτ ο Νεομάρτυρας, ο οποίος από Μωαμεθανός έγινε χριστιανός και ευαπτίστη. Δόξα τω Θεώ που υπάρχουν και μεταξύ των αλλοθρίσκων άνθρωποι που μαρτυρούν δια των Χριστών. Το συναξάρι της 3ης Μαΐου αναφέρει και άλλους Αγίους, τους οποίους θα αναφέρουμε μόνον ονομαστικώς. Είναι ο Άγιος Επίσκοπος Άργους και Ναυπλίου Πέτρος και οι τελευταίοι μάρτυρες Διόδωρος και Ροδοπιανός Διάκονος. Θα παραθέσουμε εν συνεχεία μόνον των δύο μαρτύρων, των βίων και των μαρτύριων, του Τιμοθέου και της Μαύρας και της Αγίας Ξενίας της Καλαματιανής. Ο Άγιος Τιμόθεος έγινε ιερεύς υπακούοντας εις τον πνευματικό του. Η Αγία Μαύρα, πιστή χριστιανή, εδέχθη να ιερωθεί ο σύζυγός της και να αφιερωθούν και οι δύο εις έργα ευποιίας. Θα παραλείψουμε τα της ζωής και της ομολογίας πίστεως που έκαναν εις τον διώκτην ιδωλολάτρην διοικητήν Αριανών, ο οποίος διέταξε να θανατώσουν τον Τιμόθεον και την Μαύραν αναρτώντες αυτούς σταυρικώς. Θα τους δούμε επάνω εις τον σταυρόν που τους έβαλαν επειδή δεν ήθελαν να αλλάξουν την πίστη τους. Θα δούμε πώς επικοινωνούσαν και ποιους λόγους ενισχύσεως έλεγαν μεταξύ τους. Πρώτα όμως θα δούμε τι εσήμαινε το σταυρικό μαρτύριον. Η διαταγή εξετελέστη, αλ όλοι του τιού του μαρτυρίου οι φρίκοι δεν ηλάτουσεν ουδέ κατελάχιστον την ακμήν του θάρρους των μαρτύρων. Ότε τους έφερε πλησίον των σταυρών, κύψαντες κατεφύλησαν τα όργανα εκείνα της θανατικής καταδίκιστον, τα οποία το σούτον εξηγίασε του σταυροθέντος σωτήρος το αίμα. Και απέμεναν εσταυρωμένοι και υπομένοντες τους πόνους όλους του οδυνορωτέρου όλων των θανάτων επί ημέρας εννέα. Διότι ως γνωστόν και τόσων καιρών διήρκησε πολλάκις η σταυρική αγωνία αναλόγως της ιδιοσυγκρασίας των θυμάτων. Υψωμένοι διήσαν οι δύο σταυροί πλησίων ο εις του άλλου και τίποτε δεν είναι το τραγικότερον από το θέαμα των δύο νεαρών συζύγων, των οποίων η ζωή ετελείωνε κατά τιού των τρόπων. Διότι οι πόνοι των ήσαν φρικτότεροι από αυτόν των θάνατων και εκάστη στιγμή του μαρτυρίου των ήτο ως να τους διεπέρον μυρίε μάχαιρε και να έκαιον εντός των πυριφλεγής. Και το αποκορύφωμα του άλογος έκειτο εις το ότι έβλεπεν ο καθής εκ των δύο των βασανισμών του εταίρου χωρίς να μπορεί να δώσει την παραμικράν ανακούφιση. Τι ούτω τρόπος οι δύο εκείνοι νέοι σύζυγοι αντί οικιακών αναπαύσεων και ελπίδος τέκνων και των άλλων οικογενειακών θελγήτρων είχαν μόνην πραγματικότητα σταυρικών θάνατων και τούτον όχι ολίγων ωρών, αλλά της μάλλον τρομεράς διαρκείας 9 ολοκλήρων ημερών, των οποίων εκάστη μόνη στιγμή ή το ικανή να συντρίψει και να καταπίει και την γενναιοτέραν ψυχήν. Αλλά αυτοί συνεκράτουν τους πόνους και διαιτήρων υψηλά το ηθικόν των σθένος και ύφξανον την αμοιβαίαν αγάπην των ομού μετά των πόνων την αύξην και αντί παραπώνων και γογγισμούν, απέτεινεν ο εις προς τον έτερον εγκαρδιώσεως και παρηγορίας λόγους,
πλήρης αγίας τρυφερότητος και περιπαθίας. Ο Τιμόθεος επάνω εις το Σταυρόν έβλεπε την σύζυγόν του και της απίφθινε θερμούς λόγους ενισχύσεως και τρυφερότητος, τους οποίους αναφέρει ο Μιχαήλ Γαλανός εις τους βίους των Αγίων. «Επεθύμουν βεβαίως να μην είναι το τούτο το τέλος σου, αγαπητή. Ήθελον να διατηρείται η άνθηση της ενιαιότητός σου και να είσαι του οίκου μου το σέμνομα και το θέλγητρον, να καταγίνεσαι δε και κατά το σεμνόν γύρα σου εις ανακούφισιν και ενίσχυσιν πασχών των αδελφών μας. Ουδέ αποκρύπτω ότι γλυκή διεμέ θα ήτο, αν από σου ευλάστανον εις εμέ ιοί και θεγατέρες, ομοιώματα ειδικά σου και εις την ψυχήν και εις το σώμα, κληρονόμη των Αγίων σου διαθέσεων και των καλών σου έργων. Και γνωρίζεις ότι θα μοιήτω λίαν ευχάριστον, εάν μόνος εγώ υπέφερα δεκαπλασίους πόνους ή όσους ήδη υφίσταμε, δια να λείπουν εκείνοι οι οποίοι διασχίζουν την ψυχήν την ειδική σου. Η καρδία μου τώρα τίκεται διόσα υποφέρεις, αλλά και σκυρτά και χέρι, διότι βλέπει ότι είσαι αξία τιούτων αγώνων. Εβάσανοι μας είναι αληθές παρατείνονται, αλλά τι είναι ο λίγων ημερών μαρτύριων απέναντι της αιωνίου δόξης η οποία μας επιφυλάσσεται και των ανεκφράστων εκείνων απολαύσεων οι οποίοι θα μας περιλούωσει και θα μας κατακλείζωσιν εις αιώνας αιώνων. Των δρόμων των βαρύν διενήσαμεν σχεδόν. Τον διενήσαμεν κατεσπαρμένον με το αίμα μας και με μυρία άλγη εις έκαστον βήμα, αλλά το τέλος εγγίζει. Ο λίγων ακόμη και η δοκιμασία λίγη. Τότε δε τελειώνει και πας πόνος και θα υπάρχει μόνο της νίκης η συνέστησης, των ουρανίων κρότων η αγαλίασης, των αγγελικών τάξεων η υποδοχή, του Χριστού ο έπαινος, των Αγίων η αδελφική χαρά, του ουρανίου πατρός η αγκάλι, της αθανάτου βασιλείας του ετιμέ και η στέφανη. Δια τιούτο μέλλον μαύρα ας υποφέρομεν τιούτον παρών. Σε περιμένει εκλεκτή θέσης πλησίων της Παναγίας Παρθένου, αιωνία νεότης, κάλος αμάραντον, υπερφυής δόξα και μακαριώτης. Ευλογημένη λοιπόν ας είναι η οδός του μαρτυρίου μας, η οποία μας φέρει προς τη αυτά σκηνώματα, και παρακαλώ καλή μου σύζυγε, όπως εν ονόματι του Χριστού μας και εν ονόματι της αγάπης μας μείνει σταθερά μέχρι τέλους και ανωτέρα των φρικτών παθημάτων. Κατά των ολίγων συζυγικών βίων μας, τίποτε δεν μας εμπόδισε και εν το μαρτυρίο τώρα η ένωσή μας συνεσφίχθη στενότερον. Είναι τάχα μικρά αμοιβή και τούτο και η πίστη στην επικειμένη αιώνιον ένωσή μας εκεί όπου αγάπη κατακλείζει τα πάντα και ουδεμία πονηρία έχει είσοδον και ισχύν, ας μας κάμει να δοξάζουμε τον Θεό μας, ως της επιτρέπει τη αυτά παθήματα, χάριν αγαθών τιούτων. Θέλετε αδελφοί να ακούσουμε και την απάντηση που έδωσε η Αγία Μαύρα? Γράφει στο συναξάρι ο Μιχαήλ Γαλανός. Και η Μαύρα πάλιν πνίγουσα τα σωδήνας της, έλεγε προς τον Τιμόθεον. Συ γνωρίζεις ποιοι εξ αρχής υπήρξαν υπόθη μου και περί του κόσμου τούτου ιδέε και πεπιθήσεις μου. Βεβαίως ότι ο Θεός δια του ιερέως ευλόγη των γάμων μας, ότι η Εκκλησία μας εστεφάνωνε με τας πλουσίας μητρικάς και φιλοστόργους ευχάστης, η καρδία μου δεν υπήρξε ξένη προς ελπίδας και σχέδια αγνών και τιμίων οικογενειακών απολαύσεων. Καθημερινώς εδιόμεν να σε βλέπω ακμαίων, πάντοτε και ισχυρών εις την εκτέλεση των ιερατικών σου καθηκόντων, χάρεν της δόξης του Χριστού και της αγάπης του πλησίων. Και έλεγον συχνά προς τον εαυτόν μου ότι δεν υπήρχε μεγαλύτερον έγκλημα από το να δώσω την παραμικράν ενόχληση εισέ των καλών νυμφίων μου,
ο οποίος πάντοτε εφρόντιζε να είσαι διεμέ ότι ο Χριστός προς την Εκκλησία. Εάν ο λίγων καιρών εζήσαμε μαζί επί της γης ταύτης, αλλά χαρέ τας οποίας απέλαυσα είναι ανέκφραστη και ανεκτίμητη. Δεν διήλθεν ουδέ προς στιγμήν το παραμικρόν νέφος εις των συζυγικών μας ορίζοντα. Ουδέποτε με πίκρανες, ουδέ έκλαψα ποτέ λυπηθήσα από σε. Εν μέσω των καμάτων και των μεριμνών του ιερατικού σου υπουργήματος προς εμέ ήρχε σου πάντοτε φεδρός και γλυκής. Και εις σε προπάντων με τα Θεόν οφείλεται το ότι ο οίκος μας υπήρξεν ιερών Άγιων, εντός του οποίου ο Χριστός μας σύνωνεν εις ψυχήν και καρδίαν. Μίαν. Δια τι λοιπόν τώρα να θυμίσω και να στενοχωρηθώ, μήπως δεν το ήξευρα εξ αρχής ότι στρατόπεδον είναι η Εκκλησία μας και ότι οι υπηρετούντες υπό την σημαίαν της περιμένουν παντοειδείς κίνδυνοι και θάνατοι. Η ιδέα αυτή εκαλλιεργεί το πάντοτε στην ψυχή μου. Αυτή με συνόδευε την πρωίαν, την ημέραν όλην και εις την κλίνην επάνω αυτή με οικολούθη. Όχι δια να με ταράτη, αλλά μόνον δια να με προετοιμάζει. Κίνδυνος δε προς τον οποίον εξοικειώνεται της καθημερινός έπαυσε από το να είναι κίνδυνος. Δια τούτο εγώ δεν ελελιάστην από τας υποσχέσεις του επάρχου, ουδέ φοβήθην τας αποκοπάς των δακτύλων μου και το είδωρ το ζέων. Και τώρα, η δια της συχνής σκέψιος συνήθεια, βοηθουμένη από την Θείαν Χάριν, με διατηρεί ακατάβλητον προς τα σωδήνας του σταυρικού θανάτου. Επεθύμουν, οφείλω να το ομολογήσω, επεθύμουν να μη έβλεπον το ειδικό σου θέαμα. Οι πόνοι σου τους οποίους μαντεύω από τους ειδικούς μου αποτελούν ενίοτε το αλγινότερον μέρος του μαρτυρίου μου. Αλλότι πραίνει και εγκαρδιώνει σε, φέρει και εις εμέ την ανακούφιση και την χαρά. Μη αρέσουν σπαραγμοί τους οποίους έχω κοινούς μαζί σου, επειδή κάλλιστα εξεύρω ότι ως ήμεθα ομού εις την άθληση, κοινός μας πλέκεται και της νίκης ο αμάραντος Στέφανος. Και θέλεις να σε το είπω, νυμφίε μου, καλέ και περιπόθετε. Άκουσε τη συγκίν μου αυτήν εξομολόγηση. Ποτέ δεν σέβρον ωραιότερον όσον επί του σταυρού τούτου. Τα τραύματά σου είναι διεμέ υπέρ όλων των χρυσών και τους πολιτήμους του κόσμου λήθους. Μου είσαι αγαπητός άμα και σεπτός. Και εις εμέ ανήκει η κάφηση ότι ο Θεός μη έδωκεν άνδρα, ο οποίος εγνώριζε να ζει άμωμος και να αποθνίσκει ανεπίληπτος. Το σταυρικόν σου τέλος είναι το στεφάνωμα της δόξης σου. Δια τούτο εν μέσω των δακρύων μου είμαι και ευτυχής. Ω, σε ευχαριστώ Θεέ μου, ότι με εξίωσες να γίνω σύζυγος ενός Αγίου. Επέτεινας δε την εύνοιάν σου μέχρι του να με καταστήσεις σε μέτοχον της ταμής του μαρτυρίου σου. Και τελειώνει το μαρτύριο ως εξής. Την ενάτην διμέραν παρέδωκαν αμφότεροι τα στιμίας ψυχάς των προς τον Θεόν και ανέβησαν προς τον ουρανόν εν μέσω μεγάλης χαράς των εκεί Αγίων, οι οποίοι εκέρδιζον δύο τιούτους αθλητάς του Σταυρού και του Ευαγγελίου. Μετά τον θάνατον αυτών, χριστιανοί ευσεβείς, παραλαβώντες τα λείψανά των, τα έθαψαν ευλαβώς. Θα ακούσουμε έναν επίκαιρον ύμνον και μετά θα συνεχίσουμε. Ναι.

Δια την Αγία Μεγαλομάρτυρα Ξενία δεν έχουμε πολλά στοιχεία. Γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 291 μετά Χριστόν. Ήταν τότε, όπως γνωρίζουμε, εποχή διωγμούν. Οι γονείς της ήσαν πολύ ευσεβείς και την δίδαξαν εκτός από την πίστη και γραφήν και ανάγνωσην, δια να μπορεί να μελετά την Αγία Γραφή. Η ενορία της Αγίας Τριάδος Καλαμάτας έκτισε ναόν εις το όνομά της και εξέδωκε και τον δίον της. Από τον δίον της παραθέτω μετά το μαρτυρίο, όπως έχουν γραφεί από τον προϊστάμενο της ενορίας αυτής, πατέρα Κωνσταντίνων Ιωαννίδη. Στην αρχή ο έπαρχος προσπάθησε με γλυκόλογα και με υποσχέσεις υλικών αγαθών να την κερδίσει. Όταν όμως είδε την σταθερότητα στις αρχές της και όταν άκουσε την ομολογία της υπέρ του Χριστού, άλλαξε στάση και χρησιμοποίησε τις απειλές, την ομή βία, φρικτά και απάνθρωπα βασανιστήρια. Δεν μπόρεσε όμως παρά τα μαρτύρια να κάμψει την αντίσταση της πιστής και ηρωικής κόρης. Στο τέλος, αφού υπέμεινε κατερικά η Αγία Ξενία, όλα τα βασανιστήρια του Αντιχρίστου επάρχου, ο οποίος ακόμη και την καρδιά της κατερόψυχης και γενναίας μεγαλομάρτυρος αφήρισε βιαίως, παρέδωσε την ψυχή της στον Σωτήρα Χριστό δι' αποκεφαλισμού την 3η Μαΐου του έτους 318 μετά Χριστόν. Και τώρα, αδελφοί, ήρθε η ώρα να ακούσουμε το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής του Παραλίτου. Θα το ακούσουμε σε εμελή απαγγελία και θα επισυνάψουμε και την απόδοση του νοήματος.

μήνες εγένετο πέτρων διερχόμενων δια πάντων κατελθήν και προς τους Αγίους τους κατοικούντας λίδαν. Έβρε δε εκεί άνθρωπον την αενέαν ονόματι εξετών οκτώ κατακείμενο

μέρες εκείνες ασθενήσασαν αυτήν αποθανήν. Λούσαντες δε αυτήν έθηκαν εν υπερό. Εγγύς δε ούσης λίδης τη όπη, οι μαθηταί ακούσαντες ότι Πέτρος εστί

και επιστρέψας προς το σώμα, είπε τα βυθά αναστηθεί. Ήδε ίνιξε τους οφθαλμούς αυτής και η δούσα των πέτρων ανεκάθισε. Δούς δε αυτή χείρα ανέστησε ναυτήν, φωνή σας δε τους Αγίους και τας χείρας παρέστησε ναυτήν ζώσαν.

καθώς με την πάροδο του χρόνου διαδιδόταν το Ευαγγέλιο και πολλοί Ιουδαίοι και ιδωλολάτρες πίστευαν, σχηματίζονταν χριστιανικές κοινότητες σε πολλές πόλεις της Παλαιστίνης. Τους χριστιανούς αυτών των πόλεων τους επισκέπτονταν εκ περιτροπής οι Άγιοι Απόστολοι για να τους στηρίζουν στην πίστη και να τους διδάσκουν με περισσότερη λεπτομέρεια το θέλημα του Θεού. Η διδασκαλία τους συνοδευόταν και με πολλά θαύματα. Δύο τέτοια θαύματα που έγιναν από τον Απόστολο Πέτρο μας εξιστορεί το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα. Σε μία από τις περιοδίες ο Απόστολος Πέτρος έφτασε και στην πόλη Λίδα, όπου υπήρχαν αρκετοί χριστιανοί. Εκεί συνάντησε έναν άνθρωπο, τον Ενέα, ο οποίος επί 8 χρόνια ήταν κατάκητος, διότι ήταν παράλυτος. Ο Απόστολος Πέτρος τότε, για να τονώσει και ενισχύσει την πίστη των χριστιανών, απευθύνεται στον παράλυτο και του λέγει «Ενέα, ο Ιησούς Χριστός σε θεραπεύει από την ασθένειά σου. Σήκω επάνω και στρώσε μόνος σου το κρεβάτι σου». Και ο του θαύματος, μόλις ο Απόστολος Πέτρος είπε τα λόγια αυτά, ο μέχρι τότε παράλυτος σηκώθηκε και έγινε τελείως υγιής. Ο Ενέας όμως δεν ήταν άγνωστος στην πόλη της Λίδας και σε όλη την περιφέρεια που λεγόταν Παιδιάδα του Σάρωνος. Τον γνώριζαν όλοι, διότι όπως αναφέραμε ήταν 8 χρόνια παράλυτος. Είδαν λοιπόν ότι έγινε υγιής μετά από προσταγή του Αποστόλου Πέτρου. Το θαύμα τους έκανε πολύ εντύπωση και πολλοί πίστεψαν στον Ιησού Χριστό. Αυτό είναι το ένα θαύμα. Να δούμε τώρα και το δεύτερο. Κοντά στη Λίδα ήταν και η πόλη Ιώπη, η σημερινή Γιάφα. Εκεί κατοικούσε μία πολύ ευσεβής χριστιανή, η Ταβιθά. Το όνομά της είναι εβραϊκό και μεταφράζεται στην ελληνική γλώσσα Δορκάς, Ζαρκάδη δηλαδή. Αυτή έκανε πάρα πολλές ελεημοσύνες και άλλα καλά έργα, τα οποία της ενέπνεε η αγάπη που είχε προς τον Χριστό και τους άλλους ανθρώπους. Συνέβη όμως εκείνο τον καιρό να αρρωστήσει η Ταβιθά και παρόλες τις φροντίδες και προσπάθειες που κατέβαλαν οι χριστιανοί, έπειτα από λίγο πέθανε. Την ετοίμασαν λοιπόν και την έβαλαν στο επάνω διαμέρισμα του σπιτιού που έμενε. Και επιγόντως έστειλαν οι χριστιανοί της Ιώπης απεσταλμένους στη Λίδα, γιατί έμαθαν ότι εκεί ήταν ο Απόστολος Πέτρος. Η θερμή παράκλησή τους ήταν να κάνει τον κόπο και να πάει στην Ιώπη. Πίστευαν οι χριστιανοί της Ιώπης ότι μπορούσε ο Απόστολος Πέτρος να την αναστήσει. Πράγματι ο Απόστολος Πέτρος ανταποκρίθηκε στην παράκλησή τους και πήγε. Αλλά τι ήταν εκείνο που αντίκρισε όταν τον οδήγησαν στο σπίτι που ήταν νεκρή η Ταβιθά? Είχε μαζευτεί εκεί και παρουσιάστηκαν μπροστά του όλες οι χείρες γυναίκες κλαίγοντας για το θάνατό της. Αλλά γιατί τόση λύπη για το θάνατο της Ταβιθά? Διότι η Ταβιθά της αγαπούσε πάρα πολύ και ως δείγμα αυτής της αγάπης της έδειχναν στον Απόστολο διάφορα ενδύματα που κατασκεύαζε και τους μοίραζε όταν ζούσε. Τότε ο Πέτρος είπε να βγουν όλοι από το δωμάτιο που ήταν οι νεκροί. Έπειτα εκείνος γονάτισε και προσευχήθηκε με πολύ θερμότητα. Στράφηκε μετά προς το νεκρό σώμα και είπε «Ταβιθά, σήκω επάνω». Στα λόγια αυτά του Πέτρου η Ταβιθά άνοιξε τα μάτια της και μόλις είδε τον Απόστολο Πέτρο ανασηκώθηκε στο κρεβάτι της. Της έδωσε το χέρι ο Πέτρος και τη σήκωσε όρθια. Η Ταβιθά είχε αναστηθεί. Φώναξε τότε ο Απόστολος τους χριστιανούς και ιδιαιτέρως τις χείρες και τους παρουσίασε την Ταβιθά ζωντανή. Ένα τέτοιο θαύμα, όπως ήταν φυσικό, προκάλεσε πολύ μεγάλη εντύπωση και έγινε αμέσως γνωστό σε όλη την Ιώπη. Εξ αφρομής λοιπόν αυτού του θαύματος πίστεψαν πολλοί στον Ιησού Χριστό. Αυτός άλλωστε ήταν και ο κυριότερος σκοπός των θαυμάτων. Να στερεώνεται η πίστη των ανθρώπων στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Εμείς σήμερα, δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε ανάγκη να δούμε θαύματα για να πιστέψουμε.
υπάρχουν τα αναρρύθμιτα θαύματα 2000 ετών που έγιναν με τη δύναμη του Κυρίου μας. Εκείνο που απαιτείται σήμερα από μας είναι να προσπαθούμε να εφαρμόζουμε στη ζωή μας όσα ο Κύριος μας δίδαξε και να αγιαζόμαστε με τη χάρη Του. Όταν ο αμαρτωλός μετανοεί και ο δούλος της αμαρτίας ελευθερώνεται από τα πάθη του, δεν είναι και αυτό θαύμα που γίνεται με τη χάρη και τη δύναμη του Χριστού? Τέτοια θαύματα ας προσπαθούμε να παρουσιάζουμε και εμείς με τη διόρθωση του χαρακτήρα μας και την ενάρετη ζωή μας, ώστε και όσοι ακόμη είναι ψυχροί και αδιάφοροι να βλέπουν τη δική μας διόρθωση και πρόοδο και να δοξάζουν τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ποιο είναι το θέμα, αδελφοί, που πρέπει να μας απασχολήσει σε αυτήν την εκπομπή? Οι ασθένειες και οι ασθενείς. Αυτό άλλωστε το λαμβάνουμε από τα Ιερά Αναγνώσματα. Ο Ενέας ήταν άρρωστος 8 χρόνια. Η Ταβιθά αρρώστησε και πέθανε. Ο παράλυτος της Βεθισδά ήταν άρρωστος 38 χρόνια και τόσοι άλλοι που περίμεναν να βρουν την υγεία τους. Η Βεθισδά ήταν ένα νοσοκομείο της εποχής εκείνης. Τι έχουμε λοιπόν να πούμε δια τους ασθενείς και τις ασθένειες? Ό,τι λέγει η Αγία μας Εκκλησία. Τι λέγει? Ασθενήτης εν ημίν. Προσκαλεσάστο τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας και προσευξάστουσαν επ' αυτών, αλείψαντος αυτών ελαίω εν το ονόματι του Κυρίου. Και η ευχή της πίστεως σώσει τον κάμνοντα και εγερεί αυτόν ο Κύριος. Κάν αμαρτίας είπε ποιηκός, αφεθίσετε αυτό. Και η ερμηνεία. Εάν κανείς μεταξύ σας είναι άρρωστος, ας προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας και ας προσευχηθούν επάνω του. Συγχρόνως δε ας τον αλείψουν με έλεον επικαλούμενοι το όνομα του Κυρίου. Και η προσευχή αυτή που γίνεται με πίστη θα σώσει από την σωματική ασθένεια τον άρρωστον και θα σηκώσει αυτόν ο Κύριος από την κλίνη της ασθενίας. Και εάν ο ασθενής έχει διαπράξει αμαρτίες οι οποίες επροκάλεσαν την ασθένειά του, θα συγχωρηθούν εις αυτόν. Οι πρεσβύτεροι της Εκκλησίας θα προσευχηθούν να γίνει καλά ο ασθενής, να δείξει υπομονή στην ασθένεια, να φωτιστούν οι ιατροί για να κάνουν σωστή διάγνωση και να ευλογηθούν τα φάρμακα ώστε να είναι αποτελεσματικά δια τον ασθενή. Δυστυχώς όμως υπάρχουν σήμερα πολλοί άρρωστοι και σωματικός και ψυχικός. Πού είναι όμως η αγάπη των υγιών, των πραγματικών χριστιανών? Η χριστιανική αγάπη είναι το καλύτερο και το αποτελεσματικότερο φάρμακο. Το ενδιαφέρον μας δια τους ασθενείς πρέπει να έχει την πρώτη θέση. Αυτά να προσέξουμε, αδελφοί, αγαπητοί, και ο Θεός να δίδει υγεία εις τους ασθενείς και εις αυτούς που τους υπηρετούν, τους γιατρούς δηλαδή και τους νοσηλευτές. Εδώ θα τελειώσουμε και ο Θεός να μας χαρίζει το πολύτιμο αγαθόν, την υγεία. Ο Θεός μαζί μας, χαίρεται εν Κυρίω, Χριστός Ανέστη.

Ήταν η εκπομπή Ορθόδοξα Χριστιανικά Μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

ελληνική παράδοση. Η καλύτερη διέξοδος για ξεκούραση, διασκέδαση, ψυχαγωγία. Στον ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία.

ήταν ένα οργανικό κομμάτι από την περιοχή του Βόρειου Όρους. Το όνομά του είναι μάις. Ό,τι καταλληλότερο για αρχή αυτής της εκπομπής, που είναι αφιερωμένη στον πιο γοητευτικά αρωματισμένο, στον πιο μαγικό μήνα της χρονιάς, το Μάιο.

Το έχει το όνομά του να τον συνδέουμε με νεράιδες και εξωτικά, αλλά και με κακόβουλα μάγια. Είναι τόσο ξέφρενα απελευθερωμένες στον αέρα όλες οι δυνάμεις της φύσης, που στον ανθισμένο χορό τους παρασέρνουν τη λογική, αφήνοντας χώρο για ολόψυχες επιθυμίες και λαχτάρες, θεμητές και αθέμητες.

Και μετά τη Δόμνα Σαμίου, δύο γυναικείες φωνές, σφραγίδα και οι δυο, στα τραγούδια της περιοχής τους. Και δύο ομότιτλα τραγούδια. Τώρα είναι Μάης και Άνοιξη, από την Άξο με την Ειρήνη Κονιτοπούλου-Λεγάκη και από την παλιά Ελλάδα που λέγανε παλιά, η Τασούλα Μαλιαχώβα. Και από εμάς, Χρήστος Ανέστη.

Υπάρχει, αγαπητοί φίλοι, ανάμεσα σε πολλούς ανθρώπους η εντύπωση ότι ο πιστός χριστιανός δεν υπόκειται στην παρούσα ζωή σε πειρασμούς, θλίψεις και δοκιμασίες. Ότι όλα του έρχονται στη ζωή βολικά και ευχάριστα, επειδή προσπαθεί να τα έχει καλά με το Θεό. Αυτό όμως είναι πλάνη, είναι εκτός της πραγματικότητος. Αντιθέτως, η πραγματικότητα δείχνει ότι οι πιστοί και οι άγιοι ιδιαιτέρως δοκιμάζονται στον παρόντα κόσμο.

Ο λόγος του Θεού επ' αυτού είναι κατηγορηματικός. Τέκνον, λέγει, «Η προσέρχη δουλεύειν Κυρίω Θεό, ετοίμασον την ψυχή σου εις πειρασμόν». Το βιβλίο της Σοφίας Σιράχ αφιερώνει ολόκληρο κεφάλαιο στο πολύ σοβαρό αυτό θέμα. Αφού ξεκαθαρίζει από την αρχή τα πράγματα, επισημαίνει στη συνέχεια ότι όπως εν πυρή δοκιμάζεται χρυσός, έτσι και οι άνθρωποι γίνονται δεκτοί από το Θεό αφού πρώτα βρεθούν εν καμίνο ταπεινώσεως. Το κεφάλαιο αυτό καταλήγει με έναν τρόπο συγκλονιστικό αλλά και λίαν ενθαρρυντικό. «Εμπεσούμεθα εις χείρας Κυρίου και ούκ εις χείρας ανθρώπων, ως γάρι μεγαλοσύνη αυτού, ούτω και το έλεος αυτού».

Διαβάζοντας κανείς όλο αυτό το πολύτιμο κεφάλαιο, διδάσκεται ότι ο Θεός έχει δύο τρόπους ενεργείας στη ζωή του πιστού. Τον πειρασμό, δηλαδή τη δοκιμασία, αφενός, και αφετέρου το έλεος και την ευλογία. Πρέπει λοιπόν ο χριστιανός να συνειδητοποιήσει πρώτον ότι, όπως θα πει ο Αββάς Ισαάκ, παντί ανθρώπο ωφελεί ο πειρασμός, και δεύτερον ότι ο Θεός, προκειμένου να σώσει τον άνθρωπο, έχει διπλή μέθοδο, όπως παραστατικά τονίζεται στην Θεόσοφη Οδή της Ευσεβούς Άνης, μητέρας του προφήτου Σαμουήλ. «Κύριος θανατή και ζωογονή, κατάγει εισάδου και ανάγει, Κύριος πτωχίζει και πλουτίζει, ταπεινεί και ανυψεί, ανιστά από γης πένιτα και από κοπρίας εγύρι πτωχών, καθίσε με τα δυναστών λαού και θρόνων δόξης κατακληρονομών αυτής».

Εντύπωση επίσης, αγαπητή φίλη, προκαλεί η προειδοποίηση του Κυρίου. Ετοίμαζε την ψυχή σου εις πειρασμόν. Ο Κύριος δεν μας ευνηδιάζει, γιατί ξέρει ότι ως αδύνατοι θα ταραχθούμε. Μας προετοιμάζει φιλάνθρωπα, προκειμένου να μας βάλει στο χειρουργείο της δοκιμασίας, για να μπορούμε να λέμε μαζί με τον Δαβίδ: «Ετοιμάστην και ου και ταράχθην».

Θαυμασμό επίσης μας προκαλεί η ειλικρίνεια του Κυρίου στις σχέσεις του με τον πιστό. Δεν του αποκρύπτει τίποτε από όσα τυχόν θα συναντήσει στον ανηφορικό δρόμο της σωτηρίας. Τουναντίον, εμφαντικά τονίζει ότι είναι στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός η απάγουσα εις τη ζωή. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα που χρησιμοποιεί ο Θεόληπτος Αββάς Ισαάκ επ' αυτού. Λέγει «Καθά περεγγίζουν αλλήλιστα βλέφαρα, ούτω και οι πειρασμοί εγγύς των ανθρώπων εισήν».

Κατά την Αγία Γραφή και τους θεοφόρους πατέρες υπάρχουν τρία είδη πειρασμών δοκιμασίας, καθώς υπάρχουν και τρεις κατηγορίες ανθρώπων ως προς τη σχέση τους με το Θεό, δηλαδή η μακράν, η πλησίον και η εντός αυτού. Υπάρχουν πρώτον οι πειρασμοί των κοσμικών, δηλαδή των μακράν του Θεού ζώντων, με σκοπό να τους βοηθήσουν, όπως παρατηρεί ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος, ή να προσεγγίσωσε το Θεό και διατοχαλινώσε την κακία. Των χάβνων ανθρώπων ή να εκ των βλαπτών των φυλάξονται αυτούς και των υπνοτούντων ή να εις εξυπνισμών ευτρεπιστώσιν.

Έπειτα υπάρχουν οι πειρασμοί των πλησίων του Θεού ανθρώπων, προκαλούμενοι από τους δαίμονας. Οι άνθρωποι της κατηγορίας αυτής αγωνίζονται ή να προσθήσωση το πλούτο αυτών, δηλαδή να πλησιάσουν ολοένα και περισσότερο τον Κύριο και να αυξήσουν τη γνώση και την αγάπη τους γι' αυτόν, προσθέτοντας έτσι πλούτο στον πλούτο τους, το πνευματικό φυσικά.

Τέλος, υπάρχουν οι πειρασμοί που πλήττουν τους δικαίους, τους εντός, δηλαδή τους οικείους του Θεού, που προέρχονται από την κακία και τον φθόνο των δαιμόνων κατά παραχώρηση Θεού, για να λάμψει η αρετή τους ενώπιον των ανθρώπων, γινόμενοι τα τέλεια υποδείγματά τους, και είναι εν παρησία η συγκιστώση εις τον οίκον του Θεού.

θα αναφέρομαι δύο παραδείγματα που επαληθεύουν αυτά που είπαμε. Ο Ιώβ και ο Παύλος. Ο πρώτος δοκιμάστηκε δραματικά, αλλά ενίκησε, διότι εν τούτης πάση της συμβεβικώσιν αυτό ουχήμαρτεν Ιώβ εναντίον του Κυρίου. Επαναλαμβάνοντας το «Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον». Γι' αυτό και έλαβε εκατονταπλασίωνα τον όσον είχε. «Ούγαρ δίδωσιν ο Θεός χάρισμα μέγα, χωρίς μεγάλου πειρασμού», επισημαίνει όσιος πατέρας μας Ισαάκ. Ο δε δεύτερος ομολογούσε «Καθημέραν αποθνίσκω» και «Εδώ θυσκόλοψ τη σαρκή, άγγελο Σατάν ή να με κολαφίζει». Και συνεχίζοντας μας πληροφορεί «Υπερ τούτου τρεις των Κύριων παρεκάλεσα ή να αποστεί απ' εμού και ηρικέμι, αρκίσει η χάρις μου, η γαρδίνα μης μου εν ασθενία τελειούται». Και όμως είναι αυτός που υρπάγει στον παράδεισον ζών, ήκουσε άρρητα ρήματα, αού και εξών ανθρώπου λαλήσε.

Όσοι πιστοί δοκιμάζονται, δεν πρέπει να λησμονούν αυτό για το οποίο μας διαβεβαιώνει ο Λόγος του Θεού, ότι εμπεσούμεθα ισχύρας Κυρίου και ισχύρας ανθρώπων. Τα χέρια του Κυρίου μας, και όταν μας θλίβουν, δεν μας συθλίβουν, διότι είναι γεμάτα έλεος, και όση μεγαλοσύνη αυτού, ούτω και το έλεος αυτού. Διάλεξε, ποιο χέρι προτιμάς, το δεξιό ή το αριστερό, έλεγε ένας πατέρας στο μικρό του παιδάκι, βάζοντας και τα δυο του χέρια πίσω από την πλάτη. Το παιδί διάλεγε ένα από τα δύο, αλλά ο πατέρας είχε και στα δύο του χέρια κάτι καλό να του δώσει. Έτσι ο μικρός, οποιοδήποτε χέρι και αν διάλεγε, πάντα έβγαινε κερδισμένος.

στα παντοδύναμα και πάνδωρα χέρια του Κυρίου του, εμπιστεύεται, αγαπητοί φίλοι, και ο πιστός τις τύχες της ζωής του, τα προβλήματα, τους πειρασμούς και τις θλίψεις του, επαναλαμβάνοντας την προσευχή του προφητάνακτος. «Σύ ο Θεός μου, εν τες χερσί σου η κλήρη μου»,

γνωρίζει άλλωστε ότι η υγεία της ψυχής και η σωτηρία του δεν μπορούν να επιτευχθούν χωρίς τον πειρασμό και τη δοκιμασία, δηλαδή την παιδαγωγία της Θείας Αγάπης, η οποία εν φαρμάκης στριφνής την τροφήν της υγείας ημίν προσάγει. Ακούει την κατηγορηματική δήλωση του Κυρίου στην Αποκάλυψη: «Εγώ όσους εάν φιλώ, αγαπώ δηλαδή, ελέγχω και παιδεύω». Και γι' αυτό συνεργάζεται μαζί του πρόθυμα, προσφέροντας την αγαθή του προαίρεση και σηκώνοντας αγωνκίστος το δικό του σταυρό, που σίγουρα κρύβει μέσα του θείες υποσχέσεις, τη χαρά και την Ανάσταση.

Ο πιστός αγαπητή φίλη ξέρει καλά με ποιον Κύριο έχει να κάνει και γι' αυτό προτιμά να πέσει στα χέρια του, να υποστεί τη δοκιμασία και όχι τις ταλαιπωρίες του κόσμου. Ο Δαβίδ, όταν μετά από κάποιο σοβαρό του λάθος ελέγχθηκε από το Θεό δια του προφήτου Γάδ, εκλήθη να διαλέξει ποιο από τα τρία είδη τιμωρίας προτιμά: να πέσει επί τρία έτη πείνα στη χώρα του, να φύγει επί τρεις μήνας καταδιωκόμενος από τους εχθρούς του, ή να πέσει θανατικό επί τρεις μέρες στο λαό της χώρας του. Και ο Δαβίδ προτίμησε την θανατηφόρο επιδημία, πιστεύοντας ότι κάποτε ο Θεός θα λυπηθεί το λαό του και θα την άρει. Γι' αυτό και είπε στο Γάβ: «Εμπεσούμε εις χείρας Κυρίου». Προτιμώ δηλαδή να πέσω στα χέρια του Κυρίου, ότι πολύ η κτιρμή αυτού σφόδρα, εις χείρας ανθρώπων μη εμπέσω.

άπιστος, για να αποβεί σκεύος εύχριστος στα χέρια του Κυρίου του, πρέπει να συνειδητοποιήσει προηγουμένως ότι είναι σαν το σταμνί το πύλινο, που για να μπορέσει να κρατήσει μέσα του το ίδωρτο ζών, πρέπει να έχει ψηθεί και στερεωθεί από το πύρτο θεϊκό, κατά πως μας λέγει πάλι ο θείος Ισαάκ. «Πόθεν γάρ το κεράμιον το αποπυλού υπομείνε τη ρίσιν του ύδατος, ημί το πύρτο θεϊκόν αυτό στερεώσιεν»,

Ας έχουμε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, πάντοτε έναυλη στα αυτιά της ψυχής μας την τρυφερή φωνή του λόγου. Τέκνον, η προσεύχη δουλεύειν Κυρίω Θεό, ετοίμασον την ψυχή σου εις πειρασμό, εύθυνον την καρδίαν σου, κολλήθητη αυτό, και μη αποστείς ή να αυξηθείς επεσχάτων σου, ως γάρι μεγαλοσύνη αυτού, ούτως και το έλεος αυτού.

Ιερός Ναός Αγίου Εφραίμ και Αγίων Αποστόλων Πεύκων, προσκύνησης Ιερών Λειψάνων και Πανήγυρης Αγίου Εφραίμ. Δευτέρα 4 Μαΐου, 5.30 το απόγευμα, Λιτανία Ιεράς Εικόνος και Αγίων Λειψάνων. 6.30 Πανηγυρικός Αρχιερατικός Ασπερινός και Αρτοκλασία της Εορτής του Αγίου Εφραίμ. Τρίτη 5 Μαΐου, 7 το πρωί, Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. 6 το απόγευμα, Ιερό Ευχέλαιο. Τετάρτη 6 Μαΐου, 7 το πρωί, Όρθρος και Θεία Λειτουργία. 7 το απόγευμα, Παράκληση του Αγίου Εφραίμ. Της πανηγύρωσης θα προεξάρχει ο Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κύριος Βαρνάβας. Ο Ιερός Ναός θα παραμένει ανοιχτός για προσκύνηση των Ιερών Λειψάνων, προς ενίσχυση και αγιασμό των πιστών από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, συγκοινωνία με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ νούμερο 57 και 59.

Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Οδηγός βήμα προς βήμα για την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και την προσευχή, το βάπτισμα, τον γάμο και την ιεροσύνη, το ευχέλαιο, τη διακονία στο αναλόγιο και τη βοήθεια στους κεκοιμημένους. Βιβλία ευκολοδιάβαστα και πρακτικά για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Μικρά βοηθήματα που λύνουν μεγάλες απορίες.

όμορφη ζωή. Θέματα για το παιδί, την οικογένεια, τις ανθρώπινες σχέσεις, τους νέους μας. Για μια ζωή γεμάτη χαμόγελα.

0: Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην όμορφη ζωή. Έχουμε την χαρά να σας παρουσιάσουμε σήμερα την κυρία Κατερίνα Νίκα Μάνου. Είναι συγγραφέας και νηπιαγωγός. Μαζί θα μιλήσουμε για ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα σήμερα, για την τρίτη ηλικία, για την αξία της τρίτης ηλικίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Ευχαριστώ και εγώ θερμά για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μου δίνετε να είμαι μαζί σας.
0: Κυρία Κατερίνα, θα ήθελα να σας ρωτήσω αρχικά ποιος είναι ο ρόλος του παππού και της γιαγιάς μέσα στην οικογένεια και ειδικά για τα παιδιά μας. Πόσο σημαντικός είναι και ποιος είναι αυτός ο ρόλος που κατέχουν, που έχουν.
1: Θα έλεγα ότι αυτός ο ρόλος είναι ζωτική σημασία για τα παιδιά, καθώς κοντά στον παππού και τη γιαγιά απολαμβάνουν την ασφάλεια, την εμπιστοσύνη, την αγάπη, κατανόηση, τη στήριξη, καθώς αποτελούν μια πλατιά αγκαλιά ο παππούς και η γιαγιά. Πέρα δηλαδή από το οικογενειακό τους, το στενά οικογενειακό τους περιβάλλον, το σπίτι του παππού και της γιαγιάς είναι ακριβώς αυτή η ευρύτερη οικογένεια. Είναι οικογένεια, αλλά είναι ένα σκαλοπάτι ακόμη λίγο πιο ευρύ για τα παιδιά, που ακριβώς μέσα από αυτή τη δυνατότητα της σύνδεσής τους και της επαφής τους με τον παππού και τη γιαγιά απολαμβάνουν μια πλατύτερη αγκαλιά από αυτή των γονιών του μπαμπά τους και της μαμάς τους, και χαίρονται πραγματικά αυτή τη διαδικασία της επαφής, καθώς νιώθουν ότι τους καταλαβαίνουν, τους στηρίζουν, τους χαίρονται, τους αγαπάνε. Είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά τα βιώματα για τα παιδιά.
0: Η σχέση με τα εγγόνια δηλαδή που έχουμε, οι παππούδες.
1: Η σχέση αυτή είναι αμφίδρομη. Δηλαδή απολαμβάνουν τα παιδιά, αλλά απολαμβάνουν διπλά οι ίδιοι παππούδες και οι γιαγιάδες. Το έχετε ακούσει το ρητό του παιδιού μου, το παιδί.
0: Δύο φορές
1: παιδί. Οπότε και οι ίδιοι αισθάνονται ότι συνεχίζεται η ζωή, καθώς βλέπουν δηλαδή τα δικά τους τα παιδιά να φέρουν στον κόσμο άλλα παιδιά και να διευρύνεται έτσι η οικογένεια και να μεγαλώνει. Αισθάνονται ακριβώς αυτή τη δύναμη της ζωής που συνεχίζει να υπάρχει, και αισθάνονται επίσης ότι αποτελούν το συνδετικό κρίκο οι ίδιοι με τα παιδιά τους, με τα αδέλφια των παιδιών, όλοι μαζί δηλαδή, και σημείο αναφοράς και ενότητας ο παππούς και η γιαγιά. Σκεφτείτε την εικόνα δηλαδή που επισκέφτονται όλα τα παιδιά, τον παππού και τη γιαγιά, και μαζί που ανταμώνουν όλα τα ξαδέρφια.
0: Τι ωραία εικόνα.
1: Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία εικόνα, και ειδικά αν τη σκεφτούμε έτσι γύρω από το τραπέζι, είναι μια ιδιαίτερη ευλογία. Αλλά πέρα από αυτά που είπαμε, είναι πάρα πολύ σημαντική η παρουσία του παππού και της γιαγιάς. Όπως λένε οι έρευνες και οι μελέτες, βοηθάει η παρουσία τους πάρα πολύ στο να ξεπεράσουν τα παιδιά κάποια προβλήματα συμπεριφοράς. Αισθάνονται μια ελευθερία με την αγάπη αυτή που τους δίνεται έτσι, κοντά στον παππού και στη γιαγιά. Και επίσης λειτουργεί ο ρόλος του παππού και της γιαγιάς αντισταθμιστικά κάποιες φορές στο να ξεπεραστούν κάποιες δυσκολίες που μπορεί να υπάρχουν μέσα στην οικογένεια. Θα αναφέρω μόνο γονεϊκή οικογένεια και τόσα άλλα που μπορούν να υπάρχουν. Οπότε καταλαβαίνετε το ότι η γιαγιά και ο παππούς είναι εκεί. Είναι εκεί για το παιδί. Δεν είναι πολύ σημαντικό αυτό?
0: Είναι πολύ σημαντικό. Βοηθάνε την οικογένεια. Είναι καθοριστικός, θα λέγαμε, ο ρόλος του παππού και της γιαγιάς, και με πολύ αγάπη και φροντίδα προς τα εγγόνια αλλά και σε όλη την οικογένεια μπορούν να βοηθήσουν, να βοηθήσουν με κάθε τρόπο. Όπως είπατε, υπάρχουν πολλές μορφές δυσκολιών που μπορούν να συμβάλλουν και να βοηθήσουν, και βέβαια με πολύ διακριτικό τρόπο, να το πούμε και αυτό.
1: Με πολύ διακριτικό τρόπο, ναι. Να πω επίσης ότι βοηθάνε σαν φορείς εμπειριών. Σκεφτείτε δηλαδή πόσα πράγματα
0: πολύ
1: έχει
0: βιώσει
1: ο παππούς και η γιαγιά, και όλα αυτά μπορούν να μεταφερθούν με ένα πολύ όμορφο τρόπο, καθώς σκεφτείτε την εικόνα να κάθονται τα παιδιά έτσι κοντά στο παππού και στη γιαγιά και να αφηγούνται ιστορίες από τη ζωή τους.
0: Έτσι.
1: Και τα παιδιά όλα αυτά να τα. Να είναι μαθήματα ζωής για τα ίδια τα παιδιά, που να τα εξελίσσουν κατόπιν στη δική τους τη ζωή.
0: Φορές από τη δική μας την προσωπικές εμπειρίες έχουμε ένα πρόβλημα. Τρέχαμε μικρά στη γιαγιά και στον παππού να τους ζητήσουμε τη γνώμη τους και να μας βοηθήσουν και να μας καθοδηγήσουν. Γιατί είχαν αυτή την εμπειρία και τη σοφία.
1: Ακριβώς, η σοφία πάρα πολύ σημαντικό πράγμα και φυσικά είναι φορείς πολιτισμικών αξιών και τα παιδιά επίσης αισθάνονται αυτή τη διατήρηση της ταυτότητας, της οικογενειακής ταυτότητας και της παράδοσης που συνεχίζεται μέσα ακριβώς από αυτή την επαφή. Άρα όλα αυτά συνθέτουν έτσι ένα περιβάλλον που είναι ζωτική σημασία, όπως είπαμε και στην αρχή, για τα παιδιά, και πραγματικά είναι ιδιαίτερα ευλογημένα τα παιδιά και οι οικογένειες που έχουν παππού και γιαγιά και μπορούν να πάρουν από εκεί όλα αυτά τα σημαντικά πράγματα.
0: Κυρία Κατερίνα, πώς μπορούμε λοιπόν τώρα να έχουμε, να διατηρηθούμε άλλο οι σωστές σχέσεις και να διατηρηθεί μια ισορροπία ώστε να υπάρξει υγιή σχέση ανάμεσα στους παππούδες και στις γιαγιάδες και αυτό να έχει και θετικό αντίκτυπο στο παιδί, στο κάθε παιδί. Άρα λοιπόν να υπάρχει μια υγιής σχέση ανάμεσα λοιπόν στον παππού, στη γιαγιά και στην οικογένεια, ώστε να...
1: Ναι. Επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος και τους χρειάζονται οι γονείς.
0: Έτσι.
1: Γιατί είναι έτσι η σύγχρονη κοινωνία διαμορφωμένη με τις ανάγκες της και τα συνεχή τρεξίματα που έχουν οι γονείς και είναι απαραίτητο να ξέρουν ότι υπάρχει ο παππούς και η γιαγιά.
0: Και πολλές ώρες λείπουν από το σπίτι οι γονείς και πολλές φορές αυτόν τον ρόλο της φροντίδας των παιδιών το αναλαμβάνουν οι παππούδες και οι γιαγιάδες όταν δεν έχουν και την οικονομική δυνατότητα να πάρουν κάποιον να τους βοηθήσει στο σπίτι, οι γονείς δεν έχουν. Αλλά και ίσως οι ίδιοι θέλουν να θέσουν έτσι αυτό το ρόλο της διαπαιδαγώγησης στους παππούδες.
1: Ναι,
0: γιατί τους έχουν εμπιστοσύνη.
1: Από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο πιστεύω ότι αυτοί μπορούν να βοηθήσουν περισσότερο στην οικοδόμηση και στη διαπαιδαγώγηση του χαρακτήρα των παιδιών. Ναι, οι λεπτές ισορροπίες είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Από τη μια μεριά, οι γονείς δεν θα πρέπει να κρίνουν κάθε στιγμή τη συμπεριφορά και τον τρόπο διαπαιδαγώγησης που εφαρμόζουν οι παππούδες και οι γιαγιάδες απέναντι στα παιδιά. Αλλά και οι παππούδες και οι γιαγιάδες δεν πρέπει να επεμβαίνουν έτσι στη ζωή των γονέων, να γνωρίζουν ότι έχουν το δικό τους σπιτικό, να γνωρίζουν ακριβώς ότι να έχουν συνέστηση του ρόλου τους, ότι δεν είναι οι ίδιοι γονείς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ο παππούς και η γιαγιά πρέπει να ξέρει ότι ο ρόλος του γονέα δεν αντικαθίσταται από τον ίδιο.
0: Σε καμία περίπτωση. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε, γιατί πολλές φορές επεμβαίνουν σε λάθος στιγμές.
1: Όχι.
0: Και δεν είναι καλό αυτό.
1: Είναι κάτι άσχημο αυτό. Δεν θα πρέπει να επεμβαίνουν και να χειραγωγούν τα παιδιά τους. Τα παιδιά τους έχουν φτιάξει πλέον το δικό τους σπιτικό. Και για το οποίο φυσικά και θα πρέπει να χαίρονται οι γονείς, ο παππούς και η γιαγιά. Και φυσικά χαίρονται πάρα πολύ και με τα εγγόνια. Οπότε για να διατηρηθούν αυτές οι λεπτές ισορροπίες θα πρέπει να γίνει προσπάθεια και από τις δύο πλευρές. Έτσι που ο ένας να κατανοεί με αγάπη τον άλλον. Ότι ο παππούς και η γιαγιά χαίρεται πάρα πολύ την παρουσία των εγγονών και δίνει τον εαυτό του για να χαίρεται το παιδί κοντά τους, το εγγόνι κοντά τους, και από την άλλη τη μεριά και οι ίδιοι να καταλαβαίνουν ότι υπάρχουν ανάγκες των γονιών που συμπληρώνουν και διευρύνουν οι ίδιοι μέσα από αυτή τη διαδικασία, αλλά και να σέβονται τα όρια που βάζουν οι γονείς, τον τρόπο επίσης που διαπαιδαγωγούν οι ίδιοι τα παιδιά τους. Μπορούν να καθίσουν και να συζητήσουν για τα όρια και για τους κανόνες.
0: Έτσι.
1: Ο παππούς και η γιαγιά να θέλει να μπει σε αυτή τη διαδικασία και να εφαρμόσουν και αυτοί αυτούς τους κανόνες όσο μπορούν. Από την άλλη τη μεριά, οι γονείς να μην είναι τόσο πολύ αυστηροί που να τους κρίνουν για λάθη. Γιατί τα λάθη είναι ανθρώπινα. Όταν όμως βλέπει κανείς το κίνητρο, την καρδιά Γιατί κάποια στιγμή και λάθος να έχει γίνει, γιατί το έκανε αυτό. Συνεπώς θα πρέπει να υπάρχει η διάθεση να γίνονται βήματα, ούτως ώστε όλο αυτό το κλίμα, γιατί σκεφτείτε ότι οι συγκρούσεις δεν θα επιφέρουν κανένα καλό αποτέλεσμα στα παιδιά. Η αγάπη όμως και η κατανόηση θα έχει να δώσει πάρα πολλά πράγματα στα παιδιά. Οπότε και οι δύο οι πλευρές βγαίνουν πάρα πολύ ωφελημένες από αυτή τη διαδικασία της αλληλοκατανόησης. Και σεβόμενοι φυσικά το ρόλο. Το ρόλο που έχει ο καθένας, τις διαχωριστικές γραμμές.
0: Αλληλοκατανόηση λοιπόν, το μυστικό.
1: Αλληλοκατανόηση και μία έτσι ισορροπία ανάμεσα στην απόσταση και στην επαφή. Αυτό θα έλεγα αυτό.
0: Θέλει, αυτό θα θέλει μια λεπτότητα, έτσι, yeah. Πώς θα συμπεριφερθούμε. Yeah.
1: Πώς τίποτα, η διάκριση είναι η μεγαλύτερη αρετή. Αλλά όπως σας είπα πριν, ότι πάνω στον ενθουσιασμό τους και οι παππούδες μπορεί να κάνουν κάποιο λάθος. Και οι γονείς με την κούραση, καθώς γυρίζουν από το σπίτι, μετά μπορεί κάποια στιγμή να μιλήσουν έτσι, που δεν θα είναι ό,τι το καλύτερο απέναντι. Να δείχνουν και εκείνοι αυτή τη διάθεση της συγχωρητικότητας και της κατανόησης, γιατί η σύγχρονη εποχή επιβάλλει πολλά πράγματα.
0: Ναι, γιατί μπορεί και να μην έχουμε όλη τη διάκριση αυτή που λέτε, το χάρισμα αυτό, είναι η κούραση, είναι πάρα πολλά. Γι' αυτό καλύτερα να συζητάμε μεταξύ μας πώς μπορούμε, τα όρια που θα θέτσουμε. Και όλα συγχωρούνται με την κατανόηση και την αγάπη και το φιλότιμο.
1: Ίσως οι παππούδες και οι γιαγιάδες δεν θα πρέπει να το παρακάνουν σε όλα αυτά που δίνουν, έτσι, δηλαδή κάνοντας όλα τα χατήρια.
0: Όχι, πρέπει να...
1: Αυτό δεν έχει να δώσει κάτι στα παιδιά, γιατί και τα παιδιά νιώθουν περισσότερη ασφάλεια όταν μαθαίνουν όρια στη ζωή τους και ξέρουν ότι εδώ πρέπει να σταματήσουν. Και έπειτα μπορεί η επαφή να γίνει μια δημιουργική ενασχόληση και όχι απλά.
0: Έτσι και οι παππούδες επίσης και οι γιαγιάδες πρέπει να ενημερώνονται για το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται στα παιδιά, να μαθαίνουν έτσι τρόπους διαπαιδαγώγησης. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, να μην τους κάνουν όλα τα χατήρια.
1: Δεν πρέπει να τους κάνουν όλα τα χατήρια, γι' αυτό βοηθάει η συζήτηση που αναφέρατε κι εσείς προηγουμένως.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Και η ανοιχτή καρδιά, το ότι όσο ζω θα πρέπει να μαθαίνω. Όσο και η εμπειρία και να μου έχει διδάξει πράγματα, γιατί ήδη ο παππούς και η γιαγιά μέσα στην πορεία της ζωής τους έχουν ζήσει τα περισσότερα χρόνια τους, παρόλα αυτά όμως ποτέ κανείς δεν τα ξέρει όλα και πρέπει να έχει αυτή τη διάθεση της μαθητείας. Οι γονείς να έχουν τη διάθεση της μαθητείας, μαθαίνοντας από τον παππού και τη γιαγιά πολλά πράγματα από τις πολύ σημαντικές και αξιόλογες εμπειρίες τους στη ζωή. Αλλά και ο παππούς και η γιαγιά να έχουν και αυτή τη διάθεση, ακριβώς να αφουγκράζονται έτσι τις ανάγκες

0: σε εμάς τους ίδιους.
1: Έτσι.
0: Αυτό είναι το σημαντικό. Γιατί ό,τι κάνουμε, το κάνουμε από αγάπη. Λοιπόν, η αγάπη πάντοτε γυρίζει διπλή. Και όταν βλέπουν ο παππούς και η γιαγιά τα παιδιά να προχωρούν, να νιώθουν χαρά, ασφάλεια, να προοδεύουν στη ζωή τους με τη γενικότερη έννοια, χαίρονται πάρα πολύ, χαίρονται διπλά.
1: Είναι το πιο σημαντικό. Έτσι, είναι το πιο σημαντικό έργο που έχουν να κάνουν οι παππούδες, οι γιαγιάδες και οι γονείς, η διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους. Γιαγιά στο τετράγωνο. Ποια μηνύματα λοιπόν περνάει αυτό το βιβλίο που γράψατε?
0: Θα σας πω ότι επειδή εγώ προσωπικά βίωσα πολύ αυτή την αγάπη που ένιωθαν τα παιδιά κοντά στον παππού και τη γιαγιά, τα παιδιά τα δικά μου, και θέλησα να γράψω αυτό το βιβλίο εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη μου στο πρόσωπο της τρίτης ηλικίας, και βάζοντας αυτόν τον εμφαντικό, θα έλεγα, τίτλο «Γιαγιά στο τετράγωνο», καθώς ο ήρωας, ο μικρός ήρωας του βιβλίου, περιγράφει την γιαγιά του με ευγνωμοσύνη, αγάπη, χιούμορ, και έχει τρεις σημαντικούς λόγους να την ονομάζει «Γιαγιά στο τετράγωνο». Την περιγράφει βιώνοντας αυτή την αξία που έχει ως πρόσωπο μέσα στην οικογένεια. Ψάχνει τις ρητίδες της και η γιαγιά του λέει το ότι «Έλενα, εσύ θα ερευνήσεις, εσύ θα ταξιδέψεις, έλα μαζί μου και να γνωρίσουμε τι σημαίνουν αυτές οι ρητίδες». Οπότε σκεφτείτε το ταξίδι, γι' αυτό και τη βλέπετε να είναι έτσι. Φυσικά είναι σαν να κάνει ένα ταξίδι με το παιδί στον χρόνο που έχει κυλήσει και που κουβαλάει πάνω της, και ταξιδεύει το παιδί σε πολλά όμορφα ταξίδια και σε ταξίδια που υπήρχαν δυσκολίες, αλλά όπως λέει η γιαγιά, ο καλός ο καπετάνιος δεν την άφησε στιγμή. Το παιδί την παρομοιάζει με καράβι που βγαίνει πάντα στα νυχτά, γιατί σε όλες τις δυσκολίες ύψωνε το βλέμμα της ψηλά και λέει πως η Παναγιά την έβλεπε και χαμογελούσε. Δηλαδή παρουσιάζεται μια γιαγιά με αίσθηση και βίωση πίστης, ελπίδας στη ζωή της, που την κρατούσε δυνατή για να μπορεί να αντιμετωπίζει τις οποιασδήποτε δυσκολίες. Γι' αυτό και λέει το ότι το παιδί, καθώς το παιδί μιλάει, ότι όταν έφυγε ο παππούς μου σε ταξίδι μακρινό, βρέχανε τα δυο της μάτια, μα είχαν τόσο ουρανό. Ναι, βρέχουνε τα μάτια της γιαγιάς, γιατί η γιαγιά δεν είναι ένα είδωλο, είναι ένας άνθρωπος καθημερινός. Είναι ο άνθρωπος που είναι τόσο πολύ κοντά μας και είναι αληθινός. Αφήνει τα συναισθήματά της να πλημμυρίσουνε. Αλλά αυτά όμως τα μάτια κρύβουνε ουρανό, είναι φωτεινά, γιατί κρύβουνε ελπίδα. Οπότε αυτό το πράγμα, λέει το παιδί, ότι μου ζέστενε και εμένα, τη δική μου την καρδιά, καθώς όλη αυτή η ζεστασιά της γιαγιάς έβγαινε και το παιδί την αισθανότανε. Επίσης, περιγράφοντας το παιδί τη γιαγιά του, θέλει να καταστήσει μετόχους όλους όσους διαβάζουν αυτή την ιστορία. Γιατί το παιδί ρωτάει και λέει, ξέρετε τι της αρέσει? Ποιος μπορεί να το μαντέψει? Άρα εδώ παρουσιάζουμε τη γιαγιά ως ένα ξεχωριστό πρόσωπο που μας ενδιαφέρει, όχι απλά επειδή δίνει, αλλά για αυτό που είναι η ίδια. Αυτό δεν είναι σημαντικό? Δηλαδή η γιαγιά έχει ενδιαφέροντα. Της αρέσει να διαβάζει, της αρέσει να φτιάχνει τον κήπο, της αρέσει και θέλει να μάθει μουσική και προσπαθεί μάλιστα σε αυτή την ηλικία. Και λέει στο παιδί, θα μου μάθεις πώς να κρατάω το βιολί, το δοξάρι? Και το παιδί προσπαθεί να μάθει στη γιαγιά. Αλλά όλα αυτά έχουν ένα σκοπό που συμβαίνουν μέσα. Και το παιδί ανακαλύπτει ουσιαστικά αυτά τα μυστικά της γιαγιάς, που είναι πολύ πολύ σημαντικά για τον ίδιο. Για το ίδιο είναι συγκεκριμένα αγόρι, θα μπορούσε να είναι κορίτσι.
1: Είτε κορίτσι, ναι.
0: Επίσης, είναι πολύ σημαντικό ότι το παιδί λέει με τι μοιάζει η γιαγιά του. Και ρωτάει, θέλετε να σας πω με τι μοιάζει η γιαγιά μου? Θα σας πω τα μυστικά μου. Και την παρομοιάζει με ακορντεόν. Και ακορντεόν θυμίζει η γιαγιά μου η καλή,

0: Λας ή την τεντώνεις, αυτή βγάζει μουσική. Και με αυτό το πράγμα θέλει να πει το ότι και αν την ευριάσω, ξέρω ότι με αγαπάει. Αλλά από την άλλη τη μεριά, η γιαγιά κοιτάζει με αυστηρότητα το παιδί, γιατί ξέρει ότι κάπου πρέπει να σταματήσει και του βάζει τα όρια αυτά που είπαμε προηγουμένως. Επομένως, μέσα από το δικό του κόσμο αντιλαμβάνεται την παρουσία της γιαγιάς μέσα από τον κόσμο του παιχνιδιού, της μουσικής με την οποία ασχολείται και τονίζει όλα αυτά τα οποία είναι σημαντικά για τον ίδιο και ταυτόχρονα τα βγάζει προς τα έξω για να κάνει μετόχους και τους άλλους σε αυτή τη χαρά που βιώνει το παιδί. Και φυσικά υπάρχει μέσα η συνάντηση, αυτό που είπαμε πριν, όλων των παιδιών στο σπίτι της γιαγιάς, σημείο αναφοράς. Υπάρχει ο προβληματισμός του παιδιού, το ότι πλέον τα μάτια της γιαγιάς δεν βλέπουν τόσο καθά, δεν βλέπουν πλέον όπως έβλεπαν σιγά σιγά. Και τι θα γίνει λοιπόν? Αλλά λέει τελευταία γιαγιά μου, μας λέει ότι δεν βλέπει πολύ καλά, αλλά τη βλέπουμε ότι δεν βλέπει πολύ καλά, αλλά μας λέει βλέπω, μην ανησυχείτε, μάτια υπάρχουν πολλά.
1: Έτσι.
0: Που βλέπουν πιο καθαρά και μας δείχνει την καρδιά της που έχει τόσο ουρανό.
1: Τα μάτια της καρδιάς.
0: Ναι, τα αστέρια λέει το παιδί και ο ήλιος δεν έχουν λίγο από αυτό. Γι' αυτό δεν ανησυχούμε, θα φύγει μακριά. Στου Χριστού μας την αγκάλι, η γιαγιά μας θα χωρά και η καρδιά της θα πλαταίνει κάθε μέρα διαρκώς και θα λάμει πιο πολύ μες του ουρανού το φως. Έτσι με ελπίδα, μια χαριτωμένη γιαγιά, μια γιαγιά υπαρκτή από αυτές που καθημερινά έχουμε βιώσει και που μπορεί να σημαίνει για τα παιδιά μας έτσι πάρα πολλά πράγματα. Φυσικά παίζει με τα παιδιά. Να σας αποκαλύψω έναν από τους τρεις λόγους που ονομάζεται γιαγιά στο τετράγωνο.
1: Βεβαίως να μας πείτε τι σημαίνει αυτός ο τίτλος.
0: Είναι τρεις λόγοι. Mm-hmm. Ο ένας λόγος είναι το ότι, όπως σας είπα, ο παππούς έχει φύγει για τον ουρανό. Mm-hmm. Κατόπιν η οικογένεια δεν άφησε μόνη της τη γιαγιά στο χωριό όπου έμεινε, την πήρε μαζί της, mm-hmm. την πόλη, γιατί είναι μόνη της. Άρα η γιαγιά είναι μέσα στο σπίτι. Και αυτό δίνει φυσικά την ευκαιρία στο παιδί για να πλουτιστεί με πάρα πάρα πολλές εμπειρίες. Λέει κάποια στιγμή το παιδί, στο τετράγωνο η γιαγιά μου, στο τετράγωνο της γειτονιάς, η γιαγιά μου είναι μία μοναδική. Όλες οι άλλες γιαγιάδες έχουν εξαφανιστεί. Πού είναι η γιαγιά η Ευτέρπη και η γιαγιά η Ευαγγελιό, τη μαμά μου ρωτώ, στο λέω εκεί, και μου λέει σ' άλλα σπίτια μακριά. Φύγανε σ' άλλα σπίτια μακριά, με άλλους ηλικιωμένους, βρήκανε άλλη συντροφιά. Και λέει το παιδί, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί φύγανε μακριά. Να μπορούσα να τους φέρω στα σπιτάκια τους ξανά. Πάντως θέλω τη γιαγιά μου μέσα στο σπίτι μας να ζει, την ανάσα της να νιώθω που σκορπίζει προσευχή. Άρα πλέον, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, σε λίγο το πρόσωπο της γιαγιάς θα είναι δυσεύρητο. Οπότε το παιδί με θαυμασμό λέει γιαγιά στο τετράγωνο, γιατί δεν βλέπει το πρόσωπο της γιαγιάς.
1: Οπό.
0: Ένας από τους λόγους είναι αυτός. Να σας αποκαλύψω τους άλλους δύο.
1: Βεβαίως, μεγάλη προσοχή σας ακούω.
0: Είναι το αφήσουμε ένα ερωτηματικό. Το παιδί λέει στο τέλος, μα θαρώ, πώς ήρθε η ώρα να σας πω το μυστικό που το κράταγα για ώρα και το είχα εγώ κρυφό. Η γιαγιά μου είναι ακόμη της μαμάς μου γιαγιά. Δεν είναι μόνο δική μου. Είναι δυο φορές γιαγιά. Το δυσέγγονό της είμαι και πετώ από τη χαρά που η γιαγιά μου είναι για μένα στο τετράγωνο γιαγιά. Και για όλα μου τα αδέλφια, η γιαγιά μου η καλή είναι δυο φορές γιαγιάκα με δοξάρι και βιολί. Και υπάρχει και ένας τρίτος ακόμη λόγος. Αν πάρουμε αυτή την... στα μαθηματικά που βλέπουμε τη βάση και τον εκθέτη.
1: Έτσι, συμβολή στον εκθέτη.
0: Ναι. Και όλο αυτό το ονομάζουμε δύναμη. Αυτή η γιαγιά έχει μια κρυμμένη δύναμη μέσα της, που με τον τρόπο που επιλέγει να ζει και να συμπεριφέρεται στα εγγόνια της και στην ευρύτερη οικογένεια, αποτελεί αυτή την κρυμμένη δύναμη. Έτσι. Που έχει να δώσει πάρα πολλά, που δεν κραυγάζει δεν φωνάζει, δεν επιβεβαιώνει την παρουσία της με λόγια, αλλά με το βίωμά της και με τη ζωή της γίνεται τόσο σημαντική για τα εγγόνια της, τα δυσέγγονά της, για την οικογένειά της, αλλά και για όλους όσους την προσεγγίζουν. Καθώς όπως φαίνεται μέσα στο βιβλίο, κάποια στιγμή λέει το παιδί ότι μοιάζει και με πολύχρωμο πουλί που τρέχει όπου υπάρχει ανάγκη για να βοηθήσει στη στιγμή η γιαγιά. Άρα η γιαγιά ανήκει σε μια ευρύτερη οικογένεια, γιατί δεν σκέφτεται μόνο τον εαυτό της ή την οικογένειά της με τη στενότερη έννοια, αλλά είναι ο άνθρωπος της προσφοράς. Και μάλιστα εκεί που φαίνεται το ότι ράβει και σχεδιάζει ρούχα πάνω στο χαρτί και μας φτιάχνει ωραία παλτουδάκια και γυλαίκα, αλλά φτιάχνει και ρούχα για άλλα παιδιά και χαίρεται τόσο πολύ να το κάνει αυτό. Αυτή είναι η κειμένη δύναμη της γιαγιάς. Γι' αυτό και ονομάζεται λοιπόν για αυτούς τους τρεις λόγους γιαγιά στο τετράγωνο.
1: Πόσα χαρίσματα αυτή η γιαγιά έχει και πόσα πολλά προσφέρει και πόσα παραδείγματα μπορούμε να πάρουμε κι εμείς από το ρόλο της γιαγιάς. Ειδικά οι παλιές γιαγιάδες είχαν όλα αυτά που λέτε. Παρ' όλα αυτά όμως πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι και οι σημερινές γιαγιάδες έτσι είναι.
0: Έχουν να δώσουν πολλά. Έχουν να δώσουν πολλά. Ναι. Ας έχουμε κι εμείς έτσι ανοιχτή την αγκαλιά μας. Ας ανατροφοδοτούμε τη σχέση μας. Ας βρίσκουμε ευκαιρίες να τους επισκεπτόμαστε όταν δεν είναι πολύ κοντά μας, γιατί δεν θα τους έχουμε πάντα στη ζωή μας. Και μετά θα σκεφτόμαστε το ότι πόσα πολύτιμα πράγματα χάσαμε από αυτή την επαφή. Γι' αυτό λοιπόν τώρα είναι η στιγμή
1: να τους τηλεφωνήσουμε, να τους επισκεφτούμε.
0: Σκεφτόμενοι αυτό το πράγμα, έτσι, να κάνουμε κάτι, ένα βήμα για να βρεθούμε κοντά τους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Κυρία Κατερίνα, η τρίτη ηλικία είναι όντως ευλογημένη ηλικία?
0: Θα έλεγα ότι κάθε ηλικία έχει μοναδική αξία στον άνθρωπο. Είναι μια ευκαιρία για να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Αλλά όντως η τρίτη ηλικία είναι μια ιδιαίτερα ευλογημένη περίοδος, καθώς μπορεί ο άνθρωπος να κάνει ανασκόπηση όλων αυτών που έχει ισχύει, που έχει ζήσει, και αυτή η ανασκόπηση να τον βοηθήσει να κάνει μια ειδοσκόπηση, καθώς όλα αρχίζουν να υποχωρούν από όλα αυτά στα οποία έχει στηριχτεί στη ζωή του, και να διακρίνει τα ουσιώδη, αυτά που μπορεί να πάρει μαζί του, αυτά που μπορούν να τον καταξιώσουν ως άνθρωπο. Θα έλεγα ναι, και μόνο γι' αυτό το λόγο αυτή η ηλικία, το να αξιωθεί κανείς να γίνει πλήρης χρόνων, είναι μια ιδιαίτερη ευλογία στη ζωή του. Και είναι πολύτιμος ο χρόνος πλέον, αυτός ο χρόνος που απομένει. Βλέπεις την έχουν τη δυνατότητα ο παππούς και η γιαγιά να δουν ότι αξίζει πάρα πάρα πολύ, γιατί δεν θα είναι πολλοί ακόμη, οπότε θα πρέπει να βιώνουν εξαγοραζόμενοι αυτόν τον καιρό, όπως το αναφέρει και ο Απόστολος, και να κάνουν όλα αυτά τα σημαντικά πράγματα που μπορούν να κουβαλούν μαζί τους και που δεν χάνονται.
1: Και έχοντας και την σοφία και την εμπειρία όλων αυτών των χρόνων.
0: Ακριβώς. Η ανασκόπηση βοηθάει στην ενδοσκόπηση, όπως ακριβώς είπαμε. Οπότε για το μεγάλο ταξίδι, αυτό το ταξίδι της ζωής που συνεχίζεται, που προβάλλει στην πληρότητά του και προκαλεί πλέον την τρίτη ηλικία να κάνει αυτή την έξοδο από τα φθαρτά στα αιώνια και στα αληθινά, δίνεται ακριβώς η ευκαιρία, το χρόνο που απομένει, να τον εκμεταλλευτούν με τον καλύτερο τρόπο για να φύγουν γεμάτοι για αυτό το μεγάλο και όμορφο ταξίδι.
1: Πάρα πολύ ωραία όλα αυτά που μας είπατε. Κρύβοντας λοιπόν ουρανό και αγάπη μέσα τους για τα παιδιά τους, για τα εγγόνια τους, τη σοφία όλων αυτών του χρόνου που πέρασε από πάνω τους, κάνουν αυτή την ενδοσκόπηση, προετοιμάζονται για το μεγάλο ταξίδι και βιώνουν όλη αυτή τη χαρά μέσα στην οικογένεια. Πρέπει να τους έχουμε μέσα στην οικογένεια, τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Διακριτικότητα χρειάζεται και διάκριση και επικοινωνία και συζήτηση μεταξύ των γονέων και των παππούδων και γιαγιάδες, ώστε τα παιδιά να είναι ευτυχισμένα, έχοντας και τους παππούδες μαζί και όλοι να είναι ευχαριστημένοι.
0: Σίγουρα το θέσατε πάρα πολύ ωραία με όλες αυτές τις προϋποθέσεις, τις τόσο όμορφες που θέσατε και με αλληλοκατανόηση, όπως είπαμε πριν, και αγάπη. Το παιδί δεν έχει να πάρει τίποτα άλλο παρά αγάπη, ζωή και ελπίδα μέσα ακριβώς από το πρόσωπο, το φωτεινό πρόσωπο της γιαγιάς, που αγωνίζεται να βιώνει αυτήν την πραγματικότητα και που η ίδια δέχεται όλη τη ζεστασιά και την αγάπη από αυτή τη μεγάλη οικογένεια.
1: Γιατί τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους αγαπάμε, σίγουρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ για αυτή την ευκαιρία που μου δώσατε να μιλήσουμε για την τρίτη ηλικία, που πραγματικά είναι μια ιδιαίτερα ευλογημένη περίοδο στη ζωή του ανθρώπου.
1: Έτσι να κλείσουμε, ευλογημένη περίοδο στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με ύμνους από την Κυριακή αυτήν του παραλίτου στην οποία βρισκόμαστε και θα ξεκινήσουμε με τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολεως, Λικούργο Πετρίδη, και θα ακούσουμε το δοξαστικό του Εσπερινού «Ανέβη ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα», ήχος πλάγιος του πρώτου.

Θα συνεχίσουμε με τον πρωτοψάλτη Χρήστο Χαλκιά του Ναού της Παναγίας Δεξιάς στη Θεσσαλονίκη και θα ακούσουμε το δοξαστικό των Ένων σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου «Κύριε των Παράλυτων».

τον πρώτο ψάλτη του Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά στη Θεσσαλονίκη, Ιωάννη Γιάκο, θα ακούσουμε χερουβικό σε ήχο τρίτο και σύνθεση του πρωτοψάλτου Δημητρίου Σουλατζή.

Θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με τα λειτουργικά σε τρίτο ήχο του Μιχαήλ Χατζή Αθανασίου σε διασκευή Θρασιβούλου Στανίτσα. Θα τα ακούσουμε από τον πρωτοψάλτη Ματθαίο Τσαμκυράνη. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το «Σε Υμνούμεν», το οποίο θα ακούσετε από την τότε παιδική φωνή του σημερινού άρχοντος πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Παναγιώτου Νεοχωρήτου.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Ύστερα από λίγη ώρα, όμορφοι και καλοντυμένοι, μαμά και γιος, έβγαιναν από τη σιδερένια καγκελόπορτα. Η Ρία, η αδερφή της Χλώης με το γιο της. Η γιαγιά του συνόδεψε ως τη βεράντα, δέχτηκε τα φιλιά του εγγονού της, τους παρακολούθησε με τα μάτια ως τη στιγμή που έστριψαν και χάθηκαν και ύστερα μπήκε μέσα. Είχε μονάχα την επίβλεψη του φαγητού που σιγόβραζε στη φωτιά. Κάθισε εμπρός στο παράθυρο και άρχισε να πλέκει ένα μικροσκοπικό φορεματάκι ροζ για το καινούργιο εγγονάκι. Σε λίγο σκέφτηκε θα κάνω την ίδια δουλειά για το παιδί της Χλώης και χαμογέλασε ευτυχισμένα. Ό,τι και να πεις, δεν πήγαν χαμένοι οι κόποι της. Πάντρεψε και τα δυο της τα κορίτσια. Τα καλοπάντρεψε μάλιστα. Και έτσι μπορούσε να είναι τώρα ήσυχη πως εξεπλήρωσε τον προορισμό της. Ένας βαθύς στεναγμός ξέφυγε από τα χείλη της. Πέρασε δυσκολίες μεγάλες στη ζωή της, αλήθεια. Νέα χείρα με μια σύνταξη και λίγα κτηματάκια. Δεν ήταν και τόσο εύκολο να τα βγάλει πέρα. Ο Θεός όμως τη βοήθησε. Και όλη την ώρα τα δάχτυλα πλέκουν και μεγαλώνει το φορεματάκι. Και η γιαγιά το βλέπει με αγάπη. Γιατί αρχίζει κιόλας να ξεχωρίζει το μικροσκοπικό σωματάκι που θα σκεπάσει. Τώρα συνεχίζει τις σκέψεις της. Η Χλώη και ο Άρης πρέπει να γύρισαν πια. Σήμερα αύριο θα πάρουν νέα τους. Ας είναι ευτυχισμένο το μικρό της κορίτσι. Είναι τόσο διαφορετική από τη Ρία. Η Ρία δεν έχει λες ανάγκη από τους άλλους. Είναι ικανή να τα βγάλει πέρα μόνη της με κάθε είδους δυσκολία. Όμως η Χλώη είναι τόσο ευαίσθητη, τόσο λεπτή, τόσο σοβαρή. Και προπαντός αυτό, σοβαρή. Όλα τα βλέπει αλλιώτικα στη ζωή. Μα γιατί να ανησυχεί? Τα μάτια της Χλώης ήταν τόσο χαρούμενα τη στιγμή που την αποχαιρετούσε και τα γράμματα από το νησί δεν έκαναν τίποτε άλλο από το να τονίζουν την απέραντη ευτυχία της. Άλλωστε ο Άρης ήταν πολύ καλός και την αγαπούσε τόσο. Τίποτε απολύτως δεν είχε να φοβηθεί για αυτή την πεντάμορφη κόρη που της χάρισε ο Θεός. Είχε βρει το βασιλόπουλό της και το παραμύθι της ζωής της δεν μπορούσε να έχει άλλο τέλος από εκείνο που έχουν όλα τα παραμύθια. Έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Το ρολόι χτύπησε μία. Σε λίγο θα έρθουν. Ας ετοιμάσει το τραπέζι να το βρουν έτοιμο. Η Ρία θα είναι κουρασμένη. Άρχισε να στρώνει. Ετοίμασε το φαγητό του μπέμπι και βγήκε στη βεράντα να τους περιμένει. Και κανένας, μα κανένας, έτσι όπως ήταν ξεχασμένοι στην ευτυχία τους, δεν πρόσεξε το μαύρο σημάδι στον ουρανό που μεγάλωνε, όλο μεγάλωνε, έγινε γεράκι πελώριο και σκέπασε με τις φτερούγες του τον ήλιο και ρίξε τη σκιά του πάνω στο ευτυχισμένο σπίτι.

0: Όταν τους είδε να έρχονται, σαν να της φάνηκε πως η Ρία περπατούσε πολύ αργά, μα σκέφτηκε πως θα κουράστηκε από το μεσημεριάτικο περίπατο. Στηριζόταν στο μπράτσο του Μιχάλη, που κι εκείνος περπατούσε σκυφτός. Ο Μπέμπης είχε μισοκοιμηθεί στο καροτσάκι του. Κατέβηκε τη σκάλη η γιαγιά, έλυσε τη ζώνη που τον κρατούσε δεμένο και τον πήρε στην αγκαλιά της. «Κάνατε καλό περίπατο?» τους ρώτησε. «Πώς, ναι», απάντησαν κι οι δυο σαν αφηρημένοι. «Κουράστηκες, φαίνεσαι», είπε στη Ρία. «Άλλη φορά να μην βγαίνεις για τόση ώρα και με το παιδί μάλιστα. Άρχισες να βαραίνεις». «Δεν βαριέσαι, μαμά, θα ξεκουραστώ. Θα μου περάσει», της είπε η Ρία. «Καλά, καθίστε τώρα ώσπου να ετοιμάσω εγώ το φαγητό», είπε η μαμά και με το μικρό στην αγκαλιά προχώρησε προς την κουζίνα. «Πώς θα της το πούμε?» ρώτησε η Ρία τον άντρα της μόλις έκλεισε η πόρτα του δωματίου της πίσω της. Ο Μιχάλης είχε βγάλει το πηλίκιό του και τράβηξε από την τσέπη του το τηλεγράφημα του Άρη. Το ξαναδιάβασε αργά-αργά, λες και δεν είχε συλλάβει ακόμη το νόημά του. «Χλόη, βαριά τραυματισμένη, στοπ. Αυτοκινητιστικό δυστύχημα, στοπ. Ειδοποιήσατε μητέρα, Ρία, Άρης».
1: «Όμως πρέπει να το μάθει, πρέπει να πάει να τη δει. Δεν μπορούμε να πάρουμε μια τέτοια ευθύνη», είπε ο Μιχάλης.
0: «Ο Θεέ μου, γιατί?» ψιθύρισε η Ρία και άρχισε να κλαίει. Ένα κλάμα γοερό, απαρηγόρητο. Ένα κλάμα που το είχε κρατήσει τόση ώρα μέσα της. Γιατί δεν ήθελε να κλάψει στο δρόμο και ξέσπασε τώρα πιο ορμητικό. Ο Μιχάλης της χάιδευε γεμάτος αμηχανία τα μαλλιά.
1: «Έλα, μην κάνεις έτσι. Που ξέρεις, μπορεί να μην είναι τόσο σοβαρό. Άλλωστε δεν πρέπει να κλαις, Ρία, στην κατάσταση που βρίσκεσαι. Μην ξεχνάς το κοριτσάκι μας».
0: Η Ρία τον κοίταξε σαν χαμένη. «Το κοριτσάκι μας? Η καημένη Χλόη, πόσο θα τα αγαπούσε», είπε και ένα καινούριο κλάμα την έπνιξε.
1: «Πρέπει να έχεις κουράγιο, Χρυσή μου, γιατί πρέπει να το πούμε στη μαμά. Πρέπει να φύγει απόψε κιόλας, αν είναι δυνατόν».
0: «Φυσικά», είπε η Ρία, σταμάτησε με κόπο τα δάκρυά της και έχισε μπόλικο νερό στα μάτια της που ήταν κατακόκκινα. «Φαινόμαι πολύ».
1: «Ναι, καλύτερα κάθισε εδώ, να μην σε δει απότομα η μαμά. Θα της το πω εγώ όσο πιο μαλακά μπορώ».
0: Έμεινε η Ρία μόνη μέσα στο δωμάτιο. Θεέ μου, τι ευτυχισμένη που ήταν ως σήμερα το πρωί. Τι ανυποψία στα χαρούμενη. Χωρίς να το θέλει, θυμήθηκε κάτι στίχους του Παλαμά που τους είχε διαβάσει κάποτε και της άρεσαν. Πόσο τέριαζαν σήμερα για αυτήν και για τους δικούς της. «Είναι όλα ανυποψίαστα μέσα σε αυτό το σπίτι. Εσύ γυναίκα, σαν ματιά το αποσπερίτη. Τα δάκρυα σαν καλόδεχτα και εκείνα πρωτοβρόχια. Φέγγει ένας ήλιος χαροπά στα πάντα ως και στη φτώχεια. Δυσκολοχώριστα πουλιά, αγόρια, ανθή, κοράσια. Τα λόγια σαν φιλιά απαλά, τα στόματα κεράσια. Η αγάπη χτίζει εδώ φωλιές και ο Απρίλης παραστέκει. Σε αυτό το σπίτι είναι έτοιμο να πέσει αστροπελέκι». Μα ποιος να το φανταζόταν σήμερα το πρωί.

Ήταν ένα μουντό απόγευμα του Νοεμβρίου, όταν η Χλόη ξαναγύρισε από το μακρινό ταξίδι της στη Λισμονιά. Άνοιξε τα μάτια, κοίταξε γύρω της και είδε το ανήσυχο πρόσωπο της μαμάς, σκυμμένο από πάνω της με λαχτάρα. Αχ ναι, πώς το είχε ξεχάσει. Ήταν ένα μικρούλικο κοριτσάκι μέσα στη ροζ νυχτικιά της. Είχε σταυρώσει από βραδύ στα χεράκια της μπρος στην Παναγίτσα, είχε πει την προσευχή της και κοιμήθηκε. Τώρα είναι ώρα να ξυπνήσει. Γι' αυτό η μαμά ήταν σκυμμένη απάνω της. «Μαμά», ψιθύρισε. «Χλόη», άκουσε μιαν άλλη, μια ξένη φωνή πλάι της. «Ποιος ήταν αυτός, δεν τον ήξερε». «Ησύχασε, Άρη, δεν πρέπει να την ταράξουμε». «Άρης», το όνομα αυτό ξυπνούσε κάποιον αντίλαλο μέσα στην καρδιά της. «Άρης δε λεγόταν εκείνος ο νέος που γνώρισε στους αραβώνες της φίλης της, της Νάτας». «Μα τι ζητά εδώ πλάι της? Δεν ήξερε τάχα πως αυτή ήταν ένα μικρό κοριτσάκι πολύ κουρασμένο που ήθελε να κοιμηθεί?» Έκλεισε τα μάτια, όμως το μυαλό της εξακολουθούσε να εργάζεται. «Άρης λεγόταν και κάποιος άλλος, κάποιος που πολύ τον αγαπούσε, η Χλόη. Το όνομά του αντιχούσε μέσα στα φιλοκάρδια της, όπως η ηχό ακούγεται από βουνό σε βουνό και σε άλλο βουνό. Άρης! Όλο και από πιο μακριά, όλο και πιο σιγά». Ξανακοιμήθηκε.

0: τόσο απομακρυσμένα όταν άνοιξαν πριν από λίγο. Ήταν δυνατό να συμβαίνουν όλα αυτά σε αυτόν, στον Άρη Χερογιάννη? Του φαίνεται απίθανο. Δεν είναι παρά ένα κακό όνειρο, ένας εφιάλτης. Θα ξυπνήσει και θα βρεθεί πάλι στο γνωστό του κόσμο. Σε ένα κόσμο γεμάτο ευτυχία, χαρούμενες προσδοκίες και όνειρα. Όχι, όλα ήταν ψέματα, μια φάρσα. Να, σε λίγο θα τραβήξει το πρόσωπό της, τους επιδέσμους η Χλώη. Θα αφήσει ελεύθερο το πρόσωπο και θα του πει με την απαλή φωνή της, με εκείνη τη φωνή που του θύμιζε το κελάρισμα της πηγής: «Σε τρόμαξα, Άρη μου. Συγχώρεσέ με. Και όλα θα ξαναγίνουν σαν πρώτα. Πριν από εκείνη τη στιγμή την τραγική που βρέθηκε ξαφνικά μέσα στο αυτοκίνητο, στο ασθενοφόρο, με τη Χλώη ανέσθητη πλάι του, και τα θυμήθηκε όλα. Ο ίδιος δεν είχε πάθει σοβαρά πράγματα, μερικές αμοιχές στο πρόσωπο, ένα σοβαρότερο τραύμα στο χέρι που του κάνουν ακόμη αλλαγές. Μα τι τον ένοιαζε γι' αυτόν? Η Χλώη, γιατρέ, η Χλώη, γυναίκα μου, πώς είναι, θα ζήσει? Το ελπίζουμε», του είχε απαντήσει τότε ο γιατρός, χαϊδεύοντας πατρικά στους ώμους τον Άρη. «Θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να ζήσει». Και να που η Χλώη ζει. Και αφού ζει, όλα τα άλλα είναι δυνατά. Αφού ζει, δεν μπορεί η αγάπη του, θα κάνει το θαύμα της. Θα την κάνει καλά τη Χλώη, την πεντάμορφη πριγκιπέσα του, και θα πραγματοποιήσουν όλα εκείνα τα όνειρα που έκαναν στο νησί. Όμως να που ξανανοίγει τα μάτια της, τον βλέπει και κάτι του λέει πως αυτή τη φορά τον αναγνωρίζει. «Άρη», ακούει την απόμακρη φωνή της. «Άρη, τι ωραία που ήταν. Ναι, ναι, Χλώη μου. Όμως τώρα που βρίσκομαι? Είμαι άρρωστη, Άρη. Είμαι βαριά άρρωστη, πες μου». Ο Άρης δεν πρόλαβε να απαντήσει, γιατί εκείνη τη στιγμή μπήκαν στο δωμάτιο η μαμά με το γιατρό.
1: «Α, στήσαμε και ψηλή κουβέντα, βλέπω»,
0: είπε ο γιατρός με το χαρακτηριστικό ύφος των γιατρών όταν μιλούν σε άρρωστο. «Ο γιατρός», είπε φοβισμένη τώρα η Χλώη. «Τι έχω, τι έπαθα, γιατί με έχετε έτσι δεμένη?»
1: «Μη φοβάσαι, παιδί μου, είσαι καλά. Μόνο μην μιλάς, μην προσπαθείς να θυμηθείς. Όλα θα έρθουν σιγά σιγά μόνα τους».
0: Η Χλώη δεν άκουσε ως το τέλος τα λόγια του γιατρού. Είχε κουραστεί και αποκοιμήθηκε σαν το μικρό παιδάκι πάνω στο άσπρο προσκέφαλο.
1: «Λοιπόν, γιατρέ»,
0: ρώτησε σιγά ο Άρης πλησιάζοντας, και οι δυο λέξεις φανέρωναν όλη την αγωνία της ψυχής του. Η φωνή έτρεμε, τα μάτια του παρακαλούσαν.
1: «Ησυχάσε, παιδί μου, σώθηκε. Μια που συνήλθε και μίλησε, θα ζήσει». «Πόσο είμαι ευτυχισμένος»,
0: είπε τότε ο Άρης αποκαμωμένος, και γονατίζοντας μπρος στην καρέκλα της πεθεράς του, ακουμπήσε το κεφάλι του πάνω στα γόνατά της και άφησε τον εαυτό του ελεύθερο να κλάψει.

0: προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
1: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
0: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.

Ο σταυρός σου για άλλους μορία, σκάνδαλο, για άλλους παθή, τρομάρα, κεραυνός, ξολοθρευτής, φωτιά και καταδίκη. Όμως για μας τους καλεσμένους της χαράς στο πανηγύρι, της Ανάστασης το φως, για μας τους λυτρωμένους Μάγιο Λύτρο, τα κρυβό μαργαριτάρι του ουρανού. Τους ξαγορασμένους για λευτεριά και δαιμική κληρονομιά, για μας καύχημα, δόξα, θαύμα και χαρά, ο σταυρός σου. Ο σταυρός σου, δύναμη Θεού, σοφία, λάβαρο του αγώνα μας, σκάλα για τα ουράνια και σεμνή για όλους μας πρώτη περηφάνεια.

κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Μαΐου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο άνθρωπος που άλλαξε την πορεία της ιστορίας, προσεγγίζεται στο κύριο άρθρο του πανεπιστημιακού καθηγητή κ. Νίκου Νικολαίδη. Οι ομορφότερες ιστορίες της Παλιάς Διαθήκης και τα μηνύματά τους στο σήμερα. Σε τι έγκυται η πνευματική μοιχεία? Τα μικρά σημειώματα φιλοξενούν την τοποθέτησή μας σε θέματα της επικαιρότητας. Αρχιερατικές ευχές στην τηλεόραση της 4Ε. Επίκαιρα κείμενα, διήγημα και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες αναστάσιμες και ανοιξιάτικες. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail περιοδικό-παπάκι-αγιαλιδία.com.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Το Άγιο Πνεύμα δεν είναι ένα οποιοδήποτε πρόσωπο, αλλά είναι ένα από τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, ισότιμο και ομόουσιο. Γι' αυτό αναφέρεται μαζί με τα άλλα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος με διαφορετική θέση σε κάθε περίπτωση, γεγονός που δείχνει αυτή την ισότητα των προσώπων.

Πατέρας, Υιός, Πνεύμα. Πορευθέντες ουν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζονται σε αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ο Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας, στο εδάφιο αυτό του Ματθαίου, βλέπει την ισότητα των προσώπων της Αγίας Τριάδος και τη θεότητα του Αγίου Πνεύματος. Λέει, αυτή είναι η πίστη της Καθολικής Εκκλησίας, διότι ο Κύριος τη θεμελίωσε και τη ρίζωσε όταν είπε στους μαθητές, «Πηγαίνετε και κάνετε μαθητές μου όλα τα έθνη, βαπτίζοντάς τους στο όνομα του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Εάν όμως το Πνεύμα ήταν κτίσμα, δεν θα το σύνδεε με τον Πατέρα, για να μην είναι η Τριάδα ανώμια με τον εαυτό της. Εάν κάτι ξένο και από άλλη ουσία προστίθοντας αυτήν. Διότι σε τι ήταν ο Θεός ελλιπής για να προσλάβει για συμπλήρωση υπόσταση από άλλη ουσία με σκοπό να δοξάζεται μαζί με αυτήν? Μη γέννητο, δεν έχει έτσι το πράγμα. Είμαι πλήρης, είπε ο ίδιος, και γι' αυτό ο Κύριος σύνδεσε αυτό το Πνεύμα με το όνομα του Πατέρα, για να αποδείξει ότι η Αγία Τριάδα δεν συνίσταται από διαφορετικές υποστάσεις, δηλαδή από κτίστη και κτίσμα, αλλά είναι μία η θεότητά της.

Ο Άγιος Βασίλειος ο Μέγας σημειώνει τα εξής για την αναφορά του ονόματος του Αγίου Πνεύματος σε τρίτη θέση. Το Πνεύμα το Άγιο παραλάβαμε ότι αριθμείται τρίτο μετά από τον Πατέρα και τον Υιό, όπως μας παρέδωσε τη σειρά ο ίδιος ο Κύριος όταν μας παρέδωσε το σωτήριο βάπτισμα με τα εξής λόγια: «Πορευθέντες βαπτίζετε στο όνομα του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Όμως πουθενά δεν είδαμε ότι το παραπετάμε σε κάποια ουσία τρίτης κατηγορίας σε σύγκριση προς τον Πατέρα και τον Υιό. Με τη σειρά αυτή δοξολογούμε και στην Εκκλησία μας τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. «Δόξα Πατρί βοήσομεν, Υιό και Πνεύματι, εις γαρ υπάρχει φύση Θεός, όνε δυνάμεις πάσε των ουρανών, εν φόβο δοξάζουσι, το Άγιος Άγιος κράζουσε». Ας βοήσουμε δηλαδή, ανήκει δοξολογία στον Πατέρα, στον Υιό και στο Πνεύμα, διότι είναι ένας Θεός στη φύση, τον οποίο με σεβασμό δοξάζουν όλες οι αγγελικές δυνάμεις των ουρανών, κράζοντας το Άγιος, Άγιος, Άγιος. Είναι από το τροπάριο της τρίτης οδής του όρθρου της Κυριακής του Παραλίτου από το Πεντηκοστάριο.

Πατέρας, Πνεύμα, Υιός. Πέτρος Απόστολος Ιησού Χριστού, εκλεκτής παρεπιδήμης διασποράς Πόντου, Γαλατίας, Καπαδοκίας, Ασίας και Βυθινίας, κατά πρόγνωσιν Θεού Πατρός, εν αγιασμό Πνεύματος, εις υπακοήν κεραντισμόν Ιησού Χριστού. Ο Πέτρος, δηλαδή, ο Απόστολος του Ιησού Χριστού, προς εκείνους που κατοικούν προσωρινά μεταξύ της διασποράς του Πόντου, της Γαλατίας, της Καπαδοκίας, της Ασίας και Βυθινίας, οι οποίοι έχουν εκλεγεί σύμφωνα με την πρόγνωση του Θεού Πατέρα και αγιαστεί από το Πνεύμα για να υπακούσουν στον Ιησού Χριστό και ραντιστούν με το αίμα Του. Τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος και με τη σειρά αυτή αναφέρονται στους ύμνους της Εκκλησίας μας όπως «Ε Χρίστη υπό Πατρός το Πνεύματι αγαλιάσεως, θεουργικό ελαίο ο Υιός, και βρωτός εχρημάτισε και της μιας θεότητος το τρισυπόστατον εδίδαξε». Δηλαδή, ο Υιός χρίστηκε από τον Πατέρα με το έλαιο που θεοποιεί, δηλαδή με το Πνεύμα αγαλιάσεως, και έγινε άνθρωπος και δίδαξε ότι υπάρχουν τρεις υποστάσεις στη θεότητα. Είναι το τροπάριο της πρώτης οδής του κανόνος του μεσονυκτικού της Κυριακής του Τετάρτου Ιχού.

Υιός Πατέρας Πνεύμα. Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος με τα πάντων ημών. Από την Β' προς Κορινθίους Επιστολή. Η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να είναι με όλους σας. Με τη σειρά αυτή συναντούμε τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος και στους ύμνους της Εκκλησίας, όπως «Ο υπερούσιος και μόνος Κύριος Χριστός και γέννημα του Προανάρχου Πατρός και Πνεύμα το Θεότατον ελέησον τους δούλους σου, πάντες γαριμάρτωμεν, αλλά σου ουκαπέστημεν, όθεν δισοπούμεν σε τρισυπόστατε Κύριε, ως έχων εξουσίαν το πλάσμα σου σώσον εκ πάσης περιστάσεως. Ο υπερφυσικός και μόνος Κύριος, ο Χριστός που είναι Υιός του προαιώνιου Πατέρα και το Θείο Πνεύμα ελέησε τους δούλους σου, διότι όλοι αμαρτήσαμε, αλλά δεν απομακρυνθήκαμε από εσένα. Γι' αυτό σε θερμοπαρακαλούμε, Κύριε, με τις τρεις υποστάσεις, εσύ που έχεις την εξουσία, σώσε το δημιούργημά σου από κάθε κακή περίσταση. Είναι τροπάριο της παρακλητικής της τρίτης οδής του κανόνα του όρθρου της Κυριακής του Τρίτου Ήχου.

η ώρα είναι 4 ακριβώς. Στη συνέχεια του προγράμματος μας, φίλοι ακροατέ, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Τριάδα σε ζωντανή ηχογράφηση από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Μεγής της Λαύρας Αγίου Όρους. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Μιχάλης Μελέτης.

τη Δευτέρα της Πεντηκοστής, αυτό το Πανάγιον και ζωοποιών και παντοδύναμον εορτάζομεν πνεύμα,

Πάσα πνοή δόξαζε πνεύμα Κυρίου, Διού πονηρών πνευμάτων φρούδα θράση. Τη επιφυτίση του Αγίου

Και τούτο λοιπόν έδειξεν αυτήν στα σχήρας και την πλευρά αυτού. Εχάρισαν οι μαθητέ ειδώντες των Κύριων. Είπενουν αυτής ο Ιησούς πάλιν ειρήνη μην, καθώς απέσταλκέμαι ο πατήρ καγό πέμπο ημάς. Και τούτο υπόν ενεφύσισε και λέγει αυτής, λάβετε πνεύμα Άγιον, αν την οραφείτε

βάθους του μυστηρίου του φρικτού σου και θείου, των τρόπων πάσα φύση σου κείδε, πως ο φύση εις πελον Θεός, εν τρισί προσώπης φαίνει εν αργέστατα, της πίστη αδιστάκτου.

δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπής ημών, δόξα σοι, ο εν είδη πυρήνων γλωσσών, ουρανώθεν καταπέμψα στο Πανάγιον Πνεύμα, επί τους Αγίους Αυτομαθητάς και Αποστόλους, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πανακράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και κανονικών μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Πατρός ημών Αθανασίου του εν το Άδου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς.

Τα χρόνια φεύγουν και διαβαίνουν και ο παράλυτος εκεί κοιτότανε στις Άγιας Πόλης την πύλη την προβατική. Πλήθος πολύ των ασθενούντων, τυφλοί, χολοί, ξηροί, φτωχοί, προσμένουνε τη θεραπεία. Χαρά σε όποιον πρώτος μπει.

μικροί μου φίλοι, Χριστός Ανέστη. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην ολόδική σας εκπομπή. Κυριακή σήμερα, σε λίγο τελειώνει το τριήμερο των διακοπών σας και από αύριο θα μπούμε και πάλι στο σχολείο. Βέβαια, βρισκόμαστε στις τελευταίες εβδομάδες, στις τελευταίες μέρες και σίγουρα και στο σχολείο τα πράγματα είναι πιο χαλαρά, πιο ελεύθερα. Δεν είστε τόσο πιεσμένοι όσο το χειμώνα. Έτσι θέλω να πιστεύω τουλάχιστον. Εσείς όμως και αυτές τις μέρες όσο μπορείτε να πηγαίνετε παιδιά πάντα διαβασμένοι, κάνοντας τις ασκήσεις που σας βάζουν στο σπίτι, δηλαδή την εργασία σας, το καθήκον σας, να το κάνετε όσο μπορείτε καλύτερα. Εμείς, αφού ακούσαμε και το τραγουδάκι που αναφέρεται στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα και το θυμηθήκαμε λίγο καλύτερα από το πρωί, ας πάρουμε τώρα τα μηνύματα που μας στέλνει. Λοιπόν, η μεγάλη και ένδοξη πόλη των Ιουδαίων, η Ιερουσαλήμ, περιβαλλόταν από τείχους με πολλές πύλες εισόδους. Μία από τις πύλες αυτές λεγόταν Προβατική, γιατί από εκεί παιδιά έμπαιναν, από εκεί οδηγούσαν τα πρόβατα που ήταν προορισμένα για θυσία στο Θεό. Γι' αυτό και η πύλη αυτή ονομάστηκε Προβατική. Κοντά στην πύλη αυτή βρισκόταν μια δεξαμενή, μια στέρνα που λεγόταν Βηθεσδά. Η λέξη Βηθεσδά σήμαινε τόπος ελαίους. Γύρω από τη δεξαμενή αυτή ήταν χτισμένα 5 υπόστεγα, 5 στοές. Και τα υπόστεγα αυτά χρησιμεύαν για να μένουν ασθενείς. Αλλά για ποιο λόγο μαζεύονταν εκεί οι ασθενείς? Γιατί στη δεξαμενή αυτή, παιδιά, συνέβαινε από παλιά κάτι το θαυμαστό, κάτι το πολύ εκπληκτικό. Ένα δώρο του Θεού στους ανθρώπους, τους πονεμένους ανθρώπους. Δηλαδή, από καιρό σε καιρό, άγγελος Κυρίου κατέβαινε και τάραζε τα νερά της δεξαμενής. Τότε, όποιος πρώτος προλάβαινε να μπει στη δεξαμενή, αυτός γινόταν καλά οποιαδήποτε αρρώστια κι αν είχε. Έτσι, ήταν συγκεντρωμένοι εκεί τυφλοί, κουτσοί, ανάπηροι, διάφοροι ανάπηροι και περίμεναν εκεί υπομονετικά την κίνηση του αγγέλου. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ένας παράλυτος 38 ολόκληρα χρόνια, παιδιά. Περίμενε και αυτός μήπως κάποια φορά προλάβει και θεραπευθεί. Από αυτή τη δεξαμενή πέρασε κάποτε και ο Χριστός μας. Το βλέμμα του έπεσε στον παράλυτο αυτό και με την υπερφυσική του γνώση, ο Χριστός μας γνώριζε και γνωρίζει τα πάντα. Αντιλήφθηκε λοιπόν, γνώριζε πόσα χρόνια ήταν άρρωστος. Τον πλησιάζει λοιπόν και με ενδιαφέρον τον ρωτάει: «Θέλεις να γίνεις καλά?» Τι ερώτηση ήταν αυτή, παιδιά? Ποιος άρρωστος δεν θέλει την υγεία του? Κι όμως ο Χριστός μας τον ρωτάει. Για να είναι, παιδιά, η ωφέλεια από το θαύμα που πρόκειται να γίνει ακόμα μεγαλύτερη. Όταν άκουσε ο παράλυτος να τον ρωτάνε αν θέλει να γίνει καλά, άρχισε να ελπίζει. Όμως λέει: «Κύριε, άνθρωπο νου και έχω. Δεν έχω άνθρωπο να με βοηθήσει την ώρα που είναι ανάγκη, την ώρα που ταράζεται το νερό της δεξαμενής από τον άγγελο. Ενώ έρχομαι εγώ κοντά στη δεξαμενή, άλλος προλαβαίνει και μπαίνει στο νερό και θεραπεύεται.» Έτσι είπε, παιδιά, ο παράλυτος: «Δεν έχω άνθρωπο.» Για σκεφτείτε, θα δούμε τελειώνοντας το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έμεινε παράλυτος λόγω, παιδιά, που δεν πρόσεχε στη ζωή του. Έκανε κάποιες αμαρτίες που αυτές είχαν σαν αντίκτυπο να αρρωστήσει. Και τώρα είχε μείνει ολομόναχος. Είναι σκληρό, παιδιά, να είσαι ολομόναχος. Κανείς δεν το αντέχει. Και αυτός
δεν είχε κανένα να τον βοηθήσει. Όμως, να που μπροστά του έχει έρθει ο Χριστός μας, ο Θεάνθρωπος Κύριος, ο μόνος δυνατός να τον κάνει καλά. Και του λέει τώρα: σήκω επάνω, πάρε το κρεβάτι σου και περπάτησε. Με μιας, παιδιά, ο παράλυτος αισθάνθηκε να γίνεται καλά, να αποκτάει όλες τις δυνάμεις του. Και όπως του είπε ο Κύριος, σηκώθηκε, πήρε στον ώμο του το κρεβάτι και περπατούσε. Το θαύμα έγινε έτσι, αθόρυβα και ήσυχα. Ήταν Σάββατο όταν έγινε αυτή η θαυμαστή, παιδιά, θεραπεία. Τον είδαν κάποιοι Ιουδαίοι που κρατούσε το κρεβάτι στον ώμο του, απόδειξη της θεραπείας του, και αντί να χαρούν που τον έβλεπαν καλά και υγιή, του είπαν: είναι Σάββατο σήμερα, δεν πρέπει να σηκώνεις το κρεβάτι σου. Το είπαν αυτό γιατί το θεώρησαν εργασία και κατάργηση της αργίας του Σαββάτου που όριζε ο νόμος τους. Ο μόλις πριν λίγο παράλυτος δεν έχασε το θάρρος του. Τους είπε: εκείνος που με έκανε καλά από την αρρώστια μου, αυτός μου είπε: σήκωσε το κρεβάτι σου και περπάτησε. Και στο μυαλό του πρώην παραλύτου κυριαρχούσε η σκέψη ότι βέβαια εκείνος που είχε τη δύναμη, και τη δύναμη, να του χαρίσει την υγεία, αυτός είχε και την εξουσία να του πει να σηκώσει το κρεβάτι του, έστω και αν ήταν Σάββατο. Τον ρώτησαν τότε οι Ιουδαίοι ποιος του το είπε να το κάνει. Όμως ο πρώην παράλυτος δεν ήξερε ποιος τον έκανε καλά, γιατί ο Ιησούς έφυγε αμέσως και απομακρύνθηκε επειδή μαζεύονταν κόσμος και δεν ήθελε ο Χριστός να γίνει θόρυβος για το θαύμα. Ύστερα από λίγο καιρό είδε ο Ιησούς τον πρώην παράλυτο στο ιερό του ναού. Τον πλησιάζει και του λέει: κοίταξε, έχεις γίνει καλά. Πρόσεξε όμως από εδώ και πέρα να μην αμαρτήσεις ποτέ πλέον. Μικέτι αμάρτανε, να μην ξανααμαρτήσεις, για να μην σου συμβεί τίποτε χειρότερο από ό,τι έπαθες με την ασθένεια που είχες. Έτσι, παιδιά, φαίνεται πως η αμαρτωλή ζωή του έφταιγε που αυτός ο άνθρωπος είχε μείνει 38 χρόνια παράλυτος. Ο Κύριος του χάρισε βέβαια τη σωματική υγεία, αλλά ενδιαφερόταν πιο πολύ για την ψυχική του υγεία. Αυτή θα την χαιρόταν αν απέφευγε την αμαρτία. Και το ίδιο λέει και σε εμάς, παιδιά, ο Κύριός μας: μικέτι αμάρτανε, δες εγώ πόσα σου δίνω, σε συγχωρώ, σε συγχωρώ, σε συγχωρώ, σε βοηθάω. Εσύ αγωνίσου, προσπάθησε να μην αμαρτάνεις, και τότε θα έχουμε δεκαπλάσια και ακόμα περισσότερο την ευλογία του Θεού, παιδιά. Για σκεφτείτε, είμαστε τόσο αμαρτωλοί όλοι και όμως μας βοηθάει ο Χριστός. Αν μας δει να αγωνιζόμαστε και να προσπαθούμε, που ακόμα περισσότερο θα στείλει την ευλογία του και τη χάρη του. Και μας χρειάζονται, παιδιά, πολύ μας χρειάζονται. Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι και να πάμε τώρα στις πράξεις των Αποστόλων.

Ο Παύλος στην Αθήνα. Είναι αλήθεια, Θεόφιλε, πως ο Παύλος δεν ετοίμαζε κάποιο πλάνο για το ιεραποστολικό του έργο. Τις περισσότερες φορές τα ίδια τα γεγονότα επιβάλλανε την πορεία που θα ακολουθούσε. Το ίδιο συνέβη και τούτη τη φορά. Αν δεν κινδύνευε η ίδια η ζωή του από τους ταραξίες που αναστάτωσαν τόσο τη Θεσσαλονίκη όσο και τη Βέρεια, είναι βέβαιο ότι δεν θα εγκατέλειπε τόσο νωρίς στη Μακεδονία. Μα έπρεπε το γρηγορότερο να βρεθεί σε μέρος ασφαλές και οπωσδήποτε να παραπλανήσει τους διώκτες του ως προς την πορεία που θα ακολουθούσε και τον τελικό προορισμό του.

για να κήρυξε τον Χριστό. Η μυστική φωνή του είπε: «Όχι, αυτός ο δρόμος είναι επικίνδυνος και ας είναι ο συντομότερος και ο πιο πρόσφορος για ιεραποστολή. Θα πας με πλοίο στην Αθήνα για να αποφύγεις τους διώκτες σου». Την ίδια γνώμη είχαν και οι αδελφοί από τη Βέρεια που τον συνόδεψαν σε τούτο το ταξίδι. Κατέβηκαν μαζί του ως το Δίο. Έφτασαν στο λιμάνι και πάρκαραν στο πρώτο πλοίο που σήκωσε Πανιά για τον Πειραιά. Ο Σίλας με τον Τιμόθεο έμειναν στη Βέρεια. Ήταν όμορφο το ταξίδι, χωρίς απρόοπτα, και η συντροφιά των αδελφών το έκανε και ενδιαφέρον. Μα σαν έφτασαν στον προορισμό τους και ήρθε η ώρα να χωρίσουν, ο Παύλος τους παρακάλεσε, όταν θα γύριζαν στη Μακεδονία, να πούν στο Σίλα και στον Τιμόθεο να κατεβούν και εκείνοι στην Αθήνα, και μάλιστα όσο μπορούσαν πιο γρήγορα. Είχε δεθεί τόσο μαζί τους που καταλάβαινε ότι δεν θα άντεχε για πολύ την απουσία τους. Μα ίσως να μην ένιωθε και αρκετά καλά στην υγεία του με τις κακοπάθειες που πέρασε, και είχε ανάγκη από τη βοήθειά τους. Η Αθήνα δεν είχε καμιά σχέση με τις πόλεις που ως τότε είχε επισκεφθεί. Δίκαια κρατούσε τη φήμη τόσο της θρησκευτικής όσο και της καλλιτεχνικής, της πνευματικής πρωτεύουσας του κόσμου. Παντού ναοί, παντού βωμοί, παντού αγάλματα θεών. Και άνθρωποι κάτω από τις στοές, στην αγορά, συν δυο, συν τρεις, κουβέντιαζαν ζωηρά. Στάθηκε και ρώτησε για τη συνοικία των Εβραίων, όπως έκανε σε κάθε πόλη που πήγαινε. Πριν τον κατατοπίσουν πώς θα πάει, από πού θα πάει, τον ρώτησαν από πού έρχεται και το σκοπό του ταξιδιού του. Ίσως τους κίνησε την περιέργεια τον ντύσιμό του, ίσως η έναρινη και κάπως ανατολίτικη προφορά της ομιλίας του. Αλλά μπορεί μονάχα η ανάγκη να ακούσουν κάτι νέο, κάτι διαφορετικό από αυτά που συζητούσαν στις καθημερινές τους συναντήσεις. Ο Παύλος δεν ενοχλήθηκε από τις ερωτήσεις τους. Δεν τις θεώρησε αδιάκριτες, καθώς μάλιστα προσφέρθηκαν οι ίδιοι να τον οδηγήσουν ως τον κεραμικό όπου βρισκόταν η συνοικία των Εβραίων. Όσο να φτάσουν, τους είπε για το λόγο που βρέθηκε στην πόλη τους και ότι θα χαιρόταν αν τους ξανασυναντούσε. Με αυτή την υπόσχεση να ξαναειδωθούν, χωρίσανε. Το Σάββατο πήγε στη συναγωγή και εκεί έκανε το πρώτο του κήρυγμα. Στη συναγωγή. Λιγοστοί οι ομοεθνείς του που είχαν συγκεντρωθεί για να εκτελέσουν τις θρησκευτικές τους υποχρεώσεις. Ελάχιστοι και οι προσήλυτοι και όσοι φοβούνταν τον Θεό. Και καθώς οι περισσότεροι ήταν ολιγογράμματοι άνθρωποι, πιο πολύ ενδιαφέρονταν για τους τύπους της θρησκείας τους παρά για την ουσία. Αυτό απογοήτευσε τον Παύλο και άρχισε να συχνάζει στους τόπους όπου περνούσαν την ώρα τους οι εθνικοί. Έπιανε κουβέντα μαζί τους, τους μιλούσε για τον Ιησού. Ανάμεσά τους ήταν και κάποιοι επικούριοι φιλόσοφοι που υποστήριζαν ότι το ύψιστο αγαθό στη ζωή είναι η προσωπική ευτυχία. Για τούτο όφυλαν οι άνθρωποι να καλλιεργούν την αρετή και να αποφεύγουν την κακία. Γιατί μόνο οι ενάρετοι είναι πραγματικά ευτυχισμένοι. Η ευτυχία ήταν το ζητούμενο και για μια άλλη μερίδα φιλοσόφων, των στοικών. Και όταν η μοίρα στην οποία πίστευαν οι στοικοί τα έφερνε ανάποδα στη ζωή, αντιμετώπιζαν τις αναποδιές με την απάθεια. Ο πόνος για τους στοικούς ήταν αδυναμία και τον απόφευγαν. Ο Παύλος τόσο στους επικούριους όσο και στους στοικούς αντιπαρέθεσε την αγάπη του Ιησού, που για χάρη των ανθρώπων έγινε ο ίδιος άνθρωπος, σταυρώθηκε και αναστήθηκε, ανοίγοντας για τον καθένα την πύλη της αιώνιας ζωής και της αιώνιας ευτυχίας βέβαια. Οι περισσότεροι δεν τον καταλάβαιναν και ούτε τον έπαιρναν στα σοβαρά. Για τούτο του κόλλησαν το παρατσούκλι «Σπερματολόγος». Ακούς Θεόφιλε, ο Παύλος Σπερματολόγος. Ήταν όμως και κάποιοι που τους άρεσε να ακούν καινούργια πράγματα. Και ένα πρωί, ακριβώς γι' αυτό, για να ακούσουν καινούργια πράγματα, τον πιάνουν από τον μπράτσο

και τον οδηγούν στον Άριο Πάγο. «Θέλουμε να μάθουμε τι είναι αυτά που λες», δικαιολόγησαν την πράξη τους. «Το βρίσκουμε πρωτάκουστα». Ο ήλιος από ώρα είχε ξεπεταχτεί από τον ημιτό και χρήσιζε τις κολόνες του Παρθενώνα με το τεράστιο άγαλμα της Αθηνάς στα αριστερά και δεξιά το ναό της Νίκης, πίσω το Θυσίο, και κάτω άλλη ναή και βωμή που πρόδιναν τη σχέση των Αθηναίων με τους θεούς τους. Από αυτή τη σχέση ξεκίνησε και ο Παύλος την ομιλία του. «Άνδρες Αθηναίοι, από το πλήθος των ιερών που στολίζουν την πόλη σας, σχημάτισα την εντύπωση πως είστε πολύ θρήσκοι άνθρωποι. Είδα μάλιστα, καθώς περιδιάβαζα στους δρόμους, και ένα βωμό με την επιγραφή «Στον άγνωστο Θεό». Μου φάνηκε τούτη η επιγραφή σαν ανθρώπινη κραυγή που αναζητά τον κρυμμένο Θεό, αυτόν τον Θεό που εσείς λατρεύετε χωρίς να τον ξέρετε. Αυτόν εγώ ήρθα να σας κηρύξω. Είναι ο Θεός που δημιούργησε τον κόσμο και όσα υπάρχουν σε αυτόν. Για τούτο και ως Κύριος του κόσμου, ως Κύριος του ουρανού και της γης, δεν κατοικεί σε ναούς χειροποίητους, όπως αυτοί που κατασκεύασαν οι καλλιτέχνες σας, ούτε υπηρετείται από χέρια ανθρώπων, σαν να είχε ανάγκη από κάτι. Από τίποτε δεν έχει ανάγκη, αφού αυτός δίνει σε όλα ζωή και πνοή και τα πάντα. Αυτός έκανε και όλα τα έθνη από ένα αίμα και από το ίδιο πρωτόπλαστο ζευγάρι, και όρισε για τον καθένα τα σύνορά του και για πόσο καιρό θα υπάρχει. Ο σπουδαιότερος δε λόγος που τα έκανε είναι για να ζητούν τον Κύριο, αν θα κατόρθωναν ψηλαφιτά με τη σκέψη τους να τον βρουν, μόλο που ο Θεός δεν είναι μακριά από τον καθένα μας. Μέσα του όλοι μας ζούμε και κινούμαστε και υπάρχουμε, όπως είπαν και κάποιοι από τους ποιητές σας, είμαστε δική του γενιά. Και επειδή ακριβώς είμαστε δική του γενιά, δεν θα πρέπει να νομίζουμε ότι η θεότητα είναι όμοια με το χρυσό ή το ασήμι ή με το μάρμαρο που χρησιμοποίησαν οι καλλιτέχνες σας για να κατασκευάσουν το άγαλμά της. Από ανοριμότητα και άγνοια οι άνθρωποι λάτρευαν τόσα χρόνια τούτα τα είδωλα. Ο Θεός ωστόσο, παραβλέποντας τον καιρό της άγνοιας, ζητά τώρα από όλους μας μετάνοια, γιατί έχει ορίσει τον Κριτή και τη μέρα που θα έρθει για να μας κρίνει, να κρίνει όλη την οικουμένη με δικαιοσύνη. Μας έδωσε μάλιστα και βέβαιη απόδειξη γι' αυτό, ανασθένοντάς τον από τους νεκρούς. Οι Αθηναίοι που στην αρχή παρακολουθούσαν την ομιλία του Παύλου με προσοχή και ενδιαφέρον, μόλις άκουσαν για Ανάσταση νεκρών, έβαλαν τα γέλια. «Καλά, καλά, θα σε ξανακούσουμε», του είπαν, και ήταν σαν να του έλεγαν «αρκετά, μη συνεχίσεις». Και να σκεφτείς, Θεόφιλε, ότι δεν πρόλαβε ούτε το όνομα του Ιησού να ξεστομίσει. Σιωπηλός ο Παύλος και με βαριά καρδιά πέρασε ανάμεσά τους και κατέβηκε από τον Άριο Πάγο. Είμαι βέβαιος πως τα λόγια τούτων των μορφωμένων, με την ειρωνία που έκρυβαν, τον πόνεσαν πολύ περισσότερο από τους ραβδισμούς των φανατικών Ιουδαίων ή και των ειδωλολατρών της Γαλατίας και της Μακεδονίας. Με αργό βήμα τράβηξε για την καμαρούλα του στον Κεραμικό. Και ενώ όταν πρωτοήρθε στην Αθήνα, είχε την αίσθηση ότι οι Έλληνες ήταν ο μόνος λαός που μπόρεσε να αποδώσει με την τέχνη την ιδέα του Θεού. Τώρα τούτη την τέχνη την έβρισκε χωρίς ψυχή. Τον έκανε να αγανακτεί. Σε αυτή την κατάσταση βρισκόταν όταν άκουσε βήματα να τον ακολουθούν. Κοντοστάθηκε και γύρισε πίσω το κεφάλι να δει. Ήταν ένας άντρας και μια γυναίκα που πήγαιναν κατά πόδι του, και εξωπίσω τους μερικοί άλλοι ακόμα. Ο άνδρας είπε το όνομά του και την ιδιότητά του. Ήταν Αρεοπαγίτης και τον έλεγαν Διονύσιο. Τη γυναίκα Δάμαρη. Το εξομολογήθηκαν ότι βρήκαν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα την ομιλία του και
Πολλοί θα ήθελαν να τους έλεγε κάτι περισσότερο για τον άνδρα που ο Θεός ανάστησε από τους νεκρούς. Ο Παύλος συγκινήθηκε, δόξασε το Θεό που ο λόγος του άγγιξε έστω και τούτες τις λίγες ψυχούλες, και η φτωχή καμαρούλα όπου έμενε, καθώς ικανοποιούσε τη λαχτάρα αυτών των ανθρώπων με λόγια από την καρδιά του βγαλμένα, γέμισε από το φως του Χριστού. Ωστόσο, δεν έμεινε άλλο στην Αθήνα. Την επόμενη μέρα κιόλας κατέβηκε στον Πειραιά και φύγε για την Κόρινθο. Δεν περίμενε ούτε τον Τιμόθεο με τον Σύλλα να έρθουν από τη Μακεδονία.

0: Σας περιμένουμε ξανά.
1: Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της Βυζαντινής αγιογραφίας. Με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα. Με χρήσιμα διδάγματα αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.
2: Ο δικός μου Θεός. Μια συλλογή παιδικών τραγουδιών που θα ενθουσιάσουν τους μικρούς μας φίλους. Ο δικός μου Θεός. Μια ευχάριστη συντροφιά για τους μικρούς μας φίλους που πολύ θα αγαπήσουν.
3: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα. Αγία Σοφία 41, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr. Τηλέφωνο 2310.

Μηνύματα από τον Άμβωνα, έτσι όπως ακούγονται από τον Ιερό Ναό της Αγίας Λιδίας. Μηνύματα με αμεσότητα και ειλικρίνεια, με φλόγα, με αγωνία και πόνο, με διαχρονικότητα. Έτσι όπως είναι και η πηγή που τα εμπνέει, ο κρουνός της ζωής, η Αγία Γραφή.

τα Ιεροσόλυμα, είναι αδελφοί μου, σήμερα ο Κύριος, και έξω από τα Ιεροσόλυμα επισκέπτεται το βασίλειο του πόνου. Είναι η γνωστή κολυμπήθρα που είχε 5 στοάς και εκεί κατέκει το πλήθος πολλών ανθρώπων βασανισμένων, πονεμένων, τυφλών, χολών, παραλύτων και πλήθος ασθενούντων ανθρώπων, οι οποίοι περίμεναν πότε θα κατέλθει άγγελος Κυρίου για να ταράξει τα ύδατα, και αυτός ο πονεμένος και πάσχων άνθρωπος που εισήρχε το πρώτος μετά από την ταραχή του ύδατος έγινε το καλά. Όμως σήμερα ο Κυριός μας βρίσκεται μπροστά σε έναν παράλυτο και τον ερωτά τον παράλυτο: «Θέλεις υγιής γενέστε?» Και εκείνος απαντά: «Άνθρωπον ουκ έχω». Τι να τον κάνει για να τον βοηθήσει να εισέλθει στην κολυμβήθρα και να γίνει καλά. Είναι ο άνθρωπος αυτός που ψάχνει έναν άνθρωπο. Ο άνθρωπος αυτός που πόνεσε και υπέφερε 38 ολόκληρα χρόνια. Είναι ο άνθρωπος που ασκήθηκε στην υπομονή και αρίστευσε. Είναι ο άνθρωπος που ξόδευσε τα χρήματά του και την περιουσία του σε φάρμακα και γιατρούς, αλλά δεν βρήκε γιατριά. Πόνεσε, υπέφερε, αλλά απογοητεύτηκε, γιατί δεν είχε έναν άνθρωπο κοντά του. Και τώρα, να, ένας άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που τον ερωτά. Μα μήπως είναι ηρωνία το ερώτημά του? «Θέλεις υγιής γενέστε?» Μα, Κύριε, ποιος άρρωστος δεν θέλει τη γιατριά του? Ποιος τυφλός δεν θέλει το φως του? Ποιος κουφός δεν θέλει την ακοή του? Ποιος μουγκός δεν θέλει τη λαλιά του? Ποιος λεπρός δεν θέλει την καθαρότητα? Ποιος παράλυτος δεν θέλει τις δυνάμεις για να διατάξει τα άκρα και να σηκωθεί? Όμως ο Κύριος μας τον ερωτά: «Θέλεις υγιής γενέστε?» Δεν είναι ηρωνία, αλλά είναι μια συγκλονιστική αλήθεια. Για να κάνει το καλό στον άνθρωπο ο Θεός, για να του παράσχει τις ευλογίες του, χρειάζεται τη θέλησή του. Για να σωθεί ο άνθρωπος πρέπει να το θελήσει. Του Θεού θέλοντος τη σωτηρία παντός ανθρώπου, του ανθρώπου δε αρνουμένου σωτηρία δεν επιτυγχάνεται. Ο Θεός θέλει πάντας ανθρώπους σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Αλλά όμως δεν σώζεται ο άνθρωπος εάν ο ίδιος θε θελήσει. Χρειάζεται η χάρη του Θεού αλλά και η θέληση του ανθρώπου να ενωθούν για να γίνει το θαύμα. Και εκείνος δεν απαντάει στην πρόκληση, αλλά λέγει: «Κύριε, άνθρωπον δεν έχω. Δεν έχω έναν άνθρωπο κοντά μου να με βοηθήσει για να γίνω καλά». Πόσες φορές και εμείς, αδελφοί μου, δεν λέμε κάτι το παρόμοιο? Ψάχνουμε γύρω μας να βρούμε κάποιον να του εμπιστευθούμε τον πόνο μας, τη θλίψη μας, το βάσανό μας, τη στενοχώρια μας, να μας βοηθήσει να εξέλθουμε από το αδιέξοδο που έχουμε οδηγηθεί και δεν βρίσκουμε. Λέμε: «Να το πω στο φίλο μου, να το πω στον αδελφό μου, να το πω στον άντρα μου, να το πω στη γυναίκα μου, να το πω στον αδελφό μου, δεν θα με καταλάβει». Και όμως
Το κρατούμε αυτό για τον εαυτό μας, γιατί μόνοι μας θα σηκώσουμε το σταυρό μας. Μόνοι μας θα παλέψουμε με τη θλίψη, με τον πειρασμό, με τη δυσκολία. Και μόνοι μας με τη χάρη του Θεού θα επιτύχουμε να εξέλθουμε από το αδιέξοδο στο οποίο έχουμε οδηγηθεί. Και τότε ο Κυριός μας λέγει στον παράλυτο: «Άρων των γραβατών σου και περιπάτη». Τι είναι για τον Κύριό μας να πει ένα λόγο? Και δεν είναι η πρώτη φορά που λέγει ένα λόγο και γίνεται το θαύμα. Ένα λόγο και θεραπεύονται οι ασθενείς. Ένα λόγο και οι νεκροί ανίστανται. Ένα λόγο και η ταραγμένη θάλασσα γαλινεύει. Ένα λόγο και τα πάντα υπακούν εις αυτόν. Το θαύμα έγινε και οι εχθροί του Χριστού μας βρήκαν την αφορμή να τον κατηγορήσουν, όπως πάντοτε, αδελφοί μου. Όσοι ασχολείστε με το αγαθό, όσοι ασχολείστε με το καλό, όσοι θέλετε μέσα στην κοινωνία αυτή να προσφέρετε τις καλύτερες των υπηρεσιών σας, μην στενοχωρήστε όταν υπάρξουν και άνθρωποι που θα σας κατηγορήσουν. Υπήρξαν πάντοτε και στο παρελθόν, υπάρχουν και σήμερα. Και βρέθηκαν οι Ιουδαίοι να κατηγορήσουν τον Χριστό, γιατί τάχα ότι κατέλυε την αργία του Σαββάτου και ότι τον εαυτόν του, επί Υιόν του Θεού, καλούσε Πατέρα τον ουράνιο Πατέρα. Άρα Θεό, δεν έχουμε τίποτε άλλο να πούμε παρά να τον εξοντώσουμε και να τον εξαφανίσουμε. Και όταν ο παράλυτος έγινε καλά και έφυγε από την κολυμβήθρα της Βηθεσδά, τότε ξαναβρέθηκε με τον Κύριό μας και του είπε: «Είδε υγιής γέγονας Μικέτη αμάρτανε, είδε έγινες καλά, πάυσε πλέον να αμαρτάνεις». Αυτό λέγει και ο Κύριος τον κάθε ένα από εμάς, που πολλές φορές πέφτουμε, σκοντάφτουμε, λυγίζομαι, υποχωρούμε, αλλά δεν πρέπει, αδέλφια μου, να μένουμε στην πτώση μας, αλλά να κουνάμε και τα χέρια μας και τα πόδια μας και όλες μας τις ψυχικές δυνάμεις να καταβάλουμε, ώστε να ξεπεράσουμε το πάθος, τη δυναμία, την πτώση μας και όρθιοι να προχωρήσουμε και να είμαστε πραγματικοί άνθρωποι. Η φωνή του παραλύτου, αδελφοί μου, ακούγεται και στις ημέρες μας, γιατί και ο καθένας από μας ψάχνει έναν άνθρωπο. Όλοι μας ζητούμε έναν άνθρωπο, αλλά ο Χριστός έγινε άνθρωπος, ο Θεάνθρωπος ήρθε κοντά μας για να θεοποιήσει εμάς τους πεσμένους ανθρώπους. Άνθρωπον ζητώ, και άνθρωποι πρέπει να γίνουμε όλοι μας, αδελφοί μου. Αλλά τι είναι ο άνθρωπος? Ο άνθρωπος, αδελφοί μου, το λέει το όνομά του, είναι αυτός, αν έχουμε ένα φιλόλογο καθηγητή εδώ μέσα και μας εξηγήσει γραμματικός τη λέξη άνθρωπος, θα μας πει άνθρωπος ερμηνεύεται αυτός που βλέπει προς τα πάνω. Αν ο θρόσκο βλέπω προς τα πάνω, τι σημαίνει το όνομά μας? Ότι δεν σερνόμαστε με τα τέσσερα όπως τα άλογα ζώα. Δεν είναι ο άνθρωπος ένα κτίνος, αλλά είναι ο άνθρωπος ορθοβάμων. Βλέπει προς τα άνω, περιπατεί όρθιος και διαφέρει πολύ από τα άλογα ζώα. Και το παράστημά του και το περπάτημά του και η παρουσία του είναι ότι στέκεται όρθιος μέσα σε ένα κόσμο που σέρνεται στο χώμα και στη λάσπη. Ώστε το όνομά μας, αδελφοί μου, μας προσκαλεί και μας λέγει να βλέπουμε προς τα άνω, όχι προς το χώμα, όχι προς τη λάσπη, όχι προς τα πρόσκαιρα, όχι στα εφήμερα, όχι στα υλικά, αλλά στα πνευματικά, στα επουράνια, στα αιώνια, στα υπερπέραν.
ο άνθρωπος, αδελφοί μου, λένε άλλοι, πως είναι η τελευταία έκδοση του γορίλα και του χιμπατζή. Δηλαδή, εμείς όλοι είμαστε, έχουμε παππού τον Μπίθικα, το γορίλα. Και ότι σε κάποια φάση αποφασίσουμε να γίνουμε άνθρωποι. Αλλά δεν μας λένε αν υπάρχει κανένα δείγμα που να αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο ότι μεταβήκαμε από τον Πίθηκα στον Πίθηκα άνθρωπο και εμείς σήμερα να είμαστε άνθρωποι. Και όλα τα παραμύθια που μας είπανε απεδείχθηκαν ψευδέστατα χωρίς κανένα επιχείρημα και εμείς συνεχίζουμε να είμαστε άνθρωποι, αλλά ο παππούς και ο γορίλας των μένουν ακόμα στη ζούγκλα και αναρριχώνται από δέντρο σε δέντρο και μένουν εκεί χωρίς να εξελίσσονται, αδελφοί μου. Τι είναι ο άνθρωπος? Ο άνθρωπος, είπε ένας ιατροφιλόσοφος, ο Καρέλ, είναι ένα καλάμι υπό ανέμους αλευόμενο. Καλάμι. Και οι πατέρες λένε ότι ο άνθρωπος είναι ένα δέντρο ουράνιον που τη ρίζα του έχει κάτω στη γη και τα κλονάρια του και η κορυφή του φτάνει επάνω στον ουρανό. Τι είναι ο άνθρωπος? Ως χαρίον ο άνθρωπος, όταν άνθρωπος έλεγε ο Μένανδρος. Είναι όμορφο πράγμα, είναι ωραίο πράγμα να είναι κανείς άνθρωπος. Ό,τι ωραιότερο υπάρχει πάνω στον πλανήτη και στον κόσμο μας αυτό. Τι είναι ο άνθρωπος, μας λέει η Αγία Γραφή, η πηγή της πίστεώς μας, ότι ο άνθρωπος είναι το τελειότερο των δημιουργημάτων που επίησε ο Θεός τον κόσμο αυτόν και τοποθέτησε βασιλέα και άρχοντα και κυρίαρχο του πλανήτη μας αυτού. Ο Θεός τοποθέτησε τον άνθρωπο να είναι εξουσιαστής και βασιλιάς στον κόσμο.

και καθομοίωση. Το κατ' εικόνα το έχουμε, είναι η κυριαρχία στην πλάση αυτή όλη, στο σύμπαν ολόκληρο. Και πέτυχε ο άνθρωπος σήμερα να είναι κυρίαρχος, να εξουσιάζει τη γη και να διασπά και τη στρατόσφαιρα και να ανεβαίνει και σε άλλους πλανήτες. Αλλά ο άνθρωπος είναι πλάσμα του Θεού που πλάστηκε λίγο κατώτερα από τους αγγέλους, αλλά ψηλότερα από όλα τα άλλα τα δημιουργήματα. Έπλασας ημάς βραχύτη παραγγέλους, δόξη και τιμή εστεφάνωσας αυτόν. Ναι αδερφοί μου, ο άνθρωπος πλάστηκε από τα χέρια του Θεού, αλλά δεν είναι τέλειος. Όφιλε ο άνθρωπος με τη συνεχή άσκηση στο αγαθό να γίνει ακλινής προς το κακό και στερεωμένος στο αγαθό. Αλλά όμως μέσα στον άνθρωπο συνέβη ένας σεισμός φοβερός, με την παρακοή διατάραξε τις σχέσεις του με τον Θεό και ο άνθρωπος από το ζενίθ έπεσε στον αδύρ, από τα ύψη του ουρανού στα καταχθόνια της αβύσσου. Και ο άνθρωπος εν τιμιών ουσινή και παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Ενώ ο άνθρωπος έπρεπε να γίνει ένας άγγελος και πάνω από τους αγγέλους, όμως έπεσε πολύ χαμηλά σε μία ζωώδη και κτηνώδη κατάσταση. Τι είναι ο άνθρωπος? Είναι το πλάσμα εκείνο που αποτελείται από σώμα, αλλά αποτελείται και από θάνατο ψυχή. Αυτό είναι ο άνθρωπος. Και ο προορισμός του ανθρώπου είναι να φτάσει στην τελειότητα, στη θέωση, στη σωτηρία, στην κληρονομία της Βασιλείας των Ουρανών. Και σήμερα αδελφοί μου, πρέπει να το πούμε πως ο άνθρωπος αποκτηνώθηκε. Και ενώ τα ζώα σέβονται τους νόμους της φύσεως, ο άνθρωπος έπεσε χαμηλότερα και από τα ζώα. Δεν σέβεται ούτε τους νόμους του Θεού, ούτε τους νόμους της φύσεως, ούτε τους ανθρώπινους νόμους. Και βλέπετε, η κοινωνία μας κατήντησε μια ζούγκλα αγρίων θηρίων άλληλος παρασωμένων. Ο λύκος το λύκο δεν τρώει και ο άνθρωπος τον άνθρωπο κατασπαράσει. Πόσα εγκλήματα στις ημέρες μας αδελφοί μου, από τρόπια και ειδεχθή, ποιος τα κάνει? Ο άνθρωπος που ζει μακριά από το Θεό, ο άνθρωπος που δεν σέβεται τις αξίες της ζωής, ο άνθρωπος που δεν έχει τη λογική και δεν έχει το δίκαιο και δεν έχει την αλήθεια και δεν έχει το φόβο του Θεού, είναι αδίστακτος. Όπου δεν υπάρχει ο Θεός, όλα επιτρέπονται. Γι' αυτό και οι ληστείες και οι δολοφονίες και τα ειδεχθή και αποτρόπαια εγκλήματα που διαπράττονται από άτομα, από λαούς, από έθνη, από οργανωμένες κοινωνίες, το έγκλημα βρίσκεται σε έξαρση. Και αυτοί που θέλουν να πατάξουν δήθεν το έγκλημα, αυτοί διαπράττουν μεγαλύτερα εγκλήματα, έχοντας ως βάση τα δικά τους εγκλήματα των ανθρώπων, δηλαδή εκείνων που τάχατες κάνουν ληστείες και δολοφονίες. Και φτάσαμε αδελφοί μου στο σημείο αυτό το σημερινό που όλοι μας λέμε η ζωή έγινε ανυπόφορος, δεν νιώθουμε ασφάλεια, δεν νιώθουμε σιγουριά, κοιμούμαστε και δεν ξέρουμε ποιος θα μας ξυπνήσει για να μας αφαιρέψει τη ζωή. Περπατούμε στον δρόμο και δεν ξέρουμε ποιος θα μας σταματήσει, θα μας πυροβολήσει για να μας ληστέψει. Και φτάσαμε στο σημείο να λέμε βγείτε εσείς οι νεκροί από τα μνήματα για να μπούμε εμείς οι ζωντανοί να ξεκουραστούμε. Κουραστήκαμε αδέρφια μου, μας κούρασε η αμαρτία, η απανθρωπιά, τα εγκλήματα, η αμαρτία, η κόλαση μέσα στην οποία ζούμε. Αδελφοί μου, η σημερινή ημέρα του παραλίτου είναι για τον καθένα μας μία σημαντική ημέρα. Όλοι μας έχουμε αδυναμίες και ελαττώματα και πάθη και αμαρτίες και όλοι μας πρέπει να αναζητήσουμε τον άνθρωπο, τον θεάνθρωπο που να μας πει

Έγειρε άρων των γραβατών σου και περιπάτη. Στο μνημούρι των παθών μας βρισκόμαστε όλοι μας και εδώ χρειαζόμαστε τον εκρεγέρτη Χριστό που να μας δυναμώσει τη θέλησή μας, να μας ενισχύσει τις σωματικές και τις πνευματικές δυνάμεις και να πάρουμε κι εμείς την απόφαση να σηκωθούμε, να περπατήσουμε στη στράτα της αρετής, της αλήθειας, της δικαιοσύνης, της αγάπης, αυτής της αλήθειας που κήρυξε ο Χριστός μας και έφερε εις τον κόσμο αυτόν. Η παραλυσία που δέρνει όλους μας σήμερα βρίσκεται στο τέλος. Αρκεί εμείς να αναζητήσουμε τον άνθρωπο, τον θεάνθρωπο, για να ακούσουμε κι εμείς αυτά τα λόγια που άκουσε ο παράλυτος. Έγειρον άρων των γραβατών σου και περιπάτη. Αμήν.

Τα μηνύματα από τον άμβονα φίλη μας είναι μηνύματα ζωής, γιατί αρδεύονται από το κεφαλόφρυσο του Ευαγγελίου και είναι πολύ ωφέλιμο να τα αποδεχόμαστε και να τα ζούμε.

Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε. Εισιτήρια ticketservices.gr.

0: Ιερά Μητρόπολης, Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως. Ιερός Ναός Αγίου Ιωσήφ και Αγίας Φωτεινής της Αμαρίτιδος Ευόσμου. Σάββατο 9 Μαΐου, 6:30 το απόγευμα, περιφορά της Ιεράς Εικόνος και Πανηγυρικός Εσπερινός. Κυριακή 10 Μαΐου, 7:30 ώρα το πρωί, όρθρος και αρχιερατική Θεία Λειτουργία από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη κύριο Βαρνάβα. 6 ώρα το απόγευμα, παράκληση της Αγίας. Τηλέφωνο Ιερού Ναού 231-0-600-835. Συγκοινωνία ΟΑΣΘ με το λεωφορείο 32, στάση Πράσινος Κήπος. Η αρχιερατική Θεία Λειτουργία θα μεταδοθεί ζωντανά από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και το ράδιο Λιδία.
1: Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, Ιερός Ναός Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου Νέας Πολιτείας Ευόσμου. Πρόγραμμα Πανηγύρεως. Κυριακή 10 Μαΐου στις 7 το απόγευμα, Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός. Δευτέρα 11 Μαΐου στις 7 το πρωί, Πανηγυρικός Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα, Εσπερινός και Παράκληση των Αγίων. Προσκύνηση όλων των Ιερών Λειψάνων του Ναού. Στις 7 και 4 το απόγευμα, περιφορά Ιεράς Εικόνος των Αγίων. Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων. Σάββατο 9 Μαΐου στις 7:30 το απόγευμα, μουσικοχορευτική εκδήλωση με τη συμμετοχή των χορευτικών τμήματων του Ναού. Θα ακολουθήσει παραδοσιακό γλέντι. Σάββατο 16 Μαΐου στις 7 το απόγευμα, συνάντηση χοροδιών στον Αύλιο Χώρο του Ναού. Αστική συγκοινωνία 18-32-32-νι. Στάση Γυμναστήριο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-558-208.

0: Ιερά Μητρόπολης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής Νέας Κρίνης. Έλευσης ακριβούς αντιγράφου της θαυματουργού εικόνος Παναγία Παντάνασα από την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου και ενθρόνηση αυτής στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Νέας Κρίνης. Θα την κομίσει ο ηγούμενος της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου Αρχιμανδρίτης Εφρέμ και θα την υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κύριος Ιουστίνος. Την Τετάρτη, 6 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα, στην πλατεία Ίδρας, στη Νέα Κρίνη. Θα ακολουθήσει η Ιερά Αγρυπνία. Πέμπτη, 7 Μαΐου, στις 10 το πρωί, η Ιερά Παράκληση της Παναγίας. Παρασκευή, 8 Μαΐου, στις 7.30 το πρωί, Θεία Λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα, Εσπερινός και Ιερό Ευχέλαιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας, 2310-444-876. Αστική γραμμή ΟΑΣΤ 5 και 6. Στάση Αγία Παρασκευή.
1: Η Χορευτική Ακαδημία Πεύκων γιορτάζει τη 10η επέτειό της και σας προσκαλεί στην κεντρική σκηνή της Μονής Λαζαριστών. Σας μίξουν δύο καρδιές. Δευτέρα, 4 Μαΐου, στις 8 το βράδυ. Μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
0: Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Φτάνουν παντού. Τα σύγχρονα μηχανήματα και η πολυετής εμπειρία εγγυώνται το άριστο αποτέλεσμα. Σφραγίδα ποιότητος στο πελατολόγιό μας. Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-0-23313. Email melissa@melissaprint.com.
2: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε ο Θεός μου εμεγαλήν της φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω, αναβαλόμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέριν, ως στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού. Οτιθείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώ σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις των τόπων, όνε θεμελίωσας αυτά. Όριον έθου ο ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην. Ο εξαποστέλων πηγάς εμφάραξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όναγροι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσουσι φωνήν. Ποτίζον όροι εκ των υπερώων αυτού, από καρπού τον έργο σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέδρη του λιβάνου ασεφύτευσας. Εκεί στρουθία ενωσεύσουση του ερωδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τεσελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότος και εγένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Πόσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Επληρώθη η γη της κτίσεώς σου, αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετά όν ουκ έστειν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως όν έπλασας εμπέζειν αυτοί. Πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσι. Ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτισθήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας. Εφρανθίσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην. Ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου. Ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω, ειδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φρανθίσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Φως Φιλαρώναγιας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες με την ηλιωδή συνειδόνες φως περινών υμνούμε Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεόν άξιόν σε εν πάση κυρίς ημνίστε φωνές εσίες η έθεου ζωήν οδηδούς δύο κόσμος σε δοξάζει.

Καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτη αναμαρτητούς φυλακήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών, κινετών και θαδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς, καθάπερ ηλπίσαμεν επί σε, ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησόν με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγια φωτισόν με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα τάρα και τον χειρό σου μη παρήδεις. Συμπρέπει ένωση, συμπρέπει ύμνος, η δόξα βρέπει το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ο Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Καιρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Καιρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Καιρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τις ανομίες ημών. Άγιε, επίσκεψε και ηγείασε τα ασθενεία ημών. Ένε και το όνοματό σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε εμείς σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.

0: Αμήν, στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμην των πίστων ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Διαγία αυτού Εκκλησία και τη Δελφότητη ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον
0: ημάς. Την Δημιωτέρον των Χερουβήμ και τα Ξαρά Συγκρήτου Σεραφείμ την Αδιαφθόρος Θεολόγοντα που συντηρώντος Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
1: Δόξα Συ Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα Συ.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νυν και Υιό και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κυριε Λέησον, Πατέρα Άγιε, ευλόγησον.
1: Ο Αναστάς εκ των νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός, ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του τιμίου και ζώπιου σταυρού προστασίασον τιμίων επουρανίων δυνάμιων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων ενδόξων και πανεμφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου και εις Αποστόλου Λιδίας της Φιλιππισίας των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς τους αγαθώς.

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

δεν στηρίζουμε την εμπιστοσύνη μας στη σάρκα. Στο 10 Ιωάννην Ευαγγέλιο γράφει: «Έρχεται ώρα και νυν έστι, ότε οι αληθινοί προσκυνητέ προσκυνήσουσι το Πατρί εν πνεύματι και αληθεία, και γάρο Πατήρ τι ούτου ζητεί τους προσκυνούντας Αυτόν. Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας Αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν». Έρχεται ώρα και μάλιστα ήδη ήρθε που οι αληθινοί προσκυνητές θα λατρεύσουν τον Πατέρα εν πνεύματι και αληθεία, διότι τέτοιοι θέλει ο Πατέρας να είναι εκείνοι που τον λατρεύουν. Ο Θεός είναι πνεύμα και εκείνοι που τον λατρεύουν πρέπει να τον λατρεύουν εν πνεύματι και αληθεία. Γι' αυτό ψάλλουμε και στην εκκλησία μας: «Χαράς ημίν αιωνίου πρόξενος και εφροσύνη σε δείχθης αϊπάρθενε κόρη, τον λυτρωτήγκιο φορήσασα, τον αληθεία και πνεύματι θείο, τους αυτών τιμώντας ως Θεών εκλυτρούμενων». Αϊπάρθενε κόρη, αποδείχθηκες πρόξενος αιώνιας χαράς και εφροσύνης για μας, γιατί κυοφόρησες το λυτρωτή που λυτρώνει αυτούς που τον λατρεύουν σαν Θεό με θείο πνεύμα και αληθινά. Τροπάριο της ενάτης οδής του κανόνα του όρθρου της Κυριακής του βαρέους ήχου.

Ακόμα ο πιστός πρέπει να προσεύχεται εν πνεύματι Αγίω. Δια πάσης προσευχής και δεήσεως προσευχόμενη εν παντή καιρό εν πνεύματι, να μένετε σταθερή στην προσευχή και τη δέηση, προσευχόμενη πάντοτε εν πνεύματι, λέει στην προσεφεσίως. Και στην καθολική επιστολή του Ιούδα σημειώνει: «Ημείς δε αγαπητοί, τη αγιωτάτη ημών πίστη οικοδομούντες εαυτούς, εν πνεύματι Αγίω προσευχόμενοι. Εσείς όμως αγαπητοί, επικοδομείτε τον εαυτό σας στην αγιωτάτη πίστη σας, προσεύχεστε εν πνεύματι Αγίω». Με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος ταιριάζει να αφουγκραζόμαστε απόλυτα σιωπηλοί, λέει ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ. Όπως και η ανάγνωση γίνεται περιττή όταν το Άγιο Πνεύμα κυριέψει τον άνθρωπο, έτσι και η προσευχή, όταν έρθει το Πνεύμα, δεν έχει ανάγκη από λόγια. Κάθε κίνηση σταματά και η ίδια η προσευχή αλλάζει φύση. Η προσευχή προσεύχεται έξω από την προσευχή. Είναι πια η ησυχία, η σιωπή του Πνεύματος, η ανάπαυσή του που υπερβαίνει κάθε προσευχή, η ειρήνη που ξεπερνά κάθε ειρήνη. Είναι το πρόσωπο προς πρόσωπο, απλωμένο στην αιωνιότητα, όταν ο Θεός έρχεται μέσα στην ψυχή και η ψυχή αποδημεί προς το Θεό. Μια προσευχή που απευθύνεται στο Άγιο Πνεύμα και βρίσκεται στην αρχή όλων των ακολουθιών της Εκκλησίας μας και χρησιμοποιείται σε όλες τις εκκλησιαστικές εποχές, είναι το «Βασιλεύ Ουράνιε, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν». Η επίκληση του Αγίου Πνεύματος «ελθέ και σκήνωσον εν ημίν» τονίζει το γεγονός ότι χωρίς την παρηγοριά του δεν μπορούμε να είμαστε μέσα στο Θεό, να έχουμε μετοχή στον αγιασμό και να τηρούμε τις Θείες εντολές, να πορευόμαστε δηλαδή τον δρόμο της πνευματικότητος. Το Άγιο Πνεύμα είναι ο δάσκαλος και ο φίλος, οδηγός και συμπαραστάτης του πιστού που αγωνίζεται στο πνευματικό στάδιο. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Άγιο Μάξιμο, η επίκληση της Κυριακής προσευχής «ελθέτω η Βασιλεία Σου» είναι επίκληση του Αγίου Πνεύματος. Η Βασιλεία του Θεού, η οποία είναι μέσα μας, είναι η Βασιλεία του Πνεύματος, έργο του Πνεύματος, το οποίο μας οικοδομεί σε ναούς του ζωντανού Θεού. Μας θεοποιεί με το να κατοικεί μέσα μας και να μορφώνει μέσα μας τον Χριστό. Μια τέλεια προσευχή κατά το δυνατόν στον άνθρωπο είναι πάντοτε προσευχή, εν Αγίω Πνεύματι προσευχή, κατά την οποία το Άγιο Πνεύμα είναι ο μόνος και πραγματικός οικέτης μας προς τον Κύριο. Εκείνος που προσεύχεται μαζί μας

μέσα μας. Μια προσευχή που γίνεται με φόβο, ευλάβεια και προσοχή είναι δυνατή σε όλους, εάν κατοικήσει στην ψυχή του το Άγιο Πνεύμα, σύμφωνα με την πίστη του στο Χριστό.

Ακόμα το Άγιο Πνεύμα μοιράζει χαρίσματα στους πιστούς και φέρνει πνευματικούς καρπούς. Στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή διαβάζουμε: «Εκάστο δε δίδονται η φανέρωση του Πνεύματος προς το συμφέρον. Όμεν γάρ δια του Πνεύματος δίδονται λόγος σοφίας, άλλο λόγος γνώσεως κατά το αυτό Πνεύμα. Ετέρω δε πίστης εν το αυτό Πνεύματι, άλλο δε χαρίσματα ιαμάτων εν το αυτό Πνεύματι, άλλο δε ενεργήματα δυνάμεων, άλλο δε προφητεία, άλλο δε διακρίσεις πνευμάτων, ετέρω δε γέννη γλωσσών, άλλο δε ερμηνεία γλωσσών. Πάντα δε ταύτα ενεργεί το εν και το αυτό Πνεύμα, διαιρούν η δία εκάστο καθώς βούλεται. Στον καθένα δίδεται η φανέρωση του Πνεύματος για κάποιο καλό. Στον ένα δίδεται δια του Πνεύματος λόγος σοφίας, σε άλλον λόγος γνώσεως κατά το αυτό Πνεύμα, σε άλλον πίστη δια του αυτού Πνεύματος, σε άλλον χαρίσματα θεραπειών δια του αυτού Πνεύματος, σε άλλον θαυματουργικές δυνάμεις, σε άλλον προφητικό χάρισμα, σε άλλον το να διακρίνει τα πνεύματα, σε άλλον διάφορα είδη γλωσσολαλιάς, σε άλλον η ερμηνεία γλωσσών. Όλα αυτά ενεργεί το ένα και το αυτό Πνεύμα, το οποίο τα μοιράζει στον καθένα ιδιαιτέρως όπως αυτό θέλει». Και στην προς Γαλάτας επιστολή λέει: «Ο δε καρπός του Πνεύματος εστίν

για ποιο λόγο, άνθρωπέ μου, ο πλούτος σου φαίνεται σπουδαίο πράγμα? Αναμφίβολα, γιατί σου αρέσουν οι σπατάλες και οι απολαύσεις. Γιατί ευχαριστιέσαι όταν σε θαυμάζουν ή σε ζηλεύουν οι άλλοι. Γιατί μπορείς με τα χρήματά σου να κάνεις κακό στους εχθρούς σου. Και τέλος, γιατί όλοι σε φοβούνται για τη δύναμη που σου δίνει ο πλούτος. Ναι, για αυτές τις τέσσερις αιτίες κυνηγάς τα λεφτά. Για την ειδονή, την κολακία, την εκδίκηση και το φόβο. Άλλη αιτία δεν υπάρχει, γιατί συνήθως ο πλούτος σου ούτε πιο σοφό κάνει τον άνθρωπο, ούτε πιο συνετό, ούτε πιο καλό, ούτε πιο φιλάνθρωπο. Καμιά αρετή δεν μπορεί να φυτέψει μέσα στην ψυχή μας ο πλούτος. Απέναντίας μάλιστα, αν βρει μερικές αρετές, τις ξεριζώνει για να φυτέψει μέσα μας τις αντίστοιχες κακίες. Αυτά τα λέω και δεν θα πάψω να τα λέω, κι ας με κατηγορούν πολύ. Όλο με τους πλουσίους τα βάζεις, διαμαρτύρονται. Πράγματι, όχι όμως με όλους, αλλά μόνο με εκείνους που κάνουν κακή χρήση του πλούτου τους. Δεν χτυπάω τον πλούσιο, αλλά τον άρπαγα. Άλλο πλούσιος, άλλο άρπαγας. Να ξεχωρίζουμε τα πράγματα για να μην δημιουργείται σύγχυση ή παρανόηση. Είσαι πλούσιος, δεν σε εμποδίζω. Αρπάζεις, σε αποδοκιμάζω. Έχεις τα κτήματά σου, να τα χαίρεσαι. Παίρνεις τα ξένα, δεν μπορώ να σου πάσω. Θέλεις να με πετροβολήσεις, είμαι έτοιμος και το αίμα μου να χύσω. Φτάνει να σε σταματήσω από την αμαρτία. Δεν νοιάζομαι για το μίσος, δεν τρομάζω από την πολεμική. Για ένα πράγμα μόνο νοιάζομαι, για την προκοπή εκείνων που με ακούνε. «Πού είναι ο πλούτος σας?» θα ρωτούσα εκείνους που τον είχαν και τον έχασαν. Και θα τους ρωτούσα, όχι για να τους χλεβάσω, ποτέ τέτοιο πράγμα, ούτε για να ξύσω πληγές, αλλά για να κάνω λιμάνι της σωτηρίας σας το δικό τους ναυάγιο, για να αντιληφθείτε ότι αυτός που σήμερα είναι πλούσιος, αύριο καταντάει φτωχός. Γι' αυτό πολλές φορές γέλασα όταν διάβασα διαθήκες που έγραφαν «Ο τάδε να έχει την κυριότητα των αγρών ή του σπιτιού, τη χρήση όμως να την έχει άλλος». Μα όλοι τη χρήση έχουμε, κανείς δεν έχει την κυριότητα. Ακόμα και αν μείνουμε πλούσιοι σε ολόκληρη τη ζωή μας, όταν πεθάνουμε, θέλουμε δε θέλουμε, θα παραχωρήσουμε τον πλούτο μας σε άλλους. Γυμνοί φεύγουμε για την άλλη ζωή, αφού για μερικά χρόνια ήμασταν μόνο χρήστες και όχι κύριοι του πλούτου. Ξέρετε ποιοι έχουν στην πραγματικότητα την κυριότητα του πλούτου? Όσοι περιφρονούν τη χρήση του και περιγελούν τις απολαύσεις. Όσοι σκορπάνε τα λεφτά τους και τα μοιράζουν στους φτωχούς, κάνουν καλή χρήση τους και φεύγουν από αυτόν τον κόσμο αληθινά πλούσιοι. Πλούσιοι σε καλά έργα και αγάπη και χάρη του Θεού. Μα γιατί τέλος πάντων θεωρείς τον πλούτο αξιοζήλευτο? Γιατί καλοτυχίζεις όσους έχουν πολλά χρήματα? Ποια είναι η διαφορά του πλούσιου από του φτωχού? Άνθρωποι δεν είναι και οι δύο? Θα σου αποδείξω μάλιστα ότι ο ένας έχει την ανάγκη του άλλου, έτσι ώστε ούτε ο πλούσιος μπορεί να ζήσει δίχως το φτωχό, ούτε ο φτωχός δίχως τον πλούσιο. Ο Θεός οικονόμησε σοφά αυτή την αλληλεξάρτηση για να υπάρχει αμοιβαία αγάπη και συμπαράσταση, κοινωνική συνοχή και ευταξία. Πρέπει μάλιστα να τονίσω ότι οι πλούσιοι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη των φτωχών παρά οι φτωχοί των πλουσίων. Και για να το καταλάβεις, σου λέω ένα παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι κτίζονται δύο πόλεις και με νόμο ορίζεται στη μία θα κατοικούν μόνο πλούσιοι, ενώ στην άλλη μόνο φτωχοί. Αν στην πόλη των πλουσίων δεν υπάρχει ούτε ένας φτωχός και στην πόλη των φτωχών ούτε ένας πλούσιος, ας δούμε ποια θα μπορέσει να ικανοποιήσει καλύτερα τις ανάγκες της.
Στην πόλη λοιπόν των πλουσίων δεν θα υπάρχει τεχνίτης, ούτε κτίστης, ούτε μαραγκός, ούτε τσαγκάρης, ούτε φούρναρης, ούτε γεωργός, ούτε σιδεράς, ούτε άλλος κανένας. Γιατί ποιος πλούσιος θα καταδεχόταν να ασκήσει κάποιο από αυτά τα επαγγέλματα τη στιγμή που και όσοι τα ασκούν όταν πλουτίσουν τα εγκαταλείπουν? Έτσι όμως, πώς θα μπορέσει να συντηρηθεί η πόλη? Δεν υπάρχει άλλη λύση παρά να καταργηθεί ο νόμος που θέσαμε στην αρχή και να κληθούν τεχνίτες για να αντιμετωπίσουν τις πρακτικές ανάγκες. Ας δούμε τώρα και την πόλη των φτωχών. Αν, όπως ορίσαμε, δεν έχει κανένα πλούσιο κάτοικο, αλλά και κανένα πλούτο, ούτε χρυσάφι, ούτε ασίμι, ούτε πολύτιμα πετράδια, ούτε πορφυρά και χρυσοήφαντα εδήματα, ποια γνώμη έχεις? Κάτω από τέτοιες συνθήκες θα είναι δύσκολη η ζωή της πόλης? Καθόλου. Γιατί αν χρειαστεί να κτίσουν σπίτια ή να κατεργαστούν το σίδερο ή να υφάνουν ρούχα, δεν χρειάζονται χρυσάφι και ασίμι και μαργαριτάρια, αλλά τέχνη και χέρια. Και αν πρέπει να σκάψουμε και να καλλιεργήσουμε τη γη, πλούσιοι ή φτωχοί μας χρειάζονται? Οπωσδήποτε φτωχοί. Πού θα χρειαστούμε λοιπόν τους πλουσίους, εκτός κι αν αποφασίσουμε να καταδαφίσουμε την πόλη? Άχρηστοι είναι οι πλούσιοι. Ναι, άχρηστοι, εκτός κι αν είναι ελεήμονες και φιλάνθρωποι. Μα δυστυχώς, λίγοι πλούσιοι, πολύ λίγοι ξεχωρίζουν για τη φιλανθρωπία τους. Οι περισσότεροι είναι βουτυγμένοι στη φιλαυτία, την ασπλαχνία, την αμαρτία. Γι' αυτό μη του ζηλεύεις. Εσύ να σκέφτεσαι τον Πέτρο και τον Παύλο, να σκέφτεσαι τον Ιωάννη και τον Ηλία, να σκέφτεσαι τον ίδιο τον Χριστό, ο οποίος δεν είχε που να γύρει το κεφάλι του. Μιμήσου τη φτώχεια εκείνου και των Αγίων του, που ήταν στερημένοι από τα υλικά αγαθά, είχαν όμως αμύθιτα πνευματικά πλούτη. Να θυμάσαι πάντα και τη διακήρυξη του Κύριου, που βεβαίωσε πως είναι πολύ δύσκολο να σωθεί πλούσιος. Όσοι έχουν χρήματα, πολύ δύσκολα θα μπουν στη Βασιλεία του Θεού. Πιο εύκολο είναι να περάσει καμήλα μέσα από βελονότρυπα, παρά να μπει πλούσιος στη Βασιλεία του Θεού. Δίπλα σε αυτή τη θεϊκή διακήρυξη, βάλε, αν θέλεις, όλο το χρυσάφι της γης και θα δεις ότι δεν αντισταθμίζει τη ζημιά που θα σου προξενήσει η κατοχή του. Ακόμα δηλαδή κι αν είχες δικές σου την ξηρά και τη θάλασσα, τις χώρες και τις πολιτείες της οικουμένης, αν δούλευε για σένα η ανθρωπότητα, αν έδινα για χάρη σου οι πηγές χρυσάφι αντί για νερό, και τότε θα έλεγα πως δεν αξίζεις ούτε τρεις δεκάρες, αφού θα έχανες τη Βασιλεία των Ουρανών. Τι πιο ανόητο λοιπόν από το να μην γνωρίζεις πως θα αποκτήσεις το μεγαλύτερο κέρδος? Γιατί τα χρήματα πρέπει να τα αποκτήσει κανείς σαν πραγματικός κύριος και όχι σαν δούλος τους. Κανείς δεν είναι πιο άμυαλος από το δούλο των χρημάτων. Νομίζει ότι τα εξουσιάζει, ενώ εκείνα τον εξουσιάζουν. Ενώ στην πραγματικότητα έχει σκλαβώσει τον εαυτό του, ικανοποιείται σαν να είναι αφέντης. Ενώ βλέπει ένα λυσσασμένο σκύλο να ορμάει εναντίον της ψυχής του, αντί να τον δέσει και να τον λιώσει από την πείνα, του δίνει όλο και περισσότερη τροφή για να γίνει πιο φοβερός και να του επιτεθεί με μεγαλύτερη ορμή. Ο φτωχός δεν λαχταράει τόσο τα αναγκαία όσο ο πλούσιος τα περιτά. Ο Θεός έκανε πλούσιο για να βοηθάς όσους έχουν ανάγκη, για να βρεις τη συγχώρηση των αμαρτημάτων σου με τη φιλανθρωπία. Δεν σου έδωσε χρήματα για να τα φυλάγεις και να καταστραφείς, αλλά για να τα μοιράζεσαι και να σωθείς. Γι' αυτό το λόγο έκανε και τον πλούτο αβέβαιο, πρόσκυρο, ασταθή, για να ελαττώσει τη μανία σου για χρήματα. Πες μου, ποιος ήταν φτωχότερος από τον προφήτη Ηλία
Και όμως μέσα σε τέτοια φτώχεια ήταν ανώτερος και μακαριότερος από όλους τους πλουσίους. Γιατί η πλούσια καρδιά του θεωρούσε πως όλου του κόσμου τα χρήματα δεν αξίζουν τίποτα αν συγκριθούν με τη ζωή κοντά στο Θεό. Αν θεωρούσε σπουδαία τα πράγματα του κόσμου τούτου, δεν θα είχε μόνο μια μιλωτή. Γι' αυτό τον λόγο, όταν ανέβαινε με το πύρινο άρμα στον ουρανό, τίποτα άλλο δεν άφησε στο μαθητή του Ελισσαίο παρά μόνο αυτή τη μιλωτή. Μ' αυτήν, του είπε, πάλεψα ενάντια στο διάβολο. Πάρ' την κι εσύ λοιπόν και κάνε το ίδιο. Γιατί η εκτιμοσύνη είναι όπλο ισχυρό, ακαταγόνιστο. Και ο Ελισσαίος δέχτηκε τη μιλωτή σαν την πιο μεγάλη κληρονομιά. Πράγματι, άξιζε περισσότερο από όλο το χρυσάφι της γης. Με εκείνη τη μιλωτή έγινε διπλός Ηλίας, προφήτης και θαυματουργός. Τι θα κάνετε όμως όταν σας αποδείξω πως όλοι πήραμε κάτι άλλο ασύγκριτα πολυτιμότερο από αυτό που πήρε εκείνος? Ο Ηλίας δηλαδή, ανεβαίνοντας στον ουρανό, άφησε στο μαθητή του τη μιλωτή του. Και ο Υιός του Θεού, ανεβαίνοντας στον ουρανό, άφησε σε μας τη σάρκα του. Όταν λοιπόν χάνουμε περιουσίες και χρήματα, να μην ταραζόμαστε, αλλά να λέμε, ας είναι δοξασμένος ο Θεός και θα βρούμε πλούτο πολύ μεγαλύτερο. Όσο θα ωφεληθούμε με αυτόν μόνο το λόγο, δεν θα ωφεληθούμε ούτε αν ξοδεύαμε ό,τι είχαμε σε αγαθοεργίες, ούτε αν γυρίζουμε παντού αναζητώντας φτωχούς για να τους βοηθήσουμε, ούτε αν σκορπάμε τα λεφτά μας για να προσφέρουμε φαγητό στους πεινασμένους. Γι' αυτό το λόγο δεν θαυμάζω τόσο τον Ιώβ, επειδή είχε το σπίτι του ανοιχτό σε εκείνους που χρειάζονταν βοήθεια, όσο γιατί με ευχαριστία και δοξολογία του Θεού σήκωσε την απώλεια των αγαθών του. Όποιος μπορέσει όταν δοκιμάσει συμφορά να πει ειλικρινά και αγόγγιστα ό,τι είπε ο Ιώβ, ο Κύριος μου έδωσε όσα είχα, ο Κύριος μου τα πήρε, μόνο για το λόγο τούτο θα ανακηρυχθεί δίκαιος μαζί με τον Ιώβ και θα σταθεί ένδοξος κοντά στον Αβραάμ. Όταν ο διάβολος αρπάζει τον πλούτο σου με οποιονδήποτε τρόπο και εσύ δοξολογείς τον Κύριο, πληγώνεις διπλά τον εχθρό. Αφενός γιατί δεν λυπήθηκες για όσα έχασες και αφετέρου γιατί δέχεσαι ακόμα και τη δυστυχία ευχαριστώντας το Θεό. Ο διάβολος, αν δει ότι στεναχωριέσαι για την απώλεια των χρημάτων και τα βάζεις με το Θεό, ποτέ δεν θα πάψει να σου προξενεί παρόμοιους πειρασμούς. Αν όμως σε δει να αντιμετωπίζεις και τη μεγαλύτερη ακόμα καταστροφή με ιόβια υπομονή και μακροθυμία, θα σταματήσει να σε πολεμάει για να μη σου εξασφαλίσει χωρίς να το θέλει λαμπρότερα στεφάνια. Και ο μεν Ιώβ, χάρη στη θεάρεστη στάση του, πήρε πίσω διπλά εκείνα που είχε χάσει. Εσύ όμως όχι μόνο διπλά και τριπλά, μα εκατονταπλάσια θα τα πάρεις όλα αν υπομείνεις με πνευματική γενναιότητα τις συμφορές, και το σπουδαιότερο, θα κληρονομήσεις την αιώνια ζωή, την οποία εύχομαι να απολαύσουμε όλοι μας με τη χάρη του Κυρίου.

όμορφη ζωή. Θέματα για το παιδί, την οικογένεια, τις ανθρώπινες σχέσεις, τους νέους μας. Για μια ζωή γεμάτη χαμόγελα.

0: Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην όμορφη ζωή. Έχουμε την χαρά να σας παρουσιάσουμε σήμερα την κυρία Κατερίνα Νίκα Μάνου. Είναι συγγραφέας και νηπιαγωγός. Μαζί θα μιλήσουμε για ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα σήμερα, για την τρίτη ηλικία, για την αξία της τρίτης ηλικίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Ευχαριστώ και εγώ θερμά για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μου δίνετε να είμαι μαζί σας.
0: Κυρία Κατερίνα, θα ήθελα να σας ρωτήσω αρχικά ποιος είναι ο ρόλος του παππού και της γιαγιάς μέσα στην οικογένεια και ειδικά για τα παιδιά μας. Πόσο σημαντικός είναι και ποιος είναι αυτός ο ρόλος που κατέχουν, που έχουν.
1: Θα έλεγα ότι αυτός ο ρόλος είναι ζωτική σημασία για τα παιδιά, καθώς κοντά στον παππού και τη γιαγιά απολαμβάνουν την ασφάλεια, την εμπιστοσύνη, την αγάπη, την κατανόηση, τη στήριξη, καθώς αποτελούν μια πλατιά αγκαλιά ο παππούς και η γιαγιά. Πέρα δηλαδή από το οικογενειακό τους, το στενά οικογενειακό τους περιβάλλον, το σπίτι του παππού και της γιαγιάς είναι ακριβώς αυτή η ευρύτερη οικογένεια. Είναι οικογένεια, αλλά είναι ένα σκαλοπάτι ακόμη λίγο πιο ευρύ για τα παιδιά, που ακριβώς μέσα από αυτή τη δυνατότητα της σύνδεσής τους και της επαφής τους με τον παππού και τη γιαγιά απολαμβάνουν μια πλατύτερη αγκαλιά από αυτή των γονιών, του μπαμπά τους και της μαμάς τους, και χαίρονται πραγματικά αυτή τη διαδικασία της επαφής, καθώς νιώθουν ότι τους καταλαβαίνουν, τους στηρίζουν, τους χαίρονται, τους αγαπάνε. Είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά τα βιώματα για τα παιδιά.
0: Η σχέση με τα εγγόνια δηλαδή που έχουμε οι παππούδες.
1: Η σχέση αυτή είναι αμφίδρομη. Δηλαδή απολαμβάνουν τα παιδιά, αλλά απολαμβάνουν διπλά οι ίδιοι οι παππούδες και οι γιαγιάδες. Το έχετε ακούσει το ρητό του παιδιού μου, το παιδί.
0: Δύο φορές
1: παιδί. Οπότε και οι ίδιοι αισθάνονται ότι συνεχίζεται η ζωή. Καθώς βλέπουν δηλαδή τα δικά τους τα παιδιά να φέρουν στον κόσμο άλλα παιδιά και να διευρύνεται έτσι η οικογένεια και να μεγαλώνει, αισθάνονται ακριβώς αυτή τη δύναμη της ζωής που συνεχίζει να υπάρχει. Και αισθάνονται επίσης ότι αποτελούν το συνδετικό κρίκο οι ίδιοι με τα παιδιά τους, με τα αδέλφια των παιδιών, όλοι μαζί δηλαδή, και σημείο αναφοράς και ενότητας ο παππούς και η γιαγιά. Σκεφτείτε την εικόνα δηλαδή που επισκέφτονται όλα τα παιδιά, τον παππού και τη γιαγιά, και μαζί που ανταμώνουν όλα τα ξαδέρφια.
0: Τι ωραία εικόνα.
1: Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία εικόνα, και ειδικά μα τη σκεφτούμε έτσι γύρω από το τραπέζι, είναι μια ιδιαίτερη ευλογία. Αλλά πέρα από αυτά που είπαμε, είναι πάρα πολύ σημαντική η παρουσία του παππού και της γιαγιάς. Όπως λένε οι έρευνες και οι μελέτες, βοηθάει η παρουσία τους πάρα πολύ στο να ξεπεράσουν τα παιδιά κάποια προβλήματα συμπεριφοράς. Αισθάνονται μια ελευθερία με την αγάπη αυτή που τους δίνεται έτσι, κοντά στον παππού και στη γιαγιά. Και επίσης λειτουργεί ο ρόλος του παππού και της γιαγιάς αντισταθμιστικά κάποιες φορές στο να ξεπεραστούν κάποιες δυσκολίες που μπορεί να υπάρχουν μέσα στην οικογένεια. Θα αναφέρω μόνο γονεϊκή οικογένεια και τόσα άλλα που μπορούν να υπάρχουν. Οπότε καταλαβαίνετε το ότι η γιαγιά και ο παππούς είναι εκεί. Είναι εκεί για το παιδί. Δεν είναι πολύ σημαντικό αυτό?
0: Είναι πολύ σημαντικό. Βοηθάνε την οικογένεια. Είναι καθοριστικός, θα λέγαμε, ο ρόλος του παππού και της γιαγιάς, και με πολύ αγάπη και φροντίδα προς τα εγγόνια αλλά και σε όλη την οικογένεια μπορούν να βοηθήσουν, να βοηθήσουν με κάθε τρόπο. Όπως είπατε, υπάρχουν πολλές μορφές δυσκολιών που μπορούν να συμβάλλουν και να βοηθήσουν, και βέβαια με πολύ διακριτικό τρόπο, να το πούμε και αυτό.
1: Με πολύ διακριτικό τρόπο, ναι. Να πω επίσης ότι βοηθάνε σαν φορείς εμπειριών. Σκεφτείτε δηλαδή πόσα πράγματα
0: πολύ
1: έχει
0: βιώσει
1: ο παππούς και η γιαγιά, και όλα αυτά μπορούν να μεταφερθούν με ένα πολύ όμορφο τρόπο. Καθώς σκεφτείτε την εικόνα να κάθονται τα παιδιά έτσι κοντά στον παππού και στη γιαγιά και να αφηγούνται ιστορίες από τη ζωή τους.
0: Έτσι.
1: Και τα παιδιά όλα αυτά να είναι μαθήματα ζωής για τα ίδια τα παιδιά, που να τα εξελίσσουν μετατόπιν στη δική τους τη ζωή.
0: Πολλές από τη δική μας την προσωπικές εμπειρίες έχουμε ένα πρόβλημα. Τρέχαμε αμικρά στη γιαγιά και στον παππού να τους ζητήσουμε τη γνώμη τους και να μας βοηθήσουν και να μας καθοδηγήσουν. Γιατί είχαν αυτή την εμπειρία και τη σοφία.
1: Ακριβώς, η σοφία πάρα πολύ σημαντικό πράγμα και φυσικά είναι φορείς πολιτισμικών αξιών και τα παιδιά επίσης αισθάνονται αυτή τη διατήρηση της ταυτότητας, της οικογενειακής ταυτότητας και της παράδοσης που συνεχίζεται μέσα ακριβώς από αυτή την επαφή. Άρα όλα αυτά συνθέτουν έτσι ένα περιβάλλον που είναι ζωτική σημασία, όπως είπαμε και στην αρχή, για τα παιδιά, και πραγματικά είναι ιδιαίτερα ευλογημένα τα παιδιά και οι οικογένειες που έχουν παππού και γιαγιά και μπορούν να πάρουν από εκεί όλα αυτά τα σημαντικά πράγματα.
0: Κυρία Κατερίνα, πώς μπορούμε λοιπόν τώρα να έχουμε, να διατηρηθούμε μάλλον σωστές σχέσεις και να διατηρηθεί μια ισορροπία ώστε να υπάρξει υγιή σχέση ανάμεσα στους παππούδες και στις γιαγιάδες και αυτό να έχει και θετικό αντίκτυπο στο παιδί, στο κάθε παιδί. Άρα λοιπόν να υπάρχει μια υγιής σχέση ανάμεσα λοιπόν στον παππού, στη γιαγιά και στην οικογένεια, ώστε να...
1: Ναι. Επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος και τους χρειάζονται οι γονείς.
0: Έτσι.
1: Γιατί είναι έτσι η σύγχρονη κοινωνία διαμορφωμένη με τις ανάγκες της και τα συνεχή τρεξίματα που έχουν οι γονείς και είναι απαραίτητο να ξέρουν ότι υπάρχει παππούς και η γιαγιά.
0: Και πολλές ώρες λείπουν από το σπίτι οι γονείς και πολλές φορές αυτόν τον ρόλο της φροντίδας των παιδιών το αναλαμβάνουν οι παππούδες και οι γιαγιάδες όταν δεν έχουν και την οικονομική δυνατότητα να πάρουν κάποιον να τους βοηθήσει στο σπίτι, οι γονείς δεν έχουν. Αλλά και ίσως οι ίδιοι θέλουν να θέσουν έτσι αυτό το ρόλο της διαπαιδαγώγησης στους παππούδες.
1: Ναι,
0: γιατί τους έχουν εμπιστοσύνη.
1: Από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο πιστεύω ότι αυτοί μπορούν να βοηθήσουν περισσότερο στην οικοδόμηση και στη διαπαιδαγώγηση του χαρακτήρα των παιδιών. Ναι, οι λεπτές ισορροπίες είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Από τη μια μεριά, οι γονείς δεν θα πρέπει να κρίνουν κάθε στιγμή τη συμπεριφορά και τον τρόπο διαπαιδαγώγησης που εφαρμόζουν οι παππούδες και οι γιαγιάδες απέναντι στα παιδιά. Αλλά και οι παππούδες και οι γιαγιάδες δεν πρέπει να επεμβαίνουν έτσι στη ζωή των γονέων, να γνωρίζουν ότι έχουν το δικό τους σπιτικό, να γνωρίζουν ακριβώς ότι να έχουν συνέστηση του ρόλου τους, ότι δεν είναι οι ίδιοι γονείς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ο παππούς και η γιαγιά πρέπει να ξέρει ότι ο ρόλος του γονέα δεν αντικαθίσταται από τον ίδιο.
0: Σε καμία περίπτωση. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε, γιατί πολλές φορές επεμβαίνουν σε λάθος στιγμές.
1: Όχι.
0: Και δεν είναι καλό αυτό.
1: Είναι κάτι άσχημο αυτό. Δεν θα πρέπει να επεμβαίνουν και να χειραγωγούν τα παιδιά τους. Τα παιδιά τους έχουν φτιάξει πλέον το δικό τους σπιτικό, και για το οποίο φυσικά και θα πρέπει να χαίρονται οι γονείς, ο παππούς και η γιαγιά, και φυσικά χαίρονται πάρα πολύ και με τα εγγόνια. Οπότε για να διατηρηθούν αυτές οι λεπτές ισορροπίες θα πρέπει να γίνει προσπάθεια και από τις δύο πλευρές, έτσι που ο ένας να κατανοεί με αγάπη τον άλλον, ότι ο παππούς και η γιαγιά χαίρεται πάρα πολύ την παρουσία των εγγονών και δίνει τον εαυτό του για να χαίρεται το παιδί κοντά τους, το εγγόνι κοντά τους, και από την άλλη τη μεριά και οι ίδιοι να καταλαβαίνουν ότι υπάρχουν ανάγκες των γονιών που συμπληρώνουν και διευρύνουν οι ίδιοι μέσα από αυτή τη διαδικασία, αλλά και να σέβονται τα όρια που βάζουν οι γονείς, τον τρόπο επίσης που διαπαιδαγωγούν οι ίδιοι τα παιδιά τους. Μπορούν να καθίσουν και να συζητήσουν για τα όρια και για τους κανόνες.
0: Έτσι.
1: Ο παππούς και η γιαγιά να θέλει να μπει σε αυτή τη διαδικασία και να εφαρμόσουν και αυτοί αυτούς τους κανόνες όσο μπορούν. Από την άλλη τη μεριά, οι γονείς να μην είναι τόσο πολύ αυστηροί που να τους κρίνουν για λάθη. Γιατί τα λάθη είναι ανθρώπινα. Όταν όμως βλέπει κανείς το κίνητρο, την καρδιά. Γιατί κάποια στιγμή και λάθος να έχει γίνει, γιατί το έκανε αυτό. Συνεπώς θα πρέπει να υπάρχει η διάθεση να γίνονται βήματα, ούτως ώστε όλο αυτό το κλίμα, γιατί σκεφτείτε ότι οι συγκρούσεις δεν θα επιφέρουν κανένα καλό αποτέλεσμα στα παιδιά. Η αγάπη όμως και η κατανόηση θα έχει να δώσει πάρα πολλά πράγματα στα παιδιά. Οπότε και οι δύο οι πλευρές βγαίνουν πάρα πολύ ωφελημένες από αυτή τη διαδικασία της αλληλοκατανόησης. Και σεβόμενοι φυσικά το ρόλο. Το ρόλο που έχει ο καθένας, τις διαχωριστικές γραμμές.
0: Αλληλοκατανόηση λοιπόν, ναι. Το μυστικό.
1: Αλληλοκατανόηση και μία έτσι ισορροπία ανάμεσα στην απόσταση και στην επαφή. Αυτό θα έλεγα αυτό.
0: Θέλει μια λεπτότητα, έτσι, yeah. Πώς θα συμπεριφερθούμε.
1: Οπωσδήποτε η διάκριση είναι η μεγαλύτερη αρετή. Αλλά όπως σας είπα πριν, ότι πάνω στον ενθουσιασμό τους και οι παππούδες μπορεί να κάνουν κάποιο λάθος. Και οι γονείς με την κούραση, καθώς έτσι. Γυρίζουν από το σπίτι μετά, μπορεί κάποια στιγμή να μιλήσουν έτσι, που δεν θα είναι ό,τι το καλύτερο απέναντι. Να δείχνουν και εκείνοι αυτή τη διάθεση της συγχωρητικότητας και της κατανόησης, γιατί η σύγχρονη εποχή επιβάλλει πολλά πράγματα.
0: Ναι, γιατί μπορεί και να μην έχουμε όλη τη διάκριση αυτή που λέτε, το χάρισμα αυτό, είναι η κούραση, είναι πάρα πολλά. Γι' αυτό καλύτερα και να συζητάμε μεταξύ μας πώς μπορούμε, τα όρια που θα θέτσουμε και όλα συγχωρούνται με την κατανόηση και την αγάπη και το φιλότιμο.
1: Ναι, εσείς οι παππούδες και οι γιαγιάδες δεν θα πρέπει να το παρακάνουν σε όλα αυτά που δίνουν, έτσι, δηλαδή κάνοντας όλα τα χατήρια.
0: Όχι, πρέπει να...
1: Αυτό δεν έχει να δώσει κάτι στα παιδιά, γιατί και τα παιδιά νιώθουν περισσότερη ασφάλεια όταν μαθαίνουν όρια στη ζωή τους και ξέρουν ότι εδώ πρέπει να σταματήσουν. Και έπειτα μπορεί η επαφή να γίνει μια δημιουργική ενασχόληση και όχι απλά.
0: Έτσι και οι παππούδες επίσης και οι γιαγιάδες πρέπει να ενημερώνονται για το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται στα παιδιά. Να μαθαίνουν έτσι τρόπους διαπαιδαγώγησης. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, να μην τους κάνουν όλα τα χατήρια.
1: Δεν πρέπει να τους κάνουν όλα τα χατήρια, γι' αυτό βοηθάει η συζήτηση που αναφέρατε κι εσείς προηγουμένως.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Και η ανοιχτή καρδιά, το ότι όσο ζω θα πρέπει να μαθαίνω. Όσο και η εμπειρία και να μου έχει διδάξει πράγματα, γιατί ήδη ο παππούς και η γιαγιά μέσα στην πορεία της ζωής τους έχουν ζήσει τα περισσότερα χρόνια τους. Παρόλα αυτά όμως ποτέ κανείς δεν τα ξέρει όλα και πρέπει να έχει αυτή τη διάθεση της μαθητείας. Οι γονείς να έχουν τη διάθεση της μαθητείας, μαθαίνοντας από τον παππού και τη γιαγιά πολλά πράγματα από τις πολύ σημαντικές και αξιόλογες εμπειρίες τους στη ζωή. Αλλά και ο παππούς και η γιαγιά να έχουν και αυτοί αυτή τη διάθεση, ακριβώς να αφουγκράζονται έτσι τις ανάγκες της οικογένειας και μέσα από τη συνεννόηση να βρίσκουν την καλύτερη έτσι προσέγγιση.
0: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και για τα παιδιά βέβαια.
1: Ναι, έτσι, είναι το σημαντικότερο όπως
0: είπατε. Διακριτικότητα, συνεννόηση, επικοινωνία, οι γονείς με τους παππούδες να έχουν αυτή την επικοινωνία για το καλύτερο να γίνει για τα παιδιά.
1: Ό,τι είναι καλό για τα παιδιά στην οικογένεια και στην ευρύτερη οικογένεια γυρίζει διπλό σε εμάς τους ίδιους.
0: Έτσι.
1: Αυτό είναι το σημαντικό. Γιατί ό,τι κάνουμε, το κάνουμε από αγάπη. Λοιπόν, η αγάπη πάντοτε γυρίζει διπλή. Και όταν βλέπουν ο παππούς και η γιαγιά τα παιδιά να προχωρούν, να νιώθουν χαρά, ασφάλεια, να προοδεύουν στη ζωή τους με τη γενικότερη έννοια, χαίρονται πάρα πολύ, χαίρονται διπλά.
0: Είναι το πιο σημαντικό. Έτσι, είναι το πιο σημαντικό έργο που έχουν να κάνουν οι παππούδες, οι γιαγιάδες και οι γονείς, η διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους. Γιαγιά στο τετράγωνο. Ποια μηνύματα λοιπόν περνάει αυτό το βιβλίο που γράψατε?
1: Θα σας πω ότι επειδή εγώ προσωπικά βίωσα πολύ αυτή την αγάπη που ένιωθαν τα παιδιά κοντά στον παππού και τη γιαγιά, τα παιδιά τα δικά μου, και θέλησα να γράψω αυτό το βιβλίο εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη μου στο πρόσωπο της τρίτης ηλικίας, Και βάζοντας αυτόν τον εμφαντικό, θα έλεγα, τίτλο «Γιαγιά στο τετράγωνο», καθώς ο ήρωας, ο μικρός ήρωας του βιβλίου, περιγράφει την γιαγιά του με ευγνωμοσύνη, αγάπη, χιούμορ, και έχει τρεις σημαντικούς λόγους να την ονομάζει γιαγιά στο τετράγωνο. Την περιγράφει βιώνοντας αυτή την αξία που έχει ως πρόσωπο μέσα στην οικογένεια. Ψάχνει τις ρητίδες της και η γιαγιά του λέει ότι «Έλενα, εσύ θα ερευνήσεις, εσύ θα ταξιδέψεις,

0: παιδί την παρομοιάσει με καράβι που βγαίνει πάντα στα νυχτά. Γιατί σε όλες τις, τις δυσκολίες ύψωνε το βλέμμα της ψηλά και λέει πως η Παναγιά την έβλεπε και χαμογελούσε. Δηλαδή παρουσιάζεται μια γιαγιά με αίσθηση και βίωση πίστης, ελπίδας στη ζωή της, που την κρατούσε δυνατή για να μπορεί να αντιμετωπίζει τις οποιασδήποτε δυσκολίες. Γι' αυτό και λέει το ότι το παιδί, καθώς το παιδί μιλάει, ότι όταν έφυγε ο παππούς μου σε ταξίδι μακρινό, βρέχανε τα δυο της μάτια, μα είχαν τόσο ουρανό. Ναι, βρέχουνε τα μάτια της γιαγιάς, γιατί η γιαγιά δεν είναι ένα είδωλο, είναι ένας άνθρωπος καθημερινός. Είναι ο άνθρωπος που είναι τόσο πολύ κοντά μας και είναι αληθινός. Αφήνει τα συναισθήματά της να πλημμυρίσουνε. Αλλά αυτά όμως τα μάτια κρύβουν ουρανό, είναι φωτεινά, γιατί κρύβουν ελπίδα. Οπότε αυτό το πράγμα, λέει το παιδί, ότι μου ζέστανε και μένα, τη δική μου την καρδιά, καθώς όλη αυτή η ζεστασιά της γιαγιάς έβγαινε και το παιδί την αισθανότανε. Επίσης, περιγράφοντας το παιδί τη γιαγιά του, θέλει να καταστήσει μετόχους όλους όσους διαβάζουν αυτή την ιστορία. Γιατί το παιδί ρωτάει και λέει, ξέρετε τι της αρέσει, ποιος μπορεί να το μαντέψει. Άρα εδώ παρουσιάζουμε τη γιαγιά ως ένα ξεχωριστό πρόσωπο που μας ενδιαφέρει, όχι απλά επειδή δίνει, αλλά για αυτό που είναι η ίδια. Αυτό δεν είναι σημαντικό? Δηλαδή η γιαγιά έχει ενδιαφέροντα. Της αρέσει να διαβάζει, της αρέσει να φτιάχνει τον κήπο, της αρέσει και θέλει να μάθει μουσική και προσπαθεί μάλιστα σε αυτή την ηλικία. Και λέει στο παιδί, θα μου μάθεις πώς να κρατάω το βιολί, το δοξάρι. Και το παιδί προσπαθεί να μάθει στη γιαγιά. Αλλά όλα αυτά έχουν ένα σκοπό που συμβαίνουν μέσα. Και το παιδί ανακαλύπτει ουσιαστικά αυτά τα μυστικά της γιαγιάς, που είναι πολύ πολύ σημαντικά για τον ίδιο. Για το ίδιο είναι συγκεκριμένα αγόρι, θα μπορούσε να είναι κορίτσι.
1: Είτε κορίτσι, ναι.
0: Επίσης, είναι πολύ σημαντικό ότι το παιδί λέει με τι μοιάζει η γιαγιά του. Και ρωτάει, θέλετε να σας πω με τι μοιάζει η γιαγιά μου, θα σας πω τα μυστικά μου. Και την παρομοιάζει με ακορντεόν. Και ακορντεόν θυμίζει η γιαγιά μου η καλή, τη ζουλάς ή την τεντώνεις, αυτή βγάζει μουσική. Και με αυτό το πράγμα θέλει να πει το ότι και αν την ευριάσω, ξέρω ότι με αγαπάει. Αλλά από την άλλη τη μεριά η γιαγιά κοιτάζει με αυστηρότητα το παιδί, γιατί ξέρει ότι κάπου πρέπει να σταματήσει και του βάζει τα όρια, αυτά που είπαμε προηγουμένως. Επομένως, μέσα από το δικό του κόσμο αντιλαμβάνεται την παρουσία της γιαγιάς, μέσα από τον κόσμο του παιχνιδιού, της μουσικής με την οποία ασχολείται, και τονίζει όλα αυτά τα οποία είναι σημαντικά για τον ίδιο και ταυτόχρονα τα βγάζει προς τα έξω για να κάνει μετόχους και τους άλλους σε αυτή τη χαρά που βιώνει το παιδί. Και φυσικά υπάρχει μέσα η συνάντηση, αυτό που είπαμε πριν, όλων των παιδιών στο σπίτι της γιαγιάς, σημείο αναφοράς. Υπάρχει ο προβληματισμός του παιδιού, το ότι πλέον τα μάτια της γιαγιάς δεν βλέπουν τόσο καθαρά, δεν βλέπουν πλέον όπως έβλεπαν, σιγά σιγά. Και τι θα γίνει λοιπόν? Αλλά λέει τελευταία γιαγιά μου, μας λέει ότι δεν βλέπει πολύ καλά, αλλά τη βλέπουμε ότι δεν βλέπει πολύ καλά, αλλά μας λέει βλέπω, μην ανησυχείτε, μάτια υπάρχουν πολλά.
1: Έτσι.
0: Που βλέπουν πιο καθαρά και μας δείχνει την καρδιά της που έχει τόσο ουρανό.
1: Τα μάτια της καρδιάς.
0: Ναι, τα αστέρια λέει το παιδί και ο ήλιος δεν έχουν λίγο από αυτό. Γι' αυτό δεν ανησυχούμε, θα φύγει μακριά. Στου Χριστού μας την αγκάλι, η γιαγιά μας θα χωρά και η καρδιά της θα πλαταίνει κάθε μέρα διαρκώς και θα λάμπει πιο πολύ μες του ουρανού το φως. Έτσι με ελπίδα, μια χαριτωμένη γιαγιά, μια γιαγιά υπαρκτή από αυτές που καθημερινά έχουμε βιώσει και που μπορεί να σημαίνει για τα παιδιά μας έτσι πάρα πολλά πράγματα. Φυσικά παίζει με τα παιδιά. Να σας αποκαλύψω έναν από τους τρεις λόγους που ονομάζεται γιαγιά στο τετράγωνο.
1: Βεβαίως να μας πείτε τι σημαίνει αυτός ο τίτλος.
0: Είναι τρεις λόγοι. Mm-hmm. Ο ένας λόγος είναι το ότι

0: Όπως σας είπα, ο παππούς έχει φύγει για τον ουρανό. Κατόπιν η οικογένεια δεν άφησε μόνη της τη γιαγιά στο χωριό όπου έμενε, την πήρε μαζί της, την πόλη, γιατί ήταν μόνη της. Άρα η γιαγιά είναι μέσα στο σπίτι. Και αυτό δίνει φυσικά την ευκαιρία στο παιδί για να πλουτιστεί με πάρα πάρα πολλές εμπειρίες. Λέει κάποια στιγμή το παιδί, στο τετράγωνο η γιαγιά μου, στο τετράγωνο της γειτονιάς, η γιαγιά μου είναι μία μοναδική. Όλες οι άλλες οι γιαγιάδες έχουν εξαφανιστεί. Πού είναι η γιαγιά η Ευτέρπη και η γιαγιά η Ευαγγελιό, τη μαμά μου ρωτώ, πώς το λέω εκεί, και μου λέει σ' άλλα σπίτια μακριά. Φύγανε σε άλλα σπίτια μακριά, με άλλους ηλικιωμένους, βρήκανε άλλη συντροφιά. Και λέει το παιδί, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί φύγανε μακριά. Να μπορούσε να τους φέρω στα σπιτάκια τους ξανά. Πάντως θέλω τη γιαγιά μου μέσα στο σπίτι μας να ζει, την ανάσα της να νιώθω, που σκορπίζει προσευχή. Άρα πλέον, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, σε λίγο το πρόσωπο της γιαγιάς θα είναι δυσεύρητο. Οπότε το παιδί με θαυμασμό λέει «Γιαγιά στο τετράγωνο», γιατί δεν βλέπει το πρόσωπο της γιαγιάς.
1: Οπό.
0: Ένας από τους λόγους είναι αυτός. Να σας αποκαλύψω τους άλλους δύο.
1: Βεβαίως, με μεγάλη προσοχή σας ακούω.
0: Είναι το αφήσουμε ένα ερωτηματικό. Το παιδί λέει στο τέλος «Μαθαρώ πώς ήρθε η ώρα να σας πω το μυστικό που το κράταγα για ώρα και το είχα εγώ κρυφό. Η γιαγιά μου είναι ακόμη της μαμάς μου γιαγιά. Δεν είναι μόνο δική μου. Είναι δυο φορές γιαγιά. Το δισέγγονό της είμαι και πετώ τη χαρά που η γιαγιά μου είναι για μένα στο τετράγωνο γιαγιά. Και για όλα μου τα αδέλφια, η γιαγιά μου η καλή είναι δυο φορές γιαγιάκα με δοξάρι και βιολί. Και υπάρχει και ένας τρίτος ακόμη λόγος. Αν πάρουμε αυτή την... στα μαθηματικά που βλέπουμε τη βάση και τον εκθέτη.
1: Έτσι. Συμβολή στον εκθέτη.
0: Ναι. Και όλο αυτό το ονομάζουμε δύναμη. Αυτή η γιαγιά έχει μια κρυμμένη δύναμη μέσα της, που με τον τρόπο που επιλέγει να ζει και να συμπεριφέρεται στα εγγόνια της και στην ευρύτερη οικογένεια, αποτελεί αυτή την κρυμμένη δύναμη. Έτσι. Που έχει να δώσει πάρα πολλά, που δεν κραυγάζει, δεν φωνάζει, δεν επιβεβαιώνει την παρουσία της με λόγια, αλλά με το βίωμά της και με τη ζωή της γίνεται τόσο σημαντική για τα εγγόνια της, τα δυσέγγονά της, για την οικογένειά της, αλλά και για όλους όσους την προσεγγίζουν. Καθώς όπως φαίνεται μέσα στο βιβλίο, κάποια στιγμή λέει το παιδί ότι μοιάζει και με πολύ χρωμοπουλί που τρέχει όπου υπάρχει ανάγκη για να βοηθήσει στη στιγμή η γιαγιά. Άρα η γιαγιά ανήκει σε μια ευρύτερη οικογένεια, γιατί δεν σκέφτεται μόνο τον εαυτό της ή την οικογένειά της με τη στενότερη έννοια, αλλά είναι ο άνθρωπος της προσφοράς. Και μάλιστα εκεί που φαίνεται το ότι ράβει και σχεδιάζει ρούχα πάνω στο χαρτί και μας φτιάχνει ωραία παλτουδάκια και γυλαίκα, αλλά φτιάχνει και ρούχα για άλλα παιδιά και χαίρεται τόσο πολύ να το κάνει αυτό.
1: Και
0: αυτή είναι η κρυμμένη δύναμη της γιαγιάς. Γι' αυτό και ονομάζεται λοιπόν για αυτούς τους τρεις λόγους γιαγιά στο τετράγωνο.
1: Πόσα χαρίσματα αυτή η γιαγιά έχει και πόσα πολλά προσφέρει και πόσα παραδείγματα μπορούμε να πάρουμε κι εμείς από το ρόλο της γιαγιάς. Ειδικά οι παλιές οι γιαγιάδες είχαν όλα αυτά που λέτε. Παρ' όλα αυτά όμως πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι και οι σημερινές γιαγιάδες έτσι είναι.
0: Έχουν να δώσουν πολλά. Έχουν να δώσουν πολλά. Ναι. Ας έχουμε κι εμείς έτσι ανοιχτή την αγκαλιά μας. Ας ανατροφοδοτούμε τη σχέση μας. Ας βρίσκουμε ευκαιρίες να τους επισκεπτόμαστε όταν δεν είναι πολύ κοντά μας, γιατί δεν θα τους έχουμε πάντα στη ζωή μας. Και μετά θα σκεφτόμαστε το ότι πόσα πολύτιμα πράγματα χάσαμε από αυτή την επαφή. Γι' αυτό λοιπόν τώρα είναι η στιγμή
1: να τους τηλεφωνήσουμε, να τους επισκεφτούμε.
0: Σκεφτόμενοι αυτό το πράγμα, έτσι, να κάνουμε κάτι, ένα βήμα για να βρεθούμε κοντά τους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Κυρία Κατερίνα, η τρίτη ηλικία είναι όντως ευλογημένη ηλικία?
0: Θα έλεγα ότι κάθε ηλικία έχει μοναδική αξία στον άνθρωπο. Είναι μια ευκαιρία για να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Αλλά όντως η τρίτη ηλικία είναι μια ιδιαίτερα ευλογημένη περίοδος, καθώς μπορεί ο άνθρωπος να κάνει ανασκόπηση όλον αυτόν που έχει ισχύει, που έχει ζήσει, και αυτή η ανασκόπηση να τον βοηθήσει, να κάνει μια ευδοσκόπηση, καθώς όλα αρχίζουν να υποχωρούν.
1: Έτσι.
0: Από όλα αυτά στα οποία έχει στηριχτεί στη ζωή του και να διακρίνει τα ουσιώδη, αυτά που μπορεί να πάρει μαζί του, αυτά που μπορούν να τον καταξιώσουν ως άνθρωπο, θα έλεγα ναι. Και μόνο γι' αυτό το λόγο αυτή η ηλικία, το να αξιωθεί κανείς να γίνει πλήρης χρόνων, είναι μια ιδιαίτερη ευλογία στη ζωή του. Και είναι πολύτιμος ο χρόνος πλέον, αυτός ο χρόνος που απομένει. Βλέπεις ότι έχουν τη δυνατότητα ο παππούς και η γιαγιά να δουν ότι αξίζει πάρα πάρα πολύ. Γιατί δεν θα είναι πολλοί ακόμη. Οπότε θα πρέπει να βιώνουν εξαγοραζόμενοι αυτόν τον καιρό, όπως το αναφέρει και ο Απόστολος, και να κάνουν όλα αυτά τα σημαντικά πράγματα που μπορούν να κουβαλούν μαζί τους και που δεν χάνονται.
1: Και έχοντας και την σοφία και την εμπειρία όλων αυτών των χρόνων.
0: Ακριβώς. Η ανασκόπηση βοηθάει στην ενδοσκόπηση, όπως ακριβώς είπαμε. Οπότε για το μεγάλο ταξίδι, αυτό το ταξίδι της ζωής που συνεχίζεται, που προβάλλει στην πληρότητά του και προκαλεί πλέον την τρίτη ηλικία να κάνει αυτή την έξοδο από τα φθαρτά στα αιώνια και στα αληθινά, δίνεται ακριβώς η ευκαιρία, το χρόνο που απομένει, να τον εκμεταλλευτούν με τον καλύτερο τρόπο για να φύγουν γεμάτοι για αυτό το μεγάλο και όμορφο ταξίδι.
1: Πάρα πολύ ωραία όλα αυτά που μας είπατε. Κρύβοντας λοιπόν ουρανό και αγάπη μέσα τους για τα παιδιά τους, για τα εγγόνια τους, τη σοφία όλων αυτών του χρόνου που πέρασε από πάνω τους, κάνουν αυτή την ενδοσκόπηση, προετοιμάζονται για το μεγάλο ταξίδι και βιώνουν όλη αυτή τη χαρά μέσα στην οικογένεια. Πρέπει να τους έχουμε μέσα στην οικογένεια, τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Διακριτικότητα χρειάζεται και διάκριση και επικοινωνία και συζήτηση μεταξύ των γονέων και των παππούδων και γιαγιάδες, και ώστε τα παιδιά να είναι ευτυχισμένα έχοντας και τους παππούδες μαζί και όλοι να είναι ευχαριστημένοι.
0: Σίγουρα το θέσατε πάρα πολύ ωραία με όλες αυτές τις προϋποθέσεις, τις τόσο όμορφες που θέσατε, και με αλληλοκατανόηση, όπως είπαμε πριν, και αγάπη. Το παιδί δεν έχει να πάρει τίποτα άλλο παρά αγάπη, ζωή και ελπίδα μέσα ακριβώς από το πρόσωπο, το φωτεινό πρόσωπο της γιαγιάς, που αγωνίζεται να βιώνει αυτή την πραγματικότητα και που η ίδια δέχεται όλη τη ζεστασιά και την αγάπη από αυτή τη μεγάλη οικογένεια.
1: Γιατί τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους αγαπάμε, σίγουρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ για αυτή την ευκαιρία που μου δώσατε να μιλήσουμε για την τρίτη ηλικία, που πραγματικά είναι μια ιδιαίτερα ευλογημένη περίοδο στη ζωή του ανθρώπου.
1: Έτσι να κλείσουμε, ευλογημένη περίοδο στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

Ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος μας προσφέρει πνευματική παρακαταθήκη θησαυρούς από το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, το Β.

0: Σοφία, ο Συλλογός, ο Αζαρίας, ο Αρχάγγελος Ραφαήλ.
1: Είσαι στο σπίτι του Ραγουήλ με τη γυναίκα του την Εύνα και την κόρη του τη Σάρα. Εκεί τους παιδέκτησαν λαμπρά, όταν μάλιστα απεδείχθη ότι ήσαν και όχι απλώς πατριώτες αλλά και συγγενείς. Αυτό το συγγενείς βέβαια είτε εξ αίματος είτε εκ της αυτής φυλής. Πάντως του επεφύλαξαν του το βία πολύ χαρά, πολύ υποδοχή, πολύ καλή υποδοχή, και έδειξαν την αγάπη τους καθ' υπερβολή, μάλιστα δια τον Τοβί, τον πατέρα του, που έκλαψαν όλοι τους όταν άκουσαν ότι είχε τυφλωθεί. Όταν κάθισαν να φάνε, τότε ένεψε ο Τοβίας εις τον Ραφαήλ, τον Αζαρία, και του λέγει: «Τι μου έλεγες στον δρόμο, τώρα πες το εις τον Αργουήλ». Τότε ο Αζαρίας μετέδωκε τον λόγο του Ραγουήλ. Του είπε: «Ξέρεις το και το, ότι θα ήθελα, αν νομίζεις, να κάνουμε ένα συνοικέσιο, εις τρόπον ώστε να δώσεις την κόρη σου εδώ εις τον Τοβία». Όταν το άκουσε αυτό ο Ραγουήλ, δεν έδειξε ούτε ενθουσιασμό ούτε και αποκλεισμό. Το άκουσε ήρεμα, που έδειχνε τον άνθρωπο εκείνον ο οποίος είχε δοκιμάσει μία πικρή εμπειρία από το παρελθόν της κόρης του, με όλα εκείνα τα περιστατικά, τα συμβάντα, τα δυσάρεστα που συνέβαιναν εις αυτήν. Και τότε στρέφεται προς τον Τοβία και του λέγει: «Φάγε, πήγε και ιδέως γίνου, σίγαρ καθήκη το πεδίο μου λαβήν, πλην υποδείξω σου την αλήθεια». «Καλά», του λέγει, «παιδί μου, εντάξει, φάγε, πιέ και θα τα πούμε. Φάγε, πιέ, τώρα καθίστε εμείς στο τραπέζι. Φάγε, πιέ και θα τα πούμε. Αλλά πρέπει να σου πω όμως την πραγματικότητα, να μην βρεθείς εξαπίνης μπροστά, δηλαδή, σε κάτι το οποίο θα είναι πολύ δυσάρεστο για σένα, ή τέλος πάντων σου συμβεί εσένα ένα δυσάρεστο, γιατί οπωσδήποτε διατηρώ απέναντί σου μία πολύ αγάπη και πολύ ενδιαφέρον. Βέβαια σου λέγω ότι σιγάρ καθήκη, δηλαδή σε σένα αρμόζει, σε σένα ταιριάζει», λέγει, «το παιδίον μου λαβήν, να πάρεις το παιδί μου, διότι είμαι από την αυτήν φυλή. Αλλά θα σου πω όμως και την αλήθεια». Και εδώ θα ήθελα να μείνω λιγάκι. Είναι γνωστό ότι όταν κανείς ή έχει εμπορικές συναλλαγές ή συνοικέσιο μετέρχεται, οπωσδήποτε κρύβει την αλήθεια. Και κρύβοντας την αλήθεια, καταλαβαίνετε μετά, έχουμε παρακάτω εκπλήξεις, διότι συνήθως το ψεύδος λίγο πιο κάτω θα φανεί. Όταν λες σε ένα εμπόρευμα ότι αυτό είναι πολύ καλό και τελικά το πουλήσεις, αλλά μετά ο άλλος το αντιληφθεί ότι δεν είναι καλό, αυτό θα δημιουργήσει παρακάτω πολύ άσχημες σχέσεις. Έτσι και εδώ, στην περίπτωση ενός συνοικεσίου, όταν καλύψεις κάτι για να πετύχεις το σκοπό σου, αυτό ο άλλος σιγά σιγά θα το αντιληφθεί, ή γρήγορα ή αργά θα το καταλάβει. Και άμα το καταλάβει, θα έχει την αίσθηση ότι εξυπατήθη. Και όταν ο άνθρωπος αισθάνεται ότι εξυπατήθη, είτε ο άνδρας το αισθάνεται αυτό, είτε η γυναίκα το αισθάνεται αυτό, τότε, παιδιά, αισθάνεται πάρα πολύ άσχημα. Και τον συνοδεύει ένα φοβερό αίσθημα μέχρι τέλος της ζωής του. Θα έλεγα, ανεπιφύλακτα, ότι δημιουργείται μία δηλητηρίαση της ζωής. Όταν ξέρεις ότι σου δώσανε μια γυναίκα η οποία είναι άρρωστη, ή έχει κάτι το οποίο παθαίνει και που εσύ όταν την παντρευόσουν δεν το ήξερες αυτό, και ξέρεις ότι σου το έκρυψαν, διότι το είχε εκ των προτέρων αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα, σας ξαναλέγω, σπάζει τα αγαθά αισθήματα. Την αγάπη τη συντρίτη. Και αν μένω άνθρωπος είναι καλός άνθρωπος, έχει φόβο Θεού, δεν θα ήθελε ποτέ να πάρει διαζύγιο, θα υπομείνει την όλη αυτή απάτη, αλλά θα είναι πικραμένος. Και η ευτυχία μέσα στο σπίτι οπωσδήποτε θα έχει συντριβή. Και αυτό είναι δυσάρεστο. Γι' αυτό τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να λέμε την αλήθεια. Εδώ που λέει θαυμάσια ο Ραγουίλ, παιδί μου θα σου πω την αλήθεια. Πώς έχουν τα πράγματα? Θυμούμαι κάποτε μια κοπέλα η οποία είχε κάνει μια ειδική εγχείρηση που δεν θα έκανε παιδιά μέσα στον γάμο. Και ήρθε και μου λέγει ότι βεβαίως οι γονείς μου θέλουν να με παντρέψουν, ας πούμε ότι θέλω και εγώ να παντρευτώ, αλλά εγώ όμως είμαι ειλικρινής, θα ήθελα να πω στον μέλλοντα σύζυγό μου ότι δεν μπορώ να κάνω παιδιά και θέλω αυτό να το ξέρει. Και μου λένε οι γονείς μου, όπως και οι συγγενείς μου και γύρω μας, ότι είμαι πάρα πολύ κουτί εάν το κάνω αυτό. Εσείς τι λέτε? Παιδί μου, τη λέω, σε επαινώ μόλι μου την καρδιά. Διότι να μην ήξερες ότι κάνεις ή δεν κάνεις παιδιά, αυτό είναι άλλο θέμα. Παντρεύονται άνθρωποι και δεν ξέρουν αν κάνουν ή δεν κάνουν παιδιά. Αλλά του ότι εσύ προέβη σε μια εγχείρηση και γνωρίζεις πολύ καλά ότι παιδί δεν θα κάνεις, μπορεί να φτάσει ο σύζυγός σου να σε περιφρονήσει και να σε αφήσει ακόμη να ζητήσει διαζύγιο. Δεν είναι παρά αυτές τις μέρες. Την περασμένη εβδομάδα αντιμετώπισα μια τέτοια περίπτωση μιας κοπέλας από κάτω, η οποία ήρθε να μου πει τον πόνο της ότι ο σύζυγός της την αφήνει επειδή δεν κάνει παιδιά. Και να φανταστείτε ότι την εγχείρηση την έκανε, μια εγχείρηση η γυναίκα αυτή την έκανε μετά το γάμο της, αλλά επειδή ήταν λίγο μετά το γάμο της, αυτός πίστευε ότι ήταν εν γνώση της ότι ναι μεν θα κάνει την εγχείρηση, αλλά κάνοντας την εγχείρηση δεν θα κάνει παιδιά. Τελικά την εγκατέλειψε και είναι στον δρόμο να πάρουν διαζύγιο. Είναι προτιμωτέρα αυτή η λύση? Δεν το νομίζω. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει μια αλήθεια. Φυσικά δεν θα καθίσουμε να πούμε λεπτομέρειες και λατώματα κτλ. Αλλά κάτι που θα μπορούσε να ενοχλήσει, αυτό πρέπει να λέγεται. Εκείνο το οποίο θα μπορούσε εκ των υστέρων να δημιουργήσει προβλήματα, αυτό πρέπει να λέγεται. Και δεν είναι μια προσωπική γνώμη, η οποία σας λέγω βγαίνει από μια εμπειρία και την οποία εμπειρία την έχουμε λίγο πολύ όλοι μας, αλλά θεοπνεύστος είναι και καταχωρημένο μέσα στο λόγο του Θεού. Γι' αυτό ακριβώς και επενείται εδώ ο Ραγουίλ, ο οποίος είναι ειλικρινής και έτοιμος να πει την πραγματικότητα. Και τι λέγει? Ιδού η πικρή πραγματικότητα. Άκουσε παιδί μου, έδωσα το κορίτσι μου σε 7 άνδρες και όταν έγινε το γάμος, μόλις ευρίσκοντο μαζί, πέθανε αμέσως ο σύζυγος. 7 άνδρες, 7 φορές παιδάκι μου παντρεύτηκε η κόρη μου, 7 φορές, χωρίς να είναι τελικά παντρεμένη. Διότι μόλις τους παντρεύομαι, πέθανε ο σύζυγος. Λοιπόν, εγώ σου το λέγω για να μην πεις ότι δεν σου το είπα. Πρώτα-πρώτα δεν θα μου ζητούσες βεβαίως ευθύνη αν υποτεθεί ότι θα ήσουν εσύ ο 8ος που θα πέθαινες, διότι πώς θα μου ζητούσες ευθύνη στη στιγμή που θα πέθαινες. Αλλά επειδή σε αγαπώ, δεν θα ήθελα ποτέ αυτό το πράγμα να σου συνέβαινε. Να είστε δε σίγουροι, δεν το λέγει βέβαια ο λόγος του Θεού, αλλά στηριζόμενοι στην ειλικρίνεια του ανθρώπου αυτού, ο άνθρωπος αυτός πρέπει να το είπε στους προηγούμενους γαμβρούς του, οι οποίοι οπωσδήποτε θα περιφρόνησαν το θέμα και θα είπαν ότι καλά, αν συνέβη στον προηγούμενο δεν σημαίνει ότι θα συμβεί και σε μένα. Εδώ όμως ο Ραγουίλ το τονίζει ιδιαίτερος αυτό εις τον Τοβία. Αλλά τον είναι έχων ιδέως γίνου. Αλλά προς το παρόν του λέγει, τώρα ησύχασε. Ας πάμε απόψε και βλέπουμε. Εγώ σου είπα την αλήθεια. Βλέπουμε. Δηλαδή με άλλα λόγια, είναι κάτι που θα το κουβεντιάσουμε. Διότι πρέπει εσύ να το σκεφτείς. Εγώ σου είπα την άποψή μου. Εγώ δεν έχω αντίρρηση, σου είπα ότι σου αρμόζει σε σένα η κόρη μου. Αλλά το θέμα είναι εσύ τι απόφαση θα πάρεις. Γι' αυτό λοιπόν μη σκοτουριάζεσαι τώρα. Απόψε ας πάμε να μείνεις ήσυχος, να κοιμηθείς και βλέπουμε παρακάτω. Ου γεύομαι ουδέν όδε έως αν στήσετε και σταθείτε πρόσμοι. Δεν θα φάγω τίποτε, λέγει ο Τοβίας, εάν το θέμα δεν λύσει πρώτα. Ίσως εκ πρώτης όψεως ένας που δεν θα εγνώριζε την προϊστορία του Τοβία. Τι προηγήθηκε με τον Άγγελον Ραφαήλ, αλλά και την ιστορία της Αγίας Γραφής. Οπωσδήποτε θα έλεγε ότι ο Τοβίας ήταν πολύ βιαστικός. Και αυτό θα δημιουργούσε περαιτέρω προβλήματα. Και δεν τίθεται θέμα ότι ποτέ δεν πρέπει να ενεργήσουμε έτσι. Ποτέ δεν πρέπει να ενεργήσουμε έτσι, έτσι γρήγορα δηλαδή, όταν μάλιστα μας λέγεται και μία φοβερή πραγματικότης, εάν δεν πάρουμε μετρημένη απόφαση. Αλλά εδώ το πράγμα είναι διαφορετικό. Πρώτα-πρώτα έχει μαζί του τα αντίβαρα της υποθέσεως ο Τοβία. Τι του είπε ο Ραφαήλ? Κράτησε αυτά τα υλικά, το σηκώτη, την καρδιά και τη χολή του ψαριού. Θα μας χρειαστούν. Ύστερα το πρόσωπο του Αζαρία, ο συνοδού, ενέπνεε μία βαθιά εμπιστοσύνη. Και εφόσον ήταν άγγελος, δεν ήταν άνθρωπος, οπωσδήποτε δημιουργούσε ένα κάτι, μία αλλίωση ούτως υπή μέσα στην ψυχή και μέσα στη σκέψη και μέσα στα αισθήματα του Τοβία. Κάτι ανάλογο όταν ο Κύριος ενεφανίστη προς Εμαούς με τους δύο εκείνους μαθητάς, οι οποίοι αν και δεν τον εγνώρισαν, εκ των υστέρων ομολόγησαν τι συνέβαινε μέσα στην ψυχή τους καθοδόν ενώ τους συνομίλη. Δεν γεγόνταν η καρδιά μας, λέγει, ουχή καρδιά ημών ηλικιωμένη. Δεν εφλέγεται η καρδιά μας όταν μας ενέλυε τους προφήτας. Έτσι υπάρχει μια εσωτερική μαρτυρία, θα έλεγα μια εσωτερική βεβαιότηση. Είναι ειδική περίπτωση. Αυτό δεν πρέπει να διακινδυνευτεί, το ξαναλέγω άλλη μια φορά, στην ζωή μας, τη δική μας τη ζωή. Ποτέ ο Θεός δεν φυλάξει. Αλλά και κάτι ακόμα. Είναι μια μαρτυρία που έρχεται από τον Θεό. Εκεί οπωσδήποτε θα πρέπει να θυμήθηκε ο Τοβίας την περίπτωση του Αβραάμ όταν έστειλε τον Ελεάζαρο, ο οποίος θα έκανε το συνοικέσιο ούτως υπήρ, θα έβρισκε και νύφη των νυμφαγωγών και θα επήγαινε στη Μεσοποταμία εκεί στην περιοχή, στην πατρίδα του Αβραάμ να βρει νύφη και έβαλε ένα σημάδι. Προσέξτε εδώ το θέμα, σημάδια είναι επικίνδυνα. Όταν μέσα στην Αγία Γραφή βρίσκουμε κάτι τέτοιες περιπτώσεις, έχουν ιδιάζοντα χαρακτήρα. Δεν δυνάμεθα αυτά να τα γενικεύομαι. Προσέξατε πολύ, το τονίζω. Μην πείτε θα βάλω ένα σημάδι και θα δω την απάντηση. Μην το πείτε αυτό. Είναι επικίνδυνο πράγμα. Στην Αγία Γραφή είναι ιδιάζοντα τα σημάδια. Έχουν κάτι το ιδιαίτερο δηλαδή. Είπε ο Ελεάζαρος, έρχονται κοπέλες τώρα να πάρουν νερό, ήταν μια πηγή έξω από τον συνοικισμό τους, εκεί που πόντιζαν τα πρόβατα, και θα ζητήσω στην πρώτη κοπέλα που θα έρθει ή όποια έρθει τέλος πάντων, θα ζητήσω να μου δώσει νερό και να μου δώσει να πιούν και οι καμήλες μου, κάπου καμιά δεκαριά καμήλες. Εάν μου δώσει, είναι καλό σημάδι. Αυτό βάζω σημάδι. Αλλά το βάλε το σημάδι κατόπιν προσευχή. Μη μου πείτε πάλι και εδώ θα κάνω και εγώ προσευχή. Όχι, είναι επικίνδυνο, πάλι θα το ξαναλέγω. Έκανα προσευχή και τι είπε? Κύριε του Κυρίου μου Αβραάμ, δείξε μου με το σημάδι αυτό, αν η κοπέλα που θα μου δώσει νερό ταιριάζει για να γίνει σύζυγος του Υιού του Κυρίου μου Αβραάμ.
2: Γιατί όμως είναι η διάζουσα η περίπτωση? Διότι ο Αβραάμ στέλνεται από τον Θεόν εις την γη της επαγγελίας. Διότι ο Αβραάμ έχει σχέσεις με τον Θεόν. Έχει σχέσεις προσωπικές με τον Θεόν. Και ο Αβραάμ κινείται πάντα καθ' υπόδειξη του Θεού και ορκίζει τον Ελεάζαρο ότι θα φέρει γυναίκα από τον τόπο του και όχι από κάπου αλλού. Και κυρίως από την περίχωρο, τους Χαναναίους και τα λοιπά. Είναι δηλαδή θέλημα Θεού αυτό. Επάνω σε αυτό στηρίζεται ο Ελεάζαρος. Έχει πίεση ο Ελεάζαρος, όπως και το αφεντικό το κυριός του, του Αβραάμ. Και τότε εμφανίζεται η Ρεβέκα, η πρώτη κοπέλα εκεί, εις το πηγάδι, και λέγει στη Ρεβέκα, παιδί μου, μπορεί να μου δώσει λίγο νερό να πιω? Μπράβο, ευχαρίστως, λέει η κοπέλα. Και όχι μόνο σε σένα, αλλά να δώσω και στις καμπύλες σου. Τότε δε για να αντλήσεις νερό από το πηγάδι δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο, και να ποτίσεις μάλιστα 10 καμήλες, που η κάθε καμήλα πίνει πάρα πολύ νερό όπως τα ξέρετε, γιατί αντέχει στην δίψα, δηλαδή στο να μην πιει νερό 10 μέρες. Πίνει πάρα πολύ νερό, γι' αυτό και είναι το ζώο που διασχίζει ερήμους, επειδή συγκρατεί νερό μέσα της και δεν διψάει και αντέχει στην δίψα. Να αντλήσει λοιπόν πόσους κουβάδες νερό για να ποτίσει 10 καμήλες. Αυτό το εξετίμησε ο Ελεάζαρος και τι της είπε? Θα ήθελα να γνώριζα το σπίτι σου, λέει. Βεβαίως να έρθεις να σου κάνουμε και τραπέζι, να φας. Έδειξε δηλαδή αισθήματα φιλοξενίας. Και όταν έφτασε εκεί, όλα τα είδε θαυμάσια ο Ελεάζαρος. Και όταν του έκαναν τραπέζι, ότι είναι απλώς ένας περαστικός, ένας ξένος. Δεν είπε πιο πολλά πράγματα. Τότε λέγει, δεν θα βάλω στο στόμα μου μπουκιά, εάν δεν κλείσω μια υπόθεση. Τι λέγουν ο πατέρας της Ρεβέκας, ο Λάβαν και ο αδελφός της και λοιπά. Όχι, συγγνώμη, ο αδελφός της ο Λάβαν και ο πατέρας της, εάν δεν άκουσαν αυτή την υπόθεση, τι είναι, τι θέλει ο Ελεάζαρος. Και τότε όταν τους είπε ο Ελεάζαρος το και το, τι βγήκε? Ότι ήσαν συγγενείς με τον Αβραάμ. Εδόξασαν τον Θεό. Και εδώ μάλιστα είναι χαρακτηριστικό το εξής, ότι δεν επίεσαν την κοπέλα. Δεν της είπανε, σώνη και καλά, θα πάρεις τον Ισαάκ, το γιο της Σάρας και του Αβραάμ. Δεν της είπαν αυτό το πράγμα. Αλλά τι της είπαν? Ρεβέκα, θέλεις να πάρεις τον Ισαάκ? Λέγει, θέλω. Ξέρεις ότι είναι πολύ μακριά και θα φύγεις από εδώ. Θα ήθελες να φύγεις από εδώ και να πας εκεί? Λέγει εκείνη, θέλω. Δηλαδή ερωτήθηκε. Αυτή η ελευθέρα προσφορά του ανθρώπου, του ενδιαφερομένου. Δηλαδή να υπάρχει η προαίρεση. Όχι με το ζόρι, όπως και λέει η παροιμία, με το ζόρι παντριά. Γίνεται, δυστυχώς γίνεται. Γίνεται πάρα πολύ συχνά. Ένα ζόρι φοβερό, θα έλεγα εξοργιστικό. Τόσο που θα πρέπει να δίνει κανείς εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι ασκούν πίεση και βία για να παντρέψουν έναν δυο ανθρώπους. Αυτά ασφαλώς είχε υπόψη του. Ο Τοβίας, οπωσδήποτε σαν γνήσιος Εβραίος που γνώριζε πολύ καλά την Παλαιά Διαθήκη, και λέγει τώρα εις τον Ραγουήλ ότι δεν θα βάλω στο στόμα μου μπουκιά εάν δεν κλείσω μια υπόθεση. Και τότε του λέγει θαυμάσια ο Ραγουήλ, κομίζω αυτήν από του νυν κατά την κρίση σου. Δηλαδή, πάρτινε. Αφού έβγαλες κρίση, εδώ θα πει απόφαση. Αφού έβγαλες την απόφαση, παιδί μου, δική σου είναι. Σύνδε αδελφός ή αυτής, και αυτή σου εστίν. Είσαι αδελφός της, σου είναι το να είσαι, έχει αδελφό. Δηλαδή, συγγενή. Εδώ αδελφός θα πει συγγενής. Όπως τα ξέρετε, οι Εβραίοι προσεφωνούντο πάντοτε με τον τίτλο αδελφός. Θυμόστε τον Απόστολο Παύλο στην Κοινή Διαθήκη, στας πράξεις. Αδελφοί και πατέρες. Εάν μεν είναι πρεσβύτεροι, μεγαλύτερη την ηλικία, αποκαλούνται πατέρες. Εάν είναι όμως συνομήλικοι, αποκαλούνται αδελφοί. Αδελφοί και πατέρες.
1: Έτσι λοιπόν, όταν λέει ότι είναι αδελφό σου, ότι είναι αδελφή σου, δεν εννοεί ότι είναι αδελφή σου, με την έννοια ότι είμαι τη αυτή φυλή. Με τα Εβραίοι και σα είπα ειδικά τη αυτή φυλή. Λοιπόν, σου ανήκει, παιδί μου. Σου ανήκει και ένα μόνο έχω να σου πω. Ο δε λέει ημών Θεός, ευωδώσει ημίν τα κάλλιστα. Ήθε ο Θεός να ευωδώσει και να δώσει τα καλύτερα. Διότι σου είπα τις προϋποθέσεις, σου είπα τον κίνδυνο, τον φοβερό κίνδυνο του θανάτου. Εσύ όμως έβγαλες την απόφαση αυτή, ας τα αφήσουμε τώρα όλα αυτά στο χέρι του Θεού. Και εκάλεσε Σάρων την θυγατέρα αυτού και λαβών της κυρός αυτής, παρέδωκεν αυτήν το βία γυναίκα και είπαν: «Ιδού κατά των νόμων Μωυσέως κομίζω αυτήν και άπαγε προς τον πατέρα σου». Και ευλόγησαν αυτούς. Τι ωραία σκηνή. Μέσα σε δυο απλές γραμμές σκιαγραφείται ανδρότατα το μυστήριο του γάμου, το οποίο θα λέγαμε δίδει εικόνα του χριστιανικού γάμου. Θα το δούμε αυτό γιατί. Την εκάλεσε την Σάρα. Ίσως κατά το συνηθέσιο να μην ήταν παρούσα. Δηλαδή όταν λέμε να μην ήταν παρούσα, σε άλλο δωμάτιο να και πάει. Πιθανώς. Διότι αυτό την εκάλεσε σημαίνει ότι κάπου πιο πέρα ήταν. Οπωσδήποτε ερωτήθηκε. Οπωσδήποτε η Σάρα, όπως θα δείτε στη συνέχεια, έχει όλη της την αγαθή προαίρεση. Θέλει να παντρευτεί μόνο που έχει τον φόβο να φτάνει. Τίποτε άλλο. Ο πατέρας της όμως θα είναι ειλικρινής. Έτσι μένει ήσυχη ότι ο υποψήφιος γαμβρός ειδοποιήθηκε. Και την πήρε από το χέρι και την έδωσε εις τον Τοβία και του είπε ότι είναι γυναίκα του. Όπως τα γνωρίζετε, ότι η ιερολόγηση μυστηριακή του γάμου στην Παλαιά Διαθήκη δεν υπήρχε, αλλά υπήρχε όμως μία επίσημη στιγμή η οποία καθιστούσε τον γάμον αδιάλυτον. Δηλαδή δεν μπορούσε να πει ο άνδρας ότι θα αφήσω τη γυναίκα μου ή η γυναίκα να αφήσει τον άνδρα. Αδιάλυτον των γάμων. Μάλιστα, για να αναφέρω μία εικόνα η οποία αυτή κυρίως ίσχυε στην Παλαιά Διαθήκη και που τη χρησιμοποιεί ο Ιερός Χρυσόστομος, αν θυμούμε καλά, δια των χριστιανικών γάμων, και που είναι σε ένα τυπικό παλαιού, ας πούμε, ένα παλαιό τυπικό του γάμου. Λέγει, πρόσεξε, διότι αυτή τη στιγμή μάλιστα έβαζαν την ύφη την έβαζαν μπροστά στην εικόνα της Παναγίας και τον γαμπρό μπροστά στην εικόνα του Χριστού, χωρίς ένας από εδώ και άλλος από εκεί. Και τους έλεγε ο ιερεύς, πρόσεξε, ότι παίρνεις, έλεγε στον άνδρα προς τη γυναίκα και αντιστρόφω στην γυναίκα προς τον, στη γυναίκα για τον άνδρα, έλεγε, παίρνεις τώρα αυτή τη γυναίκα. Ας μιλήσω μόνο για το ένα πρόσωπο. Παίρνεις αυτή η γυναίκα. Την παίρνεις μπροστά στα μάτια του Θεού. Μπροστά στα μάτια της Παναγίας. Μπροστά στα μάτια των Αγίων και των Αγγέλων. Πρόσεξε. Όλοι αυτοί παρίστανται εδώ. Σημειώσατε, διότι ο γάμος γίνεται κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Γι' αυτό, επειδή μετά απεσπάστη, διατηρεί τα χνάρια του. Και ποια είναι τα χνάρια του? Είναι το μόνο μυστήριο, όπως και το βάπτισμα, γιατί και εκείνο ήταν ενσωματωμένο με τη Θεία Λειτουργία. Αρχίζει, θα το έχετε όλοι προσέξει αυτό, με το ευλογημένη βασιλεία. Βλέπετε, σηκώνουμε το Ευαγγέλιο ψηλά, λέμε ευλογημένη βασιλεία, που θυμίζει η Θεία Λειτουργία. Σημαίνει ότι απεσπάστη από τη Θεία Λειτουργία. Και ακόμη θέλετε κάτι άλλο. Λέμε και το Πάτερ ημών, που το λέμε στη Θεία Λειτουργία. Για να μην πω κι άλλα σημεία, ας μείνω σε αυτά, τα οποία δείχνουν ότι από εκεί απεσπάστη το μυστήριο του γάμου. Συνεπώς, κατά την τέλεση της Λειτουργίας, κατά μείζωνα λόγο, είναι παρόντες οι άγγελοι, οι άγιοι όλοι, για το μυστήριο που θα τελεστεί. Και το ρίζεται και λέγει. Λέγεται εις τον γαμβρόν, πρόσεξε, ενώπιον όλων αυτών παίρνει τη γυναίκα αυτή. Πρόσεξε,
2: Δεν θα την αφήσεις ποτέ. Δεν θα την κακοποιήσεις. Δεν θα προκαλέσεις ποτέ ζημία εις αυτήν. Ούτε θα πάρεις ποτέ διαζύγιο. Επικαλούνται μάρτυρες ο Θεός και οι Άγιοι Του και οι Άγγελοι. Έτσι και εδώ, στην Παλαιά Διαθήκη, το ίδιο πράγμα συνέβαινε. Ήτανε μάρτυς ο Θεός. Γι' αυτό, όταν κατόπιν ο Μωυσής έδωσε το διαζύγιο, το επέτρεψε. Το επέτρεψε διότι ήταν σκληροτράχυλοι, κακοί οι Εβραίοι. Μπορούσαν δηλαδή να θανατώσουν τη γυναίκα τους, εάν υποτεθεί ότι σε κάτι δεν θα συμφωνούσαν. Και λέγεται το διαζύγιο βιβλίων αποστασίου. Ερωτήθηκε ο Κύριος πώς ο Μωυσής έδωσε το βιβλίο αποστασίου, δηλαδή το δικαίωμα του διαζυγίου, και συλλέσω ότι είναι αδιάλυτος ο γάμος. Και είπε ότι αυτό ο Μωυσής το έκανε εξ ανάγκης. Έλεγα τη σκληροκαρδία σας. Αλλά από την αρχή ο Θεός επίησε τον άνθρωπον άρχεν και θύλη. Και ους ο Θεός συνέζευξεν, λέγει η Γραφή, λέγει ο Κύριος τους αντιπάλους του, άνθρωπος μη χωριζέται. Εκείνους που ο Θεός έχει συζεύξει εν επισήμω στιγμή δια των δεσμών του γάμου, άνθρωπος να μην υπάρξει που να σταθεί στη μέση να τους διαλύσει. Είτε μάνα είναι αυτή, είτε πατέρας είναι, είτε γείτονας, είτε φίλος ή τρίτο πρόσωπο καθιονδήποτε τρόπο. Καθιονδήποτε τρόπο. Είτε εν ονόματι της πονηρίας, είτε εν ονόματι δίθεν της καλοσύνης και του ενδιαφέροντος. Δεν πρέπει ποτέ να υπάρξει πρόσωπο, τρίτο πρόσωπο, το οποίο να επέμβει στη διάλυση ενός γάμου. Έτσι λοιπόν, υπάρχει οπωσδήποτε εδώ πέρα μία μαρτυρία. Είναι η επίσημη στιγμή. Ο Θεός βλέπει. Γι' αυτό παρακάτω, όπως θα δούμε στην όλη συνέχεια, υπάρχουν κάποια σημεία, όχι βεβαίως μυστηριακής τελετής, αλλά οπωσδήποτε μιας τελετής. Ένα σημείο παρακάτω είναι τούτο. Επήρε την κόρη από το χέρι. Προσέξτε, αυτό το σημείο είναι κυριότατον. Επήρε την κόρη του από το χέρι ο πατέρας. Εις περίπτωση θανάτου ήταν η μητέρα. Εις περίπτωση θανάτου της μητέρας ήταν ένας κηδεμόν. Ήταν αδιανόητο, όπως και μέχρι πριν από ελάχιστα χρόνια, αδιανόητο μια κοπέλα να παντρευτεί μόνη της. Σήμερα οι κοπέλες παντρεύονται μόνες τους. Πάλι έχουν κανέναν ανάγκη και ούτε κανένα ρωτούν. Αν τους αρέσει έτσι, όπως τους αρέσει, έτσι κινούνται. Αδιανόητο. Ο πατέρας λοιπόν θα πάρει το χέρι της κόρης, όπως και το παίρνει εδώ, και πηγαίνει και το αρμόζει στο χέρι του ανδρός. Έχετε προσέξει ότι αυτό το σημείο το έχουμε εις των μυστηριακών πλέον των χριστιανικών γάμων? Υπάρχει δε ειδική ευχή, που κύριο σημείο της ευχής λέγει τούτο ο ιερεύς προς τον Θεό: Κύριε, άρμοσον αυτούς. Άρμοσον, αρμόζω, που σημαίνει παίρνω τα δύο χέρια και τα βάζω μαζί, τα οποία μένουν ενωμένα μέσα στην απόλυση του γάμου. Θα το έχετε δει στους γάμους αυτό το πράγμα. Αυτό σημαίνει, άρμοσον, το ένωσον, να ενώσεις. Και αν θα ρωτούσατε σε κάθε μυστήριο ποιο είναι το κεντρικό σημείο, θα έλεγαμε δια τη Θεία Λειτουργία, δια το μυστήριο της Εσευχαριστίας και ποιήσων των εμενάρτων τούτων, τίμιον σώμα του Χριστού σου κλπ. Είναι το κύριο σημείο. Στην εξομολόγηση είναι η ευχή το κύριο σημείο. Εις το βάπτισμα βαπτίζεται ο δούλος του Θεού. Τάδε εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Είναι το κύριο σημείο. Αυτό εάν δεν υποθεί δεν έγινε μυστήριο. Αυτό μόνο να υποθεί είναι τελειωμένο μυστήριο. Ποιο είναι το κύριο σημείο εις των γάμων? Εάν το αναζητήσουμε θα βρούμε ότι είναι αυτό. Η άρμωση των χειρών με την ανάλογον ευχή. Με τον Τοδία αποτελεί το κεντρικό σημείο του χριστιανικού, του μυστηριακού πλέον γάμου.
3: Είναι υπέροχο. Υπέροχο πραγματικά. Και πρέπει να σας πω για την βιβλική ιστορία με αυτό, ότι είναι η μοναδική μαρτυρία που υπάρχει μέσα στην Παλαιά Διαθήκη τελετής γάμου, με το σημείο μάλιστα της αρμόσεως των χειρών. Είναι η μοναδική μαρτυρία. Δεν ξέρουμε πώς έγινε το γάμος στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτή εδώ η μαρτυρία του βιβλίου του Τοβίτ μας είναι πολυτιμωτάτη. Και προφανώς οι πατέρες της Εκκλησίας μας, προκειμένου να συντάξουν και να καθορίσουν και πλαισιώσουν το μυστήριο του γάμου, οπωσδήποτε πρέπει να δανείστησαν από τα σημεία αυτά τα οποία τώρα αναλύομαι. Κατόπιν τι είπε? Είπε εκείνο το οποίο θα έπρεπε. Α, συγγνώμη, με το θέμα της αρμόσεως των χειρών να σας πω και κάτι άλλο. Σας είπα ότι μέχρι το τέλος στον χριστιανικό πλέον γάμο τα χέρια μένουν ηνωμένα, μέχρι που να πούμε το διευχόν. Γι' αυτό και τα στεφάνια, τα οποία βεβαίως τα στεφάνια, από τα οποία και παράγεται η λέξη στεφανώνω, και ο γάμος λέγεται στεφάνωμα, πότε στεφανώθηκε λέμε. Δεν λέμε πότε υπανδρεύτης, πότε ενυφεύτης και τα λοιπά. Το υπανδρεύομαι επί γυναικός. Το νυμφεύομαι επί ανδρός. Το καταλαβαίνετε, έτσι? Ο άνδρας παίρνει γυναίκα, συνεπώς νυμφεύεται. Η γυναίκα παίρνει άνδρα, συνεπώς υπανδρεύεται. Αν και σήμερα η ονομασία είναι κοινή, είτε άνδρας το λέγει, είτε γυναίκα το λέγει. Το στεφάνωμα δεν είναι στοιχειώδη στη μύρα του γάμου. Και ίσως επειδή είναι εντυπωσιακόν, επεκράτησε κατά λαϊκό μόνο τρόπο, όχι κατά μυστηριακόν, επεκράτησε να λέγεται στεφάνωμα. Αλλά δεν αποτελεί όμως ουσιώδε σημείο του γάμου. Σε μια εκκλησία της επαρχίας μας, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή πού, είχα συναντήσει παλαιά στέφανα. Δηλαδή οι στέφανα που χρησιμοποιούνται πριν από 100 ή 200 χρόνια. Και είχαν τη μορφή του της κορώνας, της μήτρας, της κορώνας. Δηλαδή, όπως είναι αυτό που φορούν οι βασιλείς, ειδικότερα αυτό που φοράει η βασίλισσα, που είναι ένα πλαίσιο γύρω-γύρω με γαρνιτούρα και τα λοιπά, βάζει πάνω στο κεφάλι της. Εξού λέγεται και στέψεις, στέψεις των βασιλέων. Τέτοιο χρησιμοποιούσαν μεταλλικά. Βέβαια, όχι από χρυσάφι και ασύνη, αλλά πάντως όμως ήταν σχετικώς καλλιτεχνικά, σχετικώς. Τέτοια χρησιμοποιούνται εις των γάμων. Και τι ήτο αυτό? Ήτο και είναι ένα απομινάρι της στεφανώσεως ενός αθλητού, όπως γίνεται εις το στάδιο. Δηλαδή ότι το σημειώνει ο Ιερός Χρυσόστομος αυτό, είναι υπέροχο, ότι εφτάσατε εις το τέρμα του σταδίου. Αφού ξεκινήσατε από την αφετηρία που σας εδόθηκε το ξεκίνημα, όπως η δρομής, εφάσατε εις το τέρμα. Ξεκινήσατε δηλαδή από το σημείο της υπάρξεως της ζωής σας, σαν παιδιά, σαν έφηβοι, σαν νέοι, και φτάνετε τώρα εις το τέρμα του σταδίου. Τι είναι ο σταδίου? Του αγώνος υπέρ της σοφροσύνης, υπέρ της αγνότητος, υπέρ της εγκρατείας. Και τώρα η Εκκλησία σας τιμά, διότι και οι δυο σας, και ο άνδρας και η γυναίκα, μείνατε αγνοί. Και έρχεται η Εκκλησία να σας στεφανώσει. Είναι δηλαδή εικόνα παρμένη από τους αθλητάς και το στάδιο. Να σας επενέσει εν επισήμω στιγμή. Αυτά που σας λέγω τώρα, και έχω κοπέλες βεβαίως μπροστά μου, που η καθημεία δεν ξέρω πόσο ο Θεός θα την ορίσει, ευελπιστώ για πολλά πράγματα ότι αυτά μπαίνουν μες στην καρδιά σας. Να σας πω και ένα περιστατικό. Μόλις την περασμένη εβδομάδα με πήρε μία κοπέλα τηλέφωνο, μάλιστα επιμόνως, γιατί ξαναπήρε τηλέφωνο, δεν με βρήκε την πρώτη φορά. Τι ήθελε να μου πει? Μου λέει, είμαι η ΤΑΤ. Ήμουνα μαθήτρια του Ανωτέρου Κατηχητικού Σχολείου στον Άγιο Αχίλιο επί σειρά ετών. Είμαι τόσο ετών, ετελείωσα το γυμνάσιο, δεν πήγα πιο πάνω, έμεινα στο σπίτι μου. Είναι αυτό που σας έχω πει πολλές φορές, θα τελειώσει και ένας γυμνάσιο και να μην νοικοκυρά στο σπίτι. Αρβωνιάστηκα και σας καλώ στο γάμο μου, διότι μάλιστα θα γίνει το Φεβρουάριο, με πήρε, όχι, δύο εβδομάδες, γιατί ήταν τέλος Ιανουαρίου. Και είναι ο γάμος της προς το τέλος του Φεβρουαρίου. Δηλαδή ένα μήνα περίπου με πήρε πιο μπροστά. Και σας πήρα για να καθορίσω τα προσκλητήρια, την ώρα κτλ. Κτλ. Πώς θα σας βόλευε εσάς. Διότι όταν ερχόμουν μαθήτρια στο ανώτερο κατηχητικό σχολείο, τόσο πολύ είχα βοηθηθεί, ώστε είπα, ο πατήρ Αθανάσιος θα με παντρέψει όταν θα έρθει η ώρα του γάμου. Και αυτή την υπόσχεσή της την ετήρησε εκείνη τη στιγμή. Τώρα, ήρθε να με πάρει τηλέφωνο μου το θείο αυτό. Της είπα βέβαια ότι μου είναι αδύνατον να βρεθεί στο γάμο της, κράτησα το όνομά της και τη διεύθυνσή της, απλώς θα τη στείλω ένα δωράκι για ευχές. Μου έκανε εντύπωση. Αυτό μου δίνει κουράγιο να σας πω τούτο, ότι και εσείς που τα ακούτε αυτά, αναλόγως θα ενεργήσετε. Ότι δηλαδή αυτά δεν θα πάνε χαμένα, αλλά μέσα στην καρδιά σας θα μείνουν και θα σας βοηθήσουν, το πιστεύω. Εξάλλου και ο σκοπός που λέγονται είναι ακριβώς να βοηθηθείτε. Αλλά στη συνέχεια λέγει ο Ραγουήλης στον Τοβία, «Ιδού κατά των νόμων Μωυσέως, κομίζω αυτή και άπαγε προς τον πατέρα σου». Κοιτάξτε, κατά των νόμων Μωυσέως. Ενεργούμε δηλαδή σύμφωνα με τον νόμο του Μωυσή, που σημαίνει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Ότι εκείνα τα οποία αυτή τη στιγμή μετερχόμεθα, ό,τι διαδικασία θα χρειαστεί ή χρειάζεται ή έγινε ή θα γίνει, όλα αυτά είναι σύμφωνα με τον νόμο του Μωυσέως. Τι σημαίνει αυτό? Σήμαινε ότι οι προηγούμενοι άνδρες δεν είχαν μέσα τους αγνά ελαττήρια. Πήγαιναν πιθανώς για την πρίκα. Σας το είχα εξάλλου πει αυτό. Και εφόσον πήγαιναν σαν πρικοθύρε, το δαιμόνιον αυτό έπνιγε, εφώνευε τους γαμπρούς, τους υποψηφίους αυτούς. Και άπαγε προς τον πατέρα σου. Και πήγαινε στον πατέρα σου. Δεν γίνεται σόγαμπρος ο Τοβίας, να το πω έτσι, διότι εδώ παρατηρείται το εξής φαινόμενο. Πολλοί γονείς που έχουν μόνο μία κόρη θέλουν να κρατήσουν τον γαμπρόν μέσα στο σπίτι. Και τι γίνεται εδώ? Εάν μεν οι γονείς απλώς είναι συνδεδεμένοι συναισθηματικά με την κοπέλα και θα ήθελαν να μην φύγει μακριά τους, είναι όμως καλοί άνθρωποι, έχουν περιουσία την οποία θα μπορούσε να αναλάβει ο γαμπρός, και μάλιστα αν δεν έχει επάγγελμα να αναλάβει αυτός τη διαχείριση αυτής της περιουσίας ή το κατάστημα ή το εργοστάσιο ή τα χωράφια, ό,τι είναι, το πράγμα δεν είναι και σπουδαίο, θα έλεγα είναι και όμορφο. Αλλά πολλές φορές συμβαίνει το εξής: όταν οι γονείς της κοπέλας, της μοναχοκόρης, θα ήθελαν γαμπρών εσωτερικών, σόγαμπρων, διατηρούν πολλάκις έναν αυταρχισμό. Και όταν ο γαμπρός μπει μέσα στο σπίτι, αλίμονο, δεν κυβερνάει ο γαμπρός στο σπίτι. Συνεχίζει να το κυβερνάει η μαμά και ο μπαμπάς. Αυτό είναι το δυστύχημα, και ο γαμπρός αισθάνεται φοβερά άσχημα. Ουδέποτε αισθάνεται πρωτοβουλία μέσα του, πνίγεται αυτή η πρωτοβουλία, και αν μεν έχει ζωτικότητα και ανδρισμόν, τότε οπωσδήποτε θα συμβεί επεισόδιο παρακάτω. Και θα γίνει ρήξης και θα πάρει τη γυναίκα του να σκοθούν να φύγουν και θα τσακωθούν με τους γονείς. Έτσι συνήθως γίνεται, παιδιά. Ή αν δεν έχει πολύ βουλητικότητα, θα μείνει εκεί και δεν σας το κρύπτω, το έχω δει σε πολλούς τέτοιους άνδρες, θα μαραζώνει και μόνο την ανδρική του προσωπικότητα δεν θα αναπτύσσει. Αρκεί να σας πω, το έχω δει πολλές φορές αυτό και έχω μείνει κατάπληκτος. Και όσες φορές το βλέπω, δεν μπόρεσα να το συνηθίσω και πάντα με αφήνει κατάπληκτον. ότι ο μισθός του γαμπρού πηγαίνει στα χέρια του πεθερού και ο πεθερός ή η πεθερά είναι εκείνοι οι οποίοι ρυθμίζουν την αγορά, τα ψώνια, τι θα πάρουμε, τι θα ξοδέψουμε κτλ. Δεν έχουν στα χέρια τους ούτε η κόρη, η νύχη να πούμε, ούτε η κόρη ούτε ο γαμπρός έχουν στα χέρια τους την διαχείριση. Είναι φοβερά πράγματα. Είναι φοβερά πράγματα. Όταν οι γονείς παντρέψουν τα παιδιά τους, αυτοί πρέπει να πάνε στην άκρη. Η διαχείριση ανήκει εις την κοπέλα και εις τον άντρα. Αυτοί τώρα ξεκινούν το καινούργιο του σπιτικό. Αυτοί έχουν τώρα την ιστορία τους να γράψουν. Οι άλλοι τελείωσε η ιστορία τους. Θα καθίσουν στη γωνιά τους. Και αν πραγματικά θέλουν εν ειρήνη να τελειώσουν τις ημέρες τους, μπορούν να λέγουν μια συμβουλή στα παιδιά τους. Ποτέ παρέμβαση. Ποτέ. Γιατί οι παρεμβάσεις του πεθερού και της πεθεράς ή του μπαμπά ή της μαμάς, αυτές οι παρεμβάσεις είναι τρομακτικά φοβερές και πολλάκις οδηγούν και εις αυτό το διαζύγιο. Αυτά όλα να προσεχθούν, παιδιά. Είναι πτυχές περιπτώσεων που πρέπει να τις λαμβάνουμε υπόψη. Μη πούμε, δεν παριέσαι. Ναι, μεν μπορεί να έχει επεισόδια υπόθεση, αλλά δεν πειράζει, θα βολέψουμε. Όχι. Αυτά τα πράγματα πρέπει να ξεκαθαρίζουν από την αρχή. Γι' αυτό και λέει ο Ραγουίλ, πάρε παιδί μου την κόρη, μοναχοκόρη και πλουσία, αλλά είναι όμως ευσεβής άνθρωπος, είναι δίκαιος. Ο άνθρωπος που στάθηκε ειλικρινής να πει, θα έλεγα, το κουσούρι της κόρης του, δεν μπορούσε να μην φανεί ο ειλικρινής άνθρωπος και στα παρακάτω. Και τι λέγει, δεν του το ζήτησε αυτό ο Τοβίας, μόνο το Ραγουίλ το είπε, παιδί μου, πάρε την κόρη μου, γυναίκα σου και πήγαινε στο σπίτι σου. Γιατί είναι ο δίκαιος και ευσεβής Εβραίος. Ξέρει αυτό που είπε εμπνεύματι Αγίο ο Αδάμ. Γιατί ο Αδάμ υπήρξε ο πρώτος προφήτης επί της γης. Μην το ξεχνάτε αυτό. Δια τούτο καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και προσκοληθήσετε τη ιδία γυναική. Και έσονται οι δύο εις σάρκα μία. Και ούς ο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος μη χωριζέται. Τι θα πει αυτό καταλήψει? Θα πει εγκαταλήψει. Αλλά θα πείτε, δεν έρχεται σε αντίθεση με εκείνο το άλλο τίμα των πατέρα σου και τη μητέρα σου? Και λέγει άνθρωπος. Βέβαια άνθρωπος αναφέρεται στον άνδρα σε σχέση με τη γυναίκα, αλλά είναι και στη γυναίκα σε σχέση με τον άνδρα και τα λοιπά. Το ίδιο πράγμα είναι. Δεν έρχεται σε αντίθεση με την εντολή τίμα των πατέρα σου και τη μητέρα σου? Σε όση αντίθεση έρχεται εκείνο που είπε ο Χριστός, ο φιλόν πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέου και εστιμώ άξιος. Αλλά τόσο και αυτό το θέμα. Το καταλήψει δεν πρόκειται περί ηθικής εγκαταλήψεως. Προσέξτε εδώ και αν κρατάτε σημειώσεις, γράψετε το. Πρόκειται περί

με στα σπλάχνα της μάνας του. Τώρα όμως αποσπασμένα από τα σπλάχνα της μάνας δεν τρέφεται πια. Είναι ξεχωριστή ύπαρξη. Έτσι και εδώ. Το ανδρόγυνο δεν θα πρέπει πλέον να εξαρτάται ψυχολογικά. Σας είπα, μπορεί να συγκατοικούν, δεν έχει σημασία. Έτερον εκάτερον. Αλλά δεν θα εξαρτώνται ψυχολογικά από τους γονείς. Με άλλα λόγια, εκείνο που σας είπα προηγουμένως, δεν θα επεμβαίνουν οι γονείς στη ζωή του ζεύγους. Αν θα κάνουν παιδιά και πόσα παιδιά θα κάνουν, αν θα πρέπει να κινηθούν έτσι ή να κινηθούν αλλιώς, αυτά ανήκουν στο ζεύγος. Κανείς δεν μπορεί να επέμβει. Συνεπώς, το καταλήψει άνθρωπος σημαίνει ψυχολογικά θα εγκαταλείψει. Η αγάπη της γυναίκας, του ανδρός προς την γυναίκα και της γυναικός προς τον άνδρα, είναι μια αγάπη πολύ διαφορετική από εκείνη την αγάπη που έχουν τα παιδιά προς τους γονείς. Η μία δεν καταργεί την άλλη. Όπως αν αγαπώ τον Θεό δεν σημαίνει δεν μπορώ να αγαπώ τον πατέρα μου. Και αν αγαπώ τον πατέρα μου δεν σημαίνει δεν μπορώ να αγαπώ τον φίλο μου ή τον συμμαθητή μου ή τον συνανθρωπό μου. Είναι επίπεδα, ποικίλα της αγάπης, ποικίλης αγάπης, που όλα ξεκινούν από ένα κέντρο, θα λέγαμε ένα. Αυτά τα ποικίλα επίπεδα. Επίπεδο εδώ, επίπεδο, όλα είναι ομόκεντρα αυτά τα επίπεδα, αλλά είναι διαφορετικά επίπεδα. Και δεν σημαίνει ότι το ένα επίπεδο δύναται να αντικαθιστά το άλλο. Ότι η αγάπη της γυναικός αντικαθιστά την αγάπη των γονιών. Όχι. Έτερον, εκάτερον. Και τι σημαίνει τώρα εδώ. Αυτό το φοβερό που γίνεται. Πολλοί άνδρες παντρεύονται, αλλά έχουν μια φοβερή προσκόλληση προς τους γονείς των. Τη μητέρα και τον πατέρα. Το αποτέλεσμα, η γυναίκα να αισθάνεται ξένη. Και όταν λέγει κάτι, να συνεννοηθούν μεταξύ τους, ο άνδρας να λέει «Α, αυτό λέγει η μάνα μου» ή «Αυτό λέγει ο πατέρας μου». Θα μπορούσε να του πει η γυναίκα του «Εάντε να ζήσεις με τη μάνα σου και τον πατέρα σου». Είναι ανάποδο, παιδιά. Και αντιστρόφως, η κόρη να έχει προσκόλληση στη μάνα και τον πατέρα και τότε να εξαρτάται όχι πια από τον σύζυγό της, αλλά να εξαρτάται από τους γονείς της. Ολέθρια πράγματα αυτά. Ολέθρια, καταστρεπτικότατα πράγματα αυτά. Θες να φυλάξει. Δεν θα πρέπει ποτέ έτσι να κινηθούν. Οι γονείς πρέπει να έχουν την πρόνοια να ελευθερώνουν τα παιδιά τους ψυχολογικά. Και να λέγουν, παιδάκι μου, με τον άνδρα σου ή με τη γυναίκα σου. Τέλος. Έλα από μένα να πάρεις μια συμβουλή, αλλά όχι ποτέ να έχεις ψυχολογική εξάρτηση. Όχι ποτέ. Για να μην σας πω και άλλα φοβερότερα πράγματα τέτοιου είδους εξαρτήσεως του ανδρός ή της γυναικός από τους γονείς, τα οποία βλέπουμε μέσα στον κόσμο αυτό, στην κοινωνία αυτή, και εκπλησόμεθα και λέμε πώς ζουν οι άνθρωποι και πώς οι ίδιοι καταστρέφουν την ευτυχία τους. Έτσι εδώ πέρα στέλνει ο Ραγουή την κόρη του μαζί με τον άνδρα της. Και σημειώνει ακόμη ένα σπουδαίο στοιχείο. Και ευλόγησεν αυτούς. Αυτό το οποίο ιερολογείται ως ευλογία μέσα των γάμων, και επειδή σας είπα η ιερολογία γάμου δεν υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη, εδώ ο πατέρας ευλογεί. Διότι το θέμα της ευλογίας αναφέρεται πλέον εις τους πρεσβύτας, οι οποίοι δίνονται να ευλογούν. Σημειώσατε ότι αυτό και σε εμάς υπάρχει τους χριστιανούς, ο μεγαλύτερος δίνεται να ευλογεί τον μικρότερον. Πάντοτε, και είναι θα λέγαμε θέσεις αυτή της Παλαιάς Διαθήκης, ότι το έλατον πάντοτε ευλογείται υπό του Κρήτονος. Μάλιστα αυτό το χρησιμοποιεί η Αγία Γραφή, ο Απόστολος Παύλος, στην προς Εβραίους επιστολή του, για να πει ότι όταν ευλογήθηκε ο Αβραάμ από τον Μελχισεδέκ, οπωσδήποτε ο Αβραάμ ήταν κατώτερος του Μελχισεδέκ. Αυτός ο γενάρχης των Εβραίων ήταν κατώτερος του Μελχισεδέκ, διότι κατά προφητικών λόγων ο Μελχισεδέκ είναι ο τύπος του Ιησού Χριστού. Συ η ιερεύς εις τον αιώνα, λέει ο δεύτερος ψαλμός, κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Και ερμηνεύοντας την προς Εβραίους ο Απόστολος λέγει ότι άνευ αντιλογίας το έλατον

Ευλογείται υπό του κρίτωνος. Έτσι δεν μπορεί να ευλογήσει ένα μικρό παιδί τους γονείς του, αλλά δύναται όμως να ευλογήσουν οι γονείς τα παιδί τους. Παιδί μου, να έχεις την ευχή μου, είναι η ευχή. Να έχεις την ευχή μου, να έχεις την ευλογία μου. Δεν μπορούν να καταραστεί το παιδί τους γονείς του, είναι ανάποδο. Αλλά αφήστε ότι απαγορεύεται η κατάρα, να φυλάξει ο Θεός. Το λέγω μόνο τώρα σαν θέση. Αλλά οι γονείς όμως δίνονται να καταραστούν το παιδί τους, που σημαίνει ότι πιάνει αυτό το πράγμα. Όχι δίνονται με την έννοια ότι μπορούν να καταργιώνται, να φυλάξει ο Θεός. Θέλω να πω δηλαδή ότι η κατάρα των γονέων έχει έρισμα στα παιδιά. Ενώ όταν το παιδί καταράται τον πατέρα του, αυτό και τη μάνα του, και μάλιστα και αδίκως, αυτό δεν έχει καμία βάση. Δεν μπορεί. Έτσι οι γονείς ευλογούν τα παιδιά τους. Και θα έλεγα ότι όταν ξεκινήσει κανείς για γάμο ή οτιδήποτε άλλο, αρκεί να είναι κατά Θεόν αυτό το κάτι, πρέπει να ξεκινάει με ευλογία. Διότι την ευλογία, αν την πάρεις από τους γονείς σου, οι γονείς σου την πήραν από τους γονείς των, και ούτω καθεξής, όπως οι Εβραίοι, φτάνομαι στον Αβραάμ, ο οποίος παίρνει την ευλογία από τον Θεό. Πίσω από την ευλογία των γονιών σου είναι η ευλογία του Θεού. Και εφόσον και καθόσον οι γονείς σου ενεργούν κατά Θεόν. Αυτό να μην το ξεχνούμε, ότι πίσω από την ευλογία των γονιών είναι η ευλογία του Θεού. Και εκάλεσεν έδραν την γυναίκα αυτού. Δεν ατελείωσε ακόμη ο γάμος. Εκάλεσε και τη γυναίκα του, την Έθνα. Είναι παρούσα και εκείνη. Είναι μάρτης. Και εκείνη συγκατατίθεται. Δεν έχουμε εδώ πέρα διαφορά διχογνωμίας. Δεν έχουμε διαφορά γνώμης. Δεν έχουμε διχογνωμία μέσα στο ζεύγος. Να πει ο πατέρας, εγώ θα τη δώσω την κόρη μου, και να λέει η μάνα, όχι. Καλείται και η σύζυγος. Η Έθνα δίνει και αυτή τη μαρτυρία της. Και αφού υπάρχει συμφωνία σε όλους, σε ποιους όλους? Προσέξτε, στον πατέρα και τη μητέρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορούμε να καλούμε συγγενείς, μπαρμπάδες, θιές, ξαδέλφους, κουμπάρους, κουμπάρες και όλο το συγγενολόγιο. Προς Θεού ποτέ μη καλείτε συγγενολόγοι στο σπίτι σας, προκειμένου να πάρετε αποφάσεις. Ο καθένας έχει τη γνώμη του, και το χειρότερο, το συγγενολόγιο επεμβαίνει στη ζωή της οικογενείας. Πότε? Ικανοί οι γονείς. Τέλος. Οι γονείς και τα παιδιά τους. Μεταξύ τους. Ό,τι κάνετε μέσα στο σπίτι σας. Ποτέ δεν θα καλέσετε εις βοήθεια άλλους συγγενείς. Εκτός αν δεν υπάρχει πατέρας και η μητέρα θα ζητήσει την βοήθεια κάποιου. Αν δεν ζητήσει, δεν θα μπει κανείς. Υπάρχουν γυναίκες, θαυμάσια, τα βγάζουν επέρ. Γιατί λοιπόν να μπουν συγγενείς, να τα μπερδέψουν περισσότερο? Διότι είναι επόμενον, όσο περισσότεροι υπάρχουν μέσα στην οικογένεια, στο συγγενολόγιο, να υπάρχουν και διαφορετικότερες γνώμες. Αλλά τι θα γίνει εκεί πέρα? Ψηφοφορία θα κάνουμε? Τι θα γίνει? Εδώ έχουμε μόνο δύο βασικά σημεία. Τον πατέρα και τη μητέρα. Τέλος. Συμφωνούν λοιπόν εδώ οι σύζυγοι. Και τότε, λαβών βιβλίων, αφού έγινε όλη αυτή η συμφωνία, έγινε όλη αυτή η διαδικασία η κατά Θεόν, λαβών βιβλίων έγραψε συγγραφή και εσφραγίσατο. Πήρε το βιβλίο. Είναι εκείνο που λέγει στην Καινή Διαθήκη ο Χριστός, το βιβλίο του αποστασίου. Είναι το βιβλίο του διαζυγίου. Όπως υπήρχε βιβλίο διαζυγίου, δηλαδή πιστοποιητικών θα λέγαμε, χαρτί, έτσι υπήρχε βιβλίο γάμου. Και τι έκανε? Έγραψε μέσα το συμβόλαιο του γάμου. Προσέξτε, όχι της πρίκας, όχι της πρίκας, αλλά αυτό το γεγονός του γάμου. Το θέμα της πρίκας είναι παρακάτω. Είναι άλλο θέμα, είναι παρακάτω. Εδώ μπαίνει το θέμα μόνο του γάμου. Και εσφραγίσατο, εμπήκε σφραγίδα. Δηλαδή η επικύρωση του γάμου. Ότι τώρα είναι γυναίκα σου. Το θέμα της πρίκας θα κλείσει και αυτό κατά τη διάρκεια του τραπεζιού. Είναι χαρακτηριστικό ότι εδώ τίθεται από τον πατέρα αυθαιρέτως, αυτοπροαιρέτως, την ίδια ώρα βεβαίως,
πιστών το βίο, ο οποίος δεν είναι κανένας πρικοθύρας, ό,τι του δίδουν το παίρνει, και μάλιστα και αν δεν του δίναν τίποτα δεν θα είχε πολύ σημασία να τον ενδιαφέρει τον το βίο να πάρει την Σάρα, διότι ενώ ακόμη του διηγείται στο δρόμο ο σύντροφός του, ο Αζαρίας, εκείνος την ηγάπησε. Την ηγάπησε πριν ακόμη την δει. Αυτό έχει σημασία. Όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα. Καλή η πρίκα, αλλά δευτερεύον στοιχείο. Το πρωτεύον τι? Η φρόνηση στην κοπέλα. Άλλα στοιχεία που, είναι, που να, απο, να βάζουν τη σφραγίδα του στην προσωπικότητα ή να αποτελούν την προσωπικότητα της κοπέλας. Και τότε ήρξαν το εσύ. Άρχισαν να τρώνε. Για την πρίκα θα μιλήσουμε την ερχομένη φορά. Ήρξαν το εσύ. Τι είχε πει? Δεν θα βάλω μπουκιά στο στόμα μου εάν το θέμα δεν κλείσει. Αφού λοιπόν έκλεισε, αφού ετελέστη ο γάμος, τότε εκάθισαν να φάμε. Αλλά ενώ τρώνε, ίσως να τρώνε μια εβδομάδα ή θα δούμε, τρώνε 14 μέρες. Θα γελάσετε. Ναι παιδιά, ο γάμος στους Εβραίους ήταν μια εβδομάδα. Αν θέλετε, διατηρείτε το έθιμο αυτό και σε εμάς τους Έλληνες. Σε κάποια χωριά ακόμα υπάρχει μια εβδομάδα, έχουν γάμο. Διασκεδάζουν και τα λοιπά. Ή 3 μέρες. Επειδή όμως πέθαναν οι γαμπροί, ο Ραγουήλ από τη χαρά του διπλασιάζει τις ημέρες και τις κάνει 14. Συνεπώς ας τους αφήσουμε αυτούς να τρώγουν και εμείς θα κουβεντιάσουμε τα παρακάτω.

Ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος μας προσφέρει πνευματική παρακαταθήκη θησαυρούς από το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, το Β.

Μηνύματα ζωής. Τα αντλούμε από το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα ακολουθούμε γιατί πιστεύουμε ότι μόνον αυτά μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Τα ακούμε με ευλάβεια και σεβασμό, γιατί μας τα παρουσιάζει η φωνή κάποιου που τα βίωσε. Μηνύματα ζωής με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Ένας δορυφόρος του ουρανού, φίλοι ακροατέ, είναι το θέμα της ομιλίας μας. Δεν κουραστήκατε να ακούτε συνέχεια για τον Χριστό? Άλλωστε η εποχή μας είναι εποχή των δορυφόρων και των διαστημοπλοίων. Ανάμεσα στα πολλά επιτεύγματα της επιστήμης συγκαταλέγονται και οι τεχνητοί δορυφόροι που φτιάχνει ο άνθρωπος και εξαποστέλει στο διάστημα. Ποιος δεν θυμάται όταν για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 1957 οι Ρώσοι εξαπέστειλαν στο διάστημα τον πρώτο δορυφόρο της γης. Κατάπληκτος ο κόσμος τότε επληροφορείτο για το επίτευγμα αυτό των Ρώσων επιστημόνων. Μετά ακριβώς από ένα μήνα την ίδια χρονιά στέλνουν δεύτερο δορυφόρο που περιείχε μέσα τη σκύλα τη Λάικα. Τον Ιανουάριο του 1958 έστειλαν και οι Αμερικανοί τον πρώτο τους δορυφόρο. Από εκεί άρχισε ο συναγωνισμός για το διάστημα. Το 1961 οι Ρώσοι στέλνουν στο διάστημα τον πρώτο επινδρωμένο δορυφόρο με τον πρώτο αστροναύτη, το σύντροφο Καγκάριν. Παρόμοιες αποστολές επανδρωμένων δορυφόρων με αστροναύτες έστειλαν και οι Αμερικανοί. Αλλά εκτός από τους δορυφόρους αυτούς της γης υπάρχει και ένας άλλος δορυφόρος, όχι βέβαια της γης αλλά του ουρανού. Ποιος είναι ο δορυφόρος του ουρανού? Ο άνθρωπος. Ναι, ο άνθρωπος. Την ύπαρξη του Θεού την βεβαιώνουν τα αστέρια του ουρανού. Ο ήλιος με τις θερμογόνες και ζωογόνες ακτίνες του. Η θάλασσα με το φλίσμο της. Τα λουλούδια με το άρωμά τους. Τα πουλιά με το κελάιδιμά τους. Τα ριάκια με το κελάρισμά τους. Όλα μιλούν για την ύπαρξη του Θεού, μα περισσότερο από όλα τα δημιουργήματα του κόσμου ο άνθρωπος είναι αυτός που αποκαλύπτει το δημιουργό Θεό. Κατά τους χρόνους της αρχαιότητος, φίλοι ακροατέ, υπήρχε ένα μικρό χωριουδάκι στην Αττική. Το όνομά του Αθήνα. Σε αυτό το χωριουδάκι ζούσε ένας απλός άνθρωπος, ο Διογένης. Ζούσε πολύ απλή ζωή και κατοικούσε μέσα σε ένα πιθάλι. Πίστευε ότι τελειότερος άνθρωπος είναι εκείνος που δείται ο λιγοτέρων. Χρησιμοποιούσε ένα πύληνο ποτήρι για να πίνει νερό. Μια μέρα είδε ένα μικρό παιδί να πίνει νερό με τις χούφτες του. Αμέσως σπάζει το ποτήρι και κάμνει αυτό που είδε στο μικρό παιδί. Ο φιλόσοφος ζούσε σε μια κοινωνία που οι άνθρωποι κατέβαλαν αγωνιώδεις προσπάθειες να αποκτήσουν περισσότερα, να έχουν τις ανέσεις τους, τις ευκολίες τους, χωρίς να διστάζουν ο ένας να αδικεί τον άλλον και ο ένας να αγνοεί τον άλλον και ο ένας να μισεί τον άλλον. Έβλεπε την κοινωνία σαν μια ζούγκλα αγρίων θηρίων
που το μεγάλο ψάρι τρώγει το μικρό. Γι' αυτό κάποια ηλιόλουστη μέρα, πάνω στο μεσημέρι, άναψε το φαναράκι του και κρατώντας το ψηλά φώναζε δυνατά: «Άνθρωπον ζητώ, άνθρωπον ζητώ». Οι Αθηναίοι έβλεπαν το Διογένη και παραξενεύονταν. «Τι έπαθες, Διογένη, και φωνάζεις έτσι? Εμείς δεν είμαστε άνθρωποι?» Ζητούσε άνθρωπο ο Διογένης. Για το Διογένη άνθρωποι δεν είναι αυτοί που έχουν δυο μάτια, διότι μάτια έχουν και τα ζώα. Άνθρωποι για το Διογένη δεν είναι αυτοί που έχουν δυο αυτιά, διότι αυτιά έχουν και τα ζώα. Άνθρωποι δεν είναι αυτοί που έχουν ένα στόμα, δυο χέρια και δυο πόδια, τέτοια έχουν και τα ζώα. Άνθρωποι είναι αυτοί που ζούνε και πολιτεύονται ανθρωπινά. Άνθρωποι είναι για το Διογένη αυτοί που σκέπτονται σωστά, που ομιλούν ορθά, που αποφασίζουν και ενεργούν δίκαια. Με τον τρόπο αυτό θέλησε ο Διογένης να διδάξει τους Αθηναίους ότι η Αθήνα κατήντησε μια ζούγκλα μέσα στην οποία δεν υπάρχουν άνθρωποι αλλά θηρία, που αλληλοτρώγονται, αλληλομισούνται, αλληλοαδικούνται και αλληλοσπαράσονται. Φανταστείτε, φίλοι ακροατέ, τι θα έλεγε ο Διογένης σήμερα για την Αθήνα. Από εδώ ξεκινώντας, ο ιατροφιλόσοφος Καρέλ έλεγε: «Εάν ο άνθρωπος που δέρνεται από τα πάθη του έπαιρνε και την εξωτερική μορφή του πάθους που κυριαρχεί μέσα του και δεσπόζει, τότε η ανθρώπινη κοινωνία θα ομοίαζε με τσίρκο αγρίων θηρίων. Τότε θα βλέπαμε τον υπερήφανο να παίρνει την όψη του παγωνιού, που είναι το σύμβολο της υπερηφανίας. Ο άνθρωπος που έχει ακατάσχητη ροπή να εκδικείται θα έπαιρνε την όψη της καμήλας, που είναι το σύμβολο της εκδικητικότητος. Ο άνθρωπος που έχει την αδυναμία να αρπάζει και να αδικεί θα έπαιρνε την όψη του γερακιού. Ο άνθρωπος που έχει δίψα να ρουφήξει ανθρώπινο αίμα θα έπαιρνε την όψη του αιμοδιψηλίκου. Ο άνθρωπος που είναι πνιγμένος μέσα στην πονηριά θα έπαιρνε την όψη της αλεπούς. Ο ράθυμος και ο αμελής την όψη της χελώνας. Ο σαρκολάτρης την όψη του θηλυμανού σύπου. Από αυτά που λέμε, φίλοι ακροατέ, αντιλαμβάνεστε τι ζούγκλα θα ήταν η ανθρώπινη μας κοινωνία. Τώρα όμως φορούμε τα προσωπία και ομοιάζουμε εξωτερικά άνθρωποι, εσωτερικά όμως αλήθεια τι είμαστε? Άνθρωπον αναζητούσε και ο προφήτης Ισαΐας: «Πήγα, Κύριε, και δεν βρήκα άνθρωπο. Δεν έχω άνθρωπο», έλεγε και ο παράλυτος της Βηθεσδά. Όταν ο Κύριός μας τον επισκέπτεται, τον ερωτά θέλεις υγιής γενέστε, και εκείνος απαντά: «Άνθρωπο νουκ έχω, δεν έχω άνθρωπο». Μα δεν υπήρχαν άνθρωποι στα Ιεροσόλυμα? Δεν υπήρχαν άνθρωποι? Τι ήταν οι γραμματείς
και οι Φαρισαίοι, δεν υπήρχαν οι νομοδιδάσκαλοι, δεν υπήρχαν όλοι οι Ισραηλίτες, τόσοι άνθρωποι. Και όμως ο παράλυτος της Βηθεσδά δεν είχε άνθρωπο και αναζητούσε τον άνθρωπο. Αλλά φίλοι ακροατέ, τι είναι ο άνθρωπος? Αν ερωτήσουμε ένα φιλόλογο και τον παρακαλέσουμε να μας ερμηνεύσει τη λέξη ετυμολογικός, θα μας πει: η λέξη είναι σύνθετος και παράγεται από την πρόθεση άνω και το ρήμα θρόσκο, που σημαίνει βλέπω προς τα άνω. Άνθρωπος λοιπόν είναι όχι αυτός που έχει όψην ανθρώπου, αλλά αυτός που βλέπει προς τα άνω, προς τον ουρανό. Και δεν είναι τυχαίος ο χαρακτηρισμός αυτός. Το όνομα του λέγει ότι άνθρωπος πρέπει να βλέπει προς τα άνω. Αλλά όχι μόνον το όνομά του, και αυτή η κατασκευή του σώματός του τον σπρώχνει να βλέπει προς τα άνω. Όλα τα άλλα ζώα περιπατούν με τα τέσσερα και μόνον ο άνθρωπος περιπατεί με τα δύο για να βλέπει προς τα άνω την πατρίδα, τον ουρανό. Και το όνομα φωνάζει να βλέπει προς τα άνω, και η κατασκευή του σώματος φωνάζει ότι πρέπει να βλέπει προς τα άνω, αλλά και η πνευματική του υπόσταση με το λεγόμενο θρησκευτικό συνέστημα τον ελκύει προς τα άνω και του θυμίζει τη θεϊκή του καταγωγή. Στον κόσμο αυτό, φίλοι ακροατέ, κατοικούν πολλοί άνθρωποι. Άλλοι είναι μικρού αναστήματος και αυτοί είναι οι νάνοι. Υπάρχουν άνθρωποι και μετρίου αναστήματος και υπάρχουν άνθρωποι γιγαντόσωμοι, και αυτοί είναι οι γίγαντες. Πολλές φορές όμως διακρίνονται οι άνθρωποι από τη ζωή τους και από τη συμπεριφορά τους έναντι των άλλων ανθρώπων. Μικρός άνθρωπος αυτός, γιατί όλη του η ζωή είναι ένα σύνολο από μικρότητες και από πράξεις ανάξιες λόγου. Μικρός άνθρωπος αυτός που δεν έμαθε ποτέ στη ζωή του να συγχωρεί, που δεν έμαθε να σέβεται τον οποιονδήποτε συνάνθρωπό του. Μικρός άνθρωπος αυτός που ψάχνει ευκαιρία να βρει να ανταποδώσει το κακό. Μικρός άνθρωπος αυτός που ποδοπατεί τους άλλους να ανεβεί. Μικρός άνθρωπος αυτός που διασύρει και διαβάλλει. Μικρός άνθρωπος αυτός που ποτέ στη ζωή του δεν ενδιαφέρθηκε, που δεν ασχολήθηκε να κάνει ένα στοιχειώδες καθήκον για την ψυχή του. Μικρός άνθρωπος αυτός που δεν ένιωσε ποτέ την ανάγκη να γονατίσει μπροστά στην παρουσία του μεγάλου Θεού και να πει ένα μεγάλο ευχαριστώ. Αντίθετα, μεγάλος άνθρωπος είναι αυτός που έμαθε να έχει μεγάλη καρδιά, που να αγαπά τους δικούς του, τους συγγενείς του, τους φίλους του, τους γείτονές του, τους γνωστούς του, και πάνω και περισσότερα από όλους να αγαπά τον εχθρό του και το Θεό του. Μεγάλος άνθρωπος αυτός που έμαθε να ζητά ο ίδιος συγγνώμη, αλλά και να συγχωρεί κάθε φταίχτη και κάθε άνθρωπο που τον έκανε το οποιοδήποτε κακό. Μεγάλος άνθρωπος αυτός που δεν λυγίζει στο πέρασμα της κάθε δυσκολίας,
που δεν απογοητεύεται μπροστά στη δοκιμασία και τη θλίψη που τον βρήκε, μπροστά στην αρρώστια και το θάνατο. Μεγάλος άνθρωπος αυτός που δεν ζει μόνο για τον εαυτό του, αλλά ζει για τον αδελφό του και για το Θεό του. Μεγάλος άνθρωπος αυτός που κάθε βράδυ κουβεντιάζει τα προβλήματα της ημέρας με το Θεό και ζητάει τη λύση από τα δικά του χέρια. Αυτός είναι μεγάλος άνθρωπος που έμαθε να μαθητεύει στο σχολείο του Χριστού. Αλλά τι είναι ο άνθρωπος? Το ερώτημα αυτό απασχόλησε τους σοφούς επιστήμονας και πολλοί έδωσαν πολλές και διάφορες απαντήσεις. Ο άνθρωπος είναι απλώς ένα ζώο, έχει μόνον κατώτερες ορέξεις, ποια είναι η αρχή του, από πού προέρχεται, από τη θάλασσα, από τη γη, από τον ουρανό, ποιος ο σκοπός της υπάρξεώς του, ποιος ο προορισμός του, ποια τα συστατικά της υπάρξεώς του, τι είναι τέλος πάντων αυτός ο άνθρωπος. Στο ερώτημα αυτό, τι είναι ο άνθρωπος, έστεψαν τα μυαλά των οι σοφοί και έγραψαν βιβλία πολλά σοφά επιστημονικά. Βιβλία που για να τα διαβάσεις όλα αυτά πρέπει να καθίσεις 1000 χρόνια να διαβάζεις. Και όλα αυτά είναι ένας αχυρώνας από άχυρο. Όλοι αυτοί λένε ότι ο άνθρωπος είναι το εξελιγμένο ζώο που ήλθε να φάει, να πιει, να γλεντήσει, να διασκεδάσει και να λιπάνει τη γη. Τίποτε άλλο. Υπάρχει όμως και μία απάντηση που βρίσκεται μέσα στην Αγία Γραφή. Ο άνθρωπος είναι το πλάσμα του Θεού. Ο άνθρωπος είναι το τελειότερο από όλα τα δημιουργήματα που έπλασε ο Θεός στον κόσμο. Έπλασα σε αυτόν βραχύπτη παραγγέλους, δόξη και τιμή εστεφάνωσα σε αυτόν. Και ο άνθρωπος πλάστηκε λίγο κατώτερος από τους αγγέλους. Όφιλε ο άνθρωπος με τη συνεχή άσκηση στο αγαθό να προσκοληθεί σε αυτό και να γίνει αμετακίνητος προς το κακό. Δυστυχώς όμως ο άνθρωπος, νικημένος από τον πειρασμό, έπεσε και η πτώση του ήταν βαθιά και ανεπανόρθωτος. Ο άνθρωπος εν τιμιών ουσινήκε, παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Σε υψηλή θέση τοποθέτησε τον άνθρωπο το χέρι του Δημιουργού. Αλλά ο άνθρωπος ζαλίστηκε από την αμαρτία και έπεσε πολύ χαμηλά και μάλιστα σε χαμηλότερη κατάσταση και από τα ζώα. Ο άνθρωπος, φίλοι ακροατέ, είναι το πλάσμα του Θεού που βγήκε από τα χέρια του Δημιουργού και θα καταλήξει πάλι στο δικό του βασίλειο. Ο άνθρωπος είναι ένα ουράνιον δένδρον που τη ρίζα του έχει κάτω στη γη και τα κλονάρια της ζωής του υψώνει στους ουρανούς. Ο άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Όπως το παιδί έχει τα κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα του πατέρα και της μάνας που το γέννησαν, έτσι και ο άνθρωπος είναι η φωτογραφία του ουρανίου πατρός. Αυτό μας λέγει η Αγία Γραφή. Ποιήσουμεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέρα και καθομοίωση. Το πρώτο στον άνθρωπο είναι η ψυχή του ανθρώπου. Το δεύτερον, το καθομοίωση είναι οφείλει ο άνθρωπος να αποκτήσει με τη συνεχή άσκηση στο αγαθό, με τον αγώνα και με τις προσπάθειές του. Αλλά
ποια είναι η αξία του ανθρώπου, όσοι δέχονται ότι ο άνθρωπος είναι απόγονος του γορίλα και του χιμπατζή, υποβιβάζουν την αξία του ανθρώπου σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Αυτοί οι άνθρωποι υπολογίζουν την αξία του ανθρώπου σε ένα πεντοχίλιαρο. Διότι αν πάρουμε ένα άνθρωπο και τον αναλύσουμε χημικώς, θα διαπιστώσουμε ότι το σώμα του ανθρώπου έχει τόσα χημικά στοιχεία όσα έχει και το χώμα της γης. Ποια είναι αυτά? Νερό το 70%. Λίπος για να φτιάξουμε 7 πλάκες σαπούνι. Σίδερο για να φτιάξουμε ένα καρφί. Φωσφόρο για να φτιάξουμε 7 κουτιά σπίρτα. Ασβέστιο για ένα κουβά για να ασβεστώσουμε το δωμάτιό μας. Μαγνησία για μια δόση καθαρτικού. Ποτάσα για ένα πυροτέχνημα. Λίγο ζάχαρη, λίγο θιάφη και όλα αυτά τα χημικά συστατικά που μας δίδει το ανθρώπινο σώμα μπορούμε να το αγοράσουμε με ελάχιστα χρήματα. Ο άνθρωπος, φίλοι ακροατέ, δεν είναι αυτό που φαίνεται. Ο άνθρωπος είναι αυτό που δεν φαίνεται. Ο άνθρωπος είναι νους. Έχει διάνοια. Ο νους του ανθρώπου, δραστηριοποιούμενος και ενεργοποιούμενος, πόσα δεν κατορθώνει. Η διάνοια του ανθρώπου σκάβει τη γη, βγάζει τα σίδερα, κατασκευάζει μηχανές και άλλες από αυτές τις δίνει φτερά και πετά στους ουρανούς. Άλλες από αυτές τις βάζει λαστιχένιες ρόδες και τρέχει πάνω στην άσφαλτο εκμηδενίζοντας τις αποστάσεις. Κι άλλες την τίνει με σιδερένια καλύματα και ταξιδεύει στις θάλασσες και τους ωκεανούς. Ο νους του ανθρώπου τι δεν κατόρθωσε. Ένωσε δύο σύρματα και ενώ ομιλεί στην Αμερική ακούγεται στην άλλη άκρη του κόσμου. Ο νους του ανθρώπου τι δεν κατόρθωσε. Στέκεται ο άνθρωπος μπροστά σε ένα μηχάνημα και στέλνει τις φωνές του, τα τραγούδια του, τις φωτογραφίες του χιλιόμετρα μακριά, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι που δέχονται τα μηνύματα αυτά να τον βλέπουν, να τον ακούνε και να τον απολαμβάνουν. Τι δεν κατόρθωσε η διάνοια του ανθρώπου. Αγωνίστηκε ο άνθρωπος και πέτυχε να διασπάσει το άτομο, την ύλη, και να συγκεντρώσει στα χέρια του μια ισχυρή δύναμη με την οποία μπορεί να καταστρέψει πόλεις και χωριά και έθνη μέσα σε λίγες ώρες. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο νους και διάνοια, αλλά είναι και καρδιά. Γλεντάει ο άνθρωπος και νομίζει ότι πλέει σε πέλαγος ευτυχίας. Για μια στιγμή κάποιος του φέρνει ένα τηλεγράφημα. Πέθανε ένα αγαπημένο του πρόσωπο. Τι συμβαίνει? Αυτομάτως αλλάζει όψη, κυτρινίζει, τρέμουν τα χέρια του και τα πόδια του. Τραυλίζει η γλώσσα του. Με κόπο σηκώνεται να φύγει. Ο άνθρωπος είναι νους, είναι καρδιά, αλλά και θέλησης. Το ζώο είναι εχμάλωτο των ενστίκτων. Πεινά το ζώο, θα φάει. Πεινά και ο άνθρωπος, αλλά δεν τρώγει. Όχι, λέγει, σήμερα είναι Τετάρτη, είναι Παρασκευή, είναι ημέρες νηστίσιμες. Νηστάζει το ζώο, κοιμάται. Νηστάζει ο άνθρωπος, δεν κοιμάται. Είναι νοσοκόμος στον άρρωστο αδελφό, θα αγρυπνήσει. Είναι φρουρός στα σύνορα, φυλάσσει τα όρια της ελληνικής πατρίδος.
Το ζώο έχει το ένστικτο της αυτοσυντηρήσεως και αυτοασφαλίζεται. Και ο άνθρωπος το έχει, αλλά μπροστά στον κίνδυνο της πατρίδος, μπροστά στον κίνδυνο να απολεσθεί η πίστη του, θυσιάζει τη ζωή του για τα ιδανικά του, για το πιστεύω του, και οδηγεί τα βήματά του στο μαρτύριο. Όη θέλησης στον άνθρωπο. Όταν θέλει ο άνθρωπος βουνά ισοπεδώνει. Όταν θέλει ο άνθρωπος βυθίζεται στη θάλασσα και συλλέγει τους θησαυρούς της. Όταν θέλει ο άνθρωπος τα γρίμια του λόγκου ημερώνει. Όταν θέλει ο άνθρωπος και μάλιστα ο χριστιανός. Στο λεξιλόγιο του χριστιανού το ρήμα θέλω είναι η βάση μιας κλίμακος για την επιτυχία. Θέλω, μπορώ, προχωρώ, αγωνίζομαι, νικώ, στεφανούμε. Αλλά εκείνο φίλοι ακροατέ που δίδει αξία στον άνθρωπο δεν είναι ο νους, δεν είναι η καρδία, δεν είναι η θέληση, είναι η ύπαρξη της ψυχής του ανθρώπου. Ο άνθρωπος λαμβάνει μεγάλη αξία από την ύπαρξη της ψυχής του. Ο άνθρωπος αποτελείται από σώμα και ψυχή αθάνατο. Το σώμα αποτελεί την υλική υπόσταση του ανθρώπου και η ψυχή την πνευματική υπόσταση του ανθρώπου. Το σώμα είναι το θεότευκτον όργανο της ψυχής. Είναι ο ναός της ψυχής μέσα στον οποίο η ψυχή ως άλλη αίρια προσφέρει λατρεία και δόξα στο όνομα του Θεού. Χρέος όλων μας φίλοι ακροατέ να γνωρίζουμε τα στοιχεία της ταυτότητός μας, να γίνουμε άνθρωποι και να μην λησμονούμε ότι εκτός από το σώμα έχουμε και μια ψυχή αθάνατο.

Μηνύματα ζωής. Τα αντλούμε από το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα ακολουθούμε γιατί πιστεύουμε ότι μόνο αυτά μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Τα ακούμε με ευλάβεια και σεβασμό, γιατί μας τα παρουσιάζει η φωνή κάποιου που τα βίωσε. Μηνύματα ζωής με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

0: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε του ουρανού και της γης, ο δια την ημετέραν σωτηρίαν εκ Παρθένου τεχθείς και διδάξας της ανθρώπης αγάπην και ειρήνην έχειν προς αλλήλους, κατάπεμψον την χάριν σου την επουράνιον και ελέησον ημάς κατά το μέγα σου έλεος, πάσης ανάγκης ριόμενος. Παύσον τα φριάγματα των εθνών, ειρήνευσον ημών την ζωήν, λύτρωσε ημάς και τον κόσμο σου από πάσης απειλής εναντίας και δίδαξον τις ηγέτες των εθνών εν ειρήνη επιλύειν τας διαφοράς αυτών και εμπαντή ειρηνεύειν. Υπόταξον δε πάντα τα βάρβαρα έθνη τα τους πολέμους θέλοντα. Εξαπόστειλον περιστεράν κλάδων ελέας έχουσαν επί του στόματος καταλλαγή σύμβολων. Τους εν εχμαλωσία αδελφούς ημών ανάρισε, τους άρχοντας ημών εν ειρήνη και ομονία διατήρησον. Δόρισε δε ημίν βαθίαν και αναφέρετον ειρήνην την πάντα νουν υπερέχουσαν, ειν αήρεμον και ησύχιον βίον διάγομεν, σου δεόμενη υπερ ειρήνης και καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου και του ευσεβούς ημών έθνους, την συμμαχίαν έχοντες την σύν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων. Σίγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε

Άναρχε βασιλεύ, αόρατε, ανεξιχνίαστε, ακατάληπτε και ανέκφραστε, ο πάσαν δρακή περιέχων την κτήσιν και διατηρών, ο διακατέχων και διακυβερνών αυτήν αρήτο λόγο, ο των νινεβητών τας ανομίας πρώτερον μεν ανεχόμενος, ύστερον δε την μετάνοιαν αυτών και επιστροφήν προσδεξάμενος και χαρισάμενος αυτής, διυπερβάλλουσαν αγαθότητα και μακροθυμίαν πάσας τας ανομίας και τα πλημελήματα της συνήθη και αφάτο σου φιλανθρωπία χρυσάμενος, δέξε και ημών τας ευχάς, καθάπερ οσύρητε των νινεβητών την επιστροφήν και μετάνοιαν. Δέξε τα δάκρυα και τους στεναγμούς, δέξε την τεταπεινωμένην ημών δέησιν, ουδέ γαρδινάμεθα όλος τες αμαρτίες γενόμενοι προσέ των μόνων αναμάρτητων ατενίζειν. Δέξε τας εκβάθους ως δίκην καπνού αναπεμπομένα σύ το δεσπότη κραυγάς. Δέξε του ταλαιπωρουμένου λαού την παράκλησιν. Νικησάτο η άβυσος της εις ευσπλαχνίας το πλήθος των ημετέρων αμαρτιών και δώσ' το λαό σου λύτρωσιν και ελευθερίαν των πειρασμών και της του θανάτου το μης άφεσιν. Διαφύλαξον πάσαν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Όπως και διημών των σών αχρίων δούλων, δοξαστεί το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θάνατο θάνατον πατήσας και της εν της πνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θάνατο θάνατον πατήσας και της εν της πνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θάνατο θάνατον πατήσας και της εν της πνήμας η ζωήν χαρισάμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσιτε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντες ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίεσε τες ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανάμιμά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστές εμ. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίφια της σοφίας η δήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυντής με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίαση και εφροσύνη, αγαλιάσονται ως θέατε τα πειδωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στους ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδωρε μου την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελίτηρα είναι σύνσου. Ό,τι ή θέλεις σας θυσίαν έδωκαν, όλο καυτά μου τα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξοδονώ.

0: Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθείτο τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσι είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εισπέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λέγεται διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και οι κηδείες εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμείε ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεος σου, ότι επί σύ ελείπησα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν ενή πορεύσουμε, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θεριμά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεις την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ ο δούλος σου ημί.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώνση. Κύριε, προσέκατε εφηγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ η πηγή ζωή, εν το φωτί σου οψόμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου τη γινώσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτου φυλαχθήνε ημά. Ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνήτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και εστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον. Το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
0: Το προσταχθέν μυστικό λαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίνας την καταβάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ η χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά η κλάμψη, χαίρε δύση χαρά η κλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωση. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρε εμφέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρε εν Θεός αρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτόν την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρ σλήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιών πόσε τι τεχθήνε δυνατόν λέξομοι, προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλή απορρίτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε το θαυμάτων Χριστού του προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διή κατέβει ο Θεό, χαίρε γέφυρα μετάγουσα του εγγύη προ ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς με ιδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογάμου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλουση θερίζει σωτηρία εν το ψάλι νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένων στη μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμωσε νοσάσμα συνεβώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράν του κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού Ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών Παρησία, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφ ταράχτη. Προ την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονόων άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου Έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνες ως προσποιημένες θεωρούσι τούτων ασαμνών άμωμων, εν την καστρή Μαρίας βοσκηθέντα ίν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένους μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητο στόμα, χαίρε των αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρητος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν της μάγη, τι τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ως λίγνων κρατούντες αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσοντες το ράφτος ενεχάρισαν αυτό βόντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χεσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούν τους αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόνες θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, Χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξωσα Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρωμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση πάυσωσα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Κήρυκες Θεοφόροι, γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σε το χρησμόν και κηρύξαντε σε το Χριστόν άπασιν. Αφέντες τον Ερώδινο σκληρόδι μη ειδότα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψα σε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξα στο ψεύδος το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρις θέντες ευώ προς την Θεοτόπον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των αιτών, χαίρε πέτρο υποτίσασα τους διψώνοντες την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλιο οδηγώντες εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πρωτετέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος. Επεδόθησος βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησε την άρη του σοφίαν κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέαν έδειξε κτίσιν εφανίσως ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρ βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύθυνος περίν άφθορον, είναι από το θαύμα βλέποντες εμνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων εφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορούς αδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσε αλυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίωδης όπησης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, το νουν ισουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βοώντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ο δόλο απειν ο απερίγραπτο λόγο. Συγκατάβαση γάρθε οικείου μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο εκ παρθένου Θεολύπτου ακουούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίο θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χεροβήμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαβούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίης αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων και τεπλάγει το μέγα της ίσης ανανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκεν. Απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένει σχετική νίσχυ σας, ημίς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος Αθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Σώσε θέλων του κόσμου ο των όδων κοσμήτων, προς τούτων αυτεπάγγελτους ήλθε. Και επιμείνει υπάρχοντος Θεός, δι' ημάς εφάνηκα θυμάς άνθρωπος, ομοίου γαρτοόμοιον καλέσας ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των παρθένων Θεωτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητή σάχραντε, εκεί σας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε οικής αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα νοθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσας πόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσαν. Χαίρε καλύκου τρόφι παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλοι Αγίων, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών εκτιρμός. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω ο δάσαν προσφέρεμεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν τουλούμεν άξιον, ον δέδοκα σιβήν της η βόσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ο το δόχο λαμπάδα της ενσκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρ άειλουν άπτους αφός οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή του νόμ φωτήρουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύταν. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμβουσα, χαίρε ως βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε όλοι των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρε όλοι των πολύρητων αναβλύζης ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρα εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χάριν δούνε θερίσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλονται σου των τόκων να νυμνούν σε πάντες ως έμψυχον αν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρίου συνέχουν πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε ευωάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρυσοθήσω το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή σου ανταπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε διείσε γύροντο τρόπαια, χαίρε διείσε εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη αιμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ίμ προσφοράν, από πάση ρίση η φορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω, του ύβοντα αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση πόλης του Θεοτόκε, αλλος έχωσα το κράτος όπως μάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, η νακράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζησε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς. Κύριε ηλάσιτε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαντας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου...

0: Αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, ο οποίον αείμεθυμών κατά την συνεπιήκεν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζώνη ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της ειν ειρήν δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός ο μακρόθυμος ο πολυέλειος ο πολυεύσπλαχνος ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών ο πάντας καλών προσωτηρίων δι της επαγγελίας των μελών των αγαθών αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητας της εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάς σου τας ψυχάς ημών αγίασον τα σώματα άγνουσον τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, κηρύσσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες ο Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόμος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν υφε δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτόν αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσε μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίου σκυνούμενα. τα στισαρκώσιμον επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσον. Και δόλης ήμην ο Θεός γρήγορον ουν σόφρον αλογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνον ελαφρών και πάσης εσωτερικής φαντασίας επιλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και τη μνήμη των σοκρεμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν της εν δοξολογία χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερέντοξα ύπαρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξα σοι.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών κάθχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτρα ανθρώνων επίησε και τη συγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξα σοι. Άγιε Άγγελε, ο ηφαιστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρων μου ζωής, μην καταλείπεις με των αμαρτωλών. Μηδέα πως της απαιμούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν του πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου ότι κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εις οδόν σωτηρίας. Νέα Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησαν όσα σοι έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον της ημέρων ημέραν. Σκέπασό με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσε των Θεών και πρέσβευε υπερ ημού προς τον Κύριον που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
3: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
4: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμο δόξα σοι.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμενα σωμάτων. Οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ανασθενείες κατακειμένων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Εξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
3: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών. Τον ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού Ορθοδόξου.
3: Αιωνία μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη ελέησον με των αμαρτωλών και εις επίστασε κρίμασις όσων με των ανάξεων δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ίεσιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλείς συμμάχισον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς ένθα επισκοπή το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών τον νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπειδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωση ημών, είδε και την κάκωση ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μήποτε ύποσι τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαό σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επί και κλίμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτεκούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτοί σου σαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης σαλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλή σου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός, μνήστητη των εκθερμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, πάυσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς
τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εν απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Ότι πρόσκαιρον ημών ζωήν, τη πανσόφο σου προνοία διακυβερνών και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτία συνέσυσα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμά στη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος μειόντος λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων, μη αντισταθμίσεις το βάρι των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχτερμών σου και το ελαίος σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, με δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής, αλήκτηρων συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσον ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα, βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημών ο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σύ φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλεωσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τα εσού το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγουμε εν σιδόλων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνοιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων των απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, η των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας το γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον,
ή να το προς την αμαρτίαν ημών ακρατές και οξύροπον, καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δεόμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμενη συν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστα σα προστάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προστάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη τονήν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήση κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούνται εσ' αλλήλους, φθονούνται εσ' αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν. Την δένιστίαν και εγκράτιαν ουκ εποθήσαμεν. Και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθα. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εν κρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόης ημάς εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδομε κοντάκης επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλώνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού και ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι και νυν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργη σου αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος, ευχές και πρεσβείες
της Πανακράντος ο Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

ραδιοφωνικό σταθμός Λιδία. Δίνει δύναμη στην καθημερινή βιοπάλη, μεταφέροντας τον ελπιδοφόρο λόγο του Χριστού στις καρδιές μας.

Ύστερα από λίγη ώρα, όμορφοι και καλοντημένοι, μαμά και γιος, έβγαιναν από τη σιδερένια καγκελόπορτα. Η Ρία, η αδερφή της Χλώης με το γιο της. Η γιαγιά του συνόδεψε ως τη βεράντα. Δέχτηκε τα φιλιά του εγγονού της, τους παρακολούθησε με τα μάτια ως τη στιγμή που έστριψαν και χάθηκαν και ύστερα μπήκε μέσα. Είχε μονάχα την επίβλεψη του φαγητού που σιγόβραζε στη φωτιά. Κάθισε εμπρός στο παράθυρο και άρχισε να πλέκει ένα μικροσκοπικό φορεματάκι ροζ για το καινούργιο εγγονάκι. Σε λίγο σκέφτηκε θα κάνω την ίδια δουλειά για το παιδί της Χλώης και χαμογέλασε ευτυχισμένα. Ό,τι και να πεις, δεν πήγαν χαμένοι οι κόποι της. Πάντρεψε και τα δυο της τα κορίτσια. Τα καλοπάντρεψε μάλιστα. Και έτσι μπορούσε να είναι τώρα ήσυχη πως εξεπλήρωσε τον προορισμό της. Ένας βαθύς στεναγμός ξέφυγε από τα χείλη της. Πέρασε δυσκολίες μεγάλες στη ζωή της, αλήθεια. Νέα χείρα, με μια σύνταξη και λίγα κτηματάκια. Δεν ήταν και τόσο εύκολο να τα βγάλει πέρα. Ο Θεός όμως τη βοήθησε. Και όλη την ώρα τα δάχτυλα πλέκουν και μεγαλώνει το φορεματάκι. Και η γιαγιά το βλέπει με αγάπη. Γιατί αρχίζει κιόλας να ξεχωρίζει το μικροσκοπικό σωματάκι που θα σκεπάσει. Τώρα συνεχίζει τις σκέψεις της. Η Χλώη και ο Άρης πρέπει να γύρισαν πια. Σήμερα αύριο θα πάρουν νέα τους. Ας είναι ευτυχισμένο το μικρό της κορίτσι. Είναι τόσο διαφορετική από τη Ρία. Η Ρία δεν έχει, λες, ανάγκη από τους άλλους. Είναι ικανή να τα βγάλει πέρα μόνη της, με κάθε είδους δυσκολία. Όμως η Χλώη είναι τόσο ευαίσθητη, τόσο λεπτή, τόσο σοβαρή. Και προπαντός αυτό, σοβαρή. Όλα τα βλέπει αλλιώτικα στη ζωή. Μα γιατί να ανησυχεί? Τα μάτια της Χλώης ήταν τόσο χαρούμενα τη στιγμή που την αποχαιρετούσε και τα γράμματα από το νησί δεν έκαναν τίποτε άλλο από το να τονίζουν την απέραντη ευτυχία της. Άλλωστε ο Άρης ήταν πολύ καλός και την αγαπούσε τόσο. Τίποτε απολύτως δεν είχε να φοβηθεί για αυτή την πεντάμορφη κόρη που της χάρισε ο Θεός. Είχε βρει το βασιλόπουλό της και το παραμύθι της ζωής της δεν μπορούσε να έχει άλλο τέλος από εκείνο που έχουν όλα τα παραμύθια.

ίδια. Έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Το ρολόι χτύπησε μία. Σε λίγο θα έρθουν. Ας ετοιμάσει το τραπέζι να το βρουν έτοιμο. Η Ρία θα είναι κουρασμένη. Άρχισε να στρώνει. Ετοίμασε το φαγητό του μπέμπι και βγήκε στη βεράντα να τους περιμένει. Και κανένας, μα κανένας, έτσι όπως ήταν ξεχασμένοι στην ευτυχία τους, δεν πρόσεξε το μαύρο σημάδι στον ουρανό που μεγάλωνε, όλο μεγάλωνε, έγινε γεράκι πελώριο και σκέπασε με τις φτερούγες του τον ήλιο και ρίξε τη σκιά του πάνω στο ευτυχισμένο σπίτι.

0: Όταν τους είδε να άρχονται, σαν να της φάνηκε πως η Ρία περπατούσε πολύ αργά, μα σκέφτηκε πως θα κουράστηκε από το μεσημεριάτικο περίπατο. Στηριζόταν στο μπράτσο του Μιχάλη, που κι εκείνος περπατούσε σκυφτός. Ο Μπέμπης είχε μισοκοιμηθεί στο καροτσάκι του. Κατέβηκε τις σκάλες η γιαγιά, έλυσε τη ζώνη που τον κρατούσε δεμένο και τον πήρε στην αγκαλιά της. «Κάνατε καλό περίπατο?» τους ρώτησε. «Πώς, ναι», απάντησαν κι οι δυο σαν αφηρημένοι. «Κουράστηκες, φαίνεσαι», είπε στη Ρία. «Άλλη φορά να μην βγαίνεις για τόση ώρα και με το παιδί μάλιστα. Άρχισες να βαραίνεις». «Δεν βαριέσαι, μαμά, θα ξεκουραστώ. Θα μου περάσει», της είπε η Ρία. «Καλά, καθίστε τώρα ώσπου να ετοιμάσω εγώ το φαγητό», είπε η μαμά και με το μικρό στην αγκαλιά προχώρησε προς την κουζίνα. «Πώς θα της το πούμε?» ρώτησε η Ρία τον άντρα της μόλις έκλεισε η πόρτα του δωματίου της πίσω της. Ο Μιχάλης είχε βγάλει το πηλίκιό του και τράβηξε από την τσέπη του το τηλεγράφημα του Άρη. Το ξαναδιάβασε αργά-αργά, λες και δεν είχε συλλάβει ακόμη το νόημά του. «Χλόη βαριά τραυματισμένη, στοπ. Αυτοκινητιστικό δυστύχημα, στοπ. Ειδοποιήσατε μητέρα, Ρία, Άρης». «Όμως πρέπει να το μάθει, πρέπει να πάει να τη δει. Δεν μπορούμε να πάρουμε μια τέτοια ευθύνη», είπε ο Μιχάλης. «Ο Θεέ μου, γιατί?» ψιθύρισε η Ρία και άρχισε να κλαίει. Ένα κλάμα γοερό, απαρηγόρητο. Ένα κλάμα που το είχε κρατήσει τόση ώρα μέσα της. Γιατί δεν ήθελε να κλάψει στο δρόμο και ξέσπασε τώρα πιο ορμητικό. Ο Μιχάλης της χάιδευε γεμάτος αμηχανία τα μαλλιά. «Έλα, μην κάνεις έτσι. Που ξέρεις, μπορεί να μην είναι τόσο σοβαρό. Άλλωστε δεν πρέπει να κλαις, Ρία, στην κατάσταση που βρίσκεσαι. Μην ξεχνάς το κοριτσάκι μας». Η Ρία τον κοίταξε σαν χαμένη. «Το κοριτσάκι μας? Η καημένη Χλόη, πόσο θα τα αγαπούσε», είπε και ένα καινούριο κλάμα την έπνιξε. «Πρέπει να έχεις κουράγιο, χρυσή μου, γιατί πρέπει να το πούμε στη μαμά. Πρέπει να φύγει απόψε κιόλας, αν είναι δυνατόν».
1: «Φυσικά»,
0: είπε η Ρία, σταμάτησε με κόπο τα δάκρυά της και έχισε μπόλικο νερό στα μάτια της που ήταν κατακόκκινα.
1: «Φαινόμαι πολύ».
0: «Ναι, καλύτερα κάθισε εδώ, να μην σε δει απότομα η μαμά. Θα της το πω εγώ όσο πιο μαλακά μπορώ». Έμεινε η Ρία μόνη μέσα στο δωμάτιο. Θεέ μου, τι ευτυχισμένη που ήταν ως σήμερα το πρωί. Τι ανυποψία στα χαρούμενη. Χωρίς να το θέλει, θυμήθηκε κάτι στίχους του Παλαμά που τους είχε διαβάσει κάποτε και τις άρεσαν. Πόσο τέριαζαν σήμερα για αυτήν και για τους δικούς της. «Είναι όλα ανυποψίαστα μέσα σε αυτό το σπίτι. Εσύ γυναίκα, σαν ματιά το αποσπερίτη. Τα δάκρυα σαν καλόδεχτα και εκείνα πρωτοβρόχια. Φέγγει ένας ήλιος χαροπά στα πάντα ως και στη φτώχεια. Δυσκολοχώριστα πουλιά, αγόρια, ανθή, κοράσια. Τα λόγια σαν φιλιά απαλά τα στόματα κεράσια. Η αγάπη χτίζει εδώ φωλιές και ο Απρίλης παραστέκει. Σε αυτό το σπίτι είναι έτοιμο να πέσει αστροπελέκι. Μα ποιος να το φανταζόταν σήμερα το πρωί?»

0: Ήταν ένα μουντό απόγευμα του Νοεμβρίου, όταν η Χλόη ξαναγύρισε από το μακρινό ταξίδι της στη Λισμονιά. Άνοιξε τα μάτια, κοίταξε γύρω της και είδε το ανήσυχο πρόσωπο της μαμάς, σκυμμένο από πάνω της με λαχτάρα. Αχ ναι, πώς το είχε ξεχάσει. Ήταν ένα μικρούλικο κοριτσάκι μέσα στη ροζ νυχτικιά της. Είχε σταυρώσει από βραδύ στα χεράκια της μπρος στην Παναγίτσα, είχε πει την προσευχή της και κοιμήθηκε. Τώρα είναι ώρα να ξυπνήσει. Γι' αυτό η μαμά ήταν σκυμμένη απάνω της. «Μαμά», ψιθύρισε. «Χλούι», άκουσε μιαν άλλη, μια ξένη φωνή πλάι της. Ποιος ήταν αυτός, δεν τον ήξερε. «Ησύχασε, Άρη, δεν πρέπει να την ταράξουμε». «Άρης», το όνομα αυτό ξυπνούσε κάποιον αντίλαλο μέσα στην καρδιά της. «Άρης δε λεγόταν εκείνος ο νέος που γνώρισε στους αραβώνες της φίλης της Νάτας. Μα τι ζητά εδώ πλάι της? Δεν ήξερε τάχα πως αυτή ήταν ένα μικρό κοριτσάκι πολύ κορασμένο που ήθελε να κοιμηθεί?» Έκλεισε τα μάτια, όμως το μυαλό της εξακολουθούσε να εργάζεται. «Άρης λεγόταν και κάποιος άλλος, κάποιος που πολύ τον αγαπούσε, η Χλόη. Το όνομά του αντιχούσε μέσα στα φιλοκάρδια της, όπως η ηχό ακούγεται από βουνό σε βουνό και σ' άλλο βουνό. Άρης! Όλο και από πιο μακριά, όλο και πιο σιγά.» «Ξανακοιμήθηκε», είπε η μαμά και σηκώθηκε να αναγγείλει το ευχάριστο νέο στο γιατρό. Έμεινε ο Άρης μόνος μέσα στο δωμάτιο. Τράβηξε την καρέκλα πιο κοντά στο κρεβάτι και κάθισε. Δεν καταλάβαινε καλά-καλά τι του γινόταν. Είναι δυνατό το πρόσωπο της πεντάμορφης πριγκιπέσας του να είναι αυτό το πράγμα, το μπανταρισμένο στους άσπρους επιδέσμους? Αν δεν ήταν τα μάτια που έμεναν ακάλυπτα, δεν θα το πίστευε. Μα και εκείνα ήταν τόσο ξένα, τόσο απομακρυσμένα όταν άνοιξαν πριν από λίγο. Ήταν δυνατό να συμβαίνουν όλα αυτά σε αυτόν, στον Άρη Χερογιάννη? Του φαίνεται απίθανο. Δεν είναι παρά ένα κακό όνειρο, ένας εφιάλτης. Θα ξυπνήσει και θα βρεθεί πάλι στο γνωστό του κόσμο. Σε ένα κόσμο γεμάτο ευτυχία, χαρούμενες προσδοκίες και όνειρα. Όχι, όλα ήταν ψέματα, μια φάρσα. Να, σε λίγο θα τραβήξει το πρόσωπό της, τους επιδέσμους η Χλόη. Θα αφήσει ελεύθερο το πρόσωπο και θα του πει με την απαλή φωνή της, με εκείνη τη φωνή που του θύμιζε το κελάρισμα της πηγής: «Σε τρόμαξα, Άρη μου. Συγχώρεσέ με. Και όλα θα ξαναγίνουν σαν πρώτα. Πριν από εκείνη τη στιγμή την τραγική που βρέθηκε ξαφνικά μέσα στο αυτοκίνητο, στο ασθενοφόρο, με τη Χλόη ανέστητη πλάι του, και τα θυμήθηκε όλα. Ο ίδιος δεν είχε πάθει σοβαρά πράγματα, μερικές αμοιχές στο πρόσωπο, ένα σοβαρότερο τραύμα στο χέρι που του κάνουν ακόμη αλλαγές. Μα τι τον ένοιαζε γι' αυτόν? Η Χλόη, γιατρέ, η Χλόη, γυναίκα μου, πώς είναι, θα ζήσει? Το ελπίζουμε», του είχε απαντήσει τότε ο γιατρός, χαϊδεύοντας πατρικά στους ώμους τον Άρη. «Θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να ζήσει». Και να που η Χλόη ζει. Και αφού ζει, όλα τα άλλα είναι δυνατά. Αφού ζει, δεν μπορεί η αγάπη του, θα κάνει το θαύμα της. Θα την κάνει καλά τη Χλόη, την πεντάμορφη πριγκιπέσα του, και θα πραγματοποιήσουν όλα εκείνα τα όνειρα που έκαναν στο νησί. Όμως να που ξανανοίγει τα μάτια της, τον βλέπει και κάτι του λέει πως αυτή τη φορά τον αναγνωρίζει. «Άρη», ακούει την απόμακρη φωνή της. «Άρη, τι ωραία που ήταν. Ναι, ναι Χλόη μου. Όμως τώρα που βρίσκομαι? Είμαι άρρωστη, Άρη. Είμαι βαριά άρρωστη, πες μου». Ο Άρης δεν πρόλαβε να απαντήσει, γιατί εκείνη τη στιγμή μπήκαν στο δωμάτιο η μαμά με το γιατρό.
1: «Α, στήσαμε και ψηλή κουβέντα, βλέπω»,
0: είπε ο γιατρός με το χαρακτηριστικό ύφος των γιατρών όταν μιλούν σε άρρωστο. «Ο γιατρός», είπε φοβισμένη τώρα η Χλόη. «Τι έχω, τι έπαθα, γιατί με έχετε έτσι δεμένη?»
1: «Μη φοβάσαι, παιδί μου, είσαι καλά»,
0: Μόνο μην μιλάς, μην προσπαθείς να θυμηθείς. Όλα θα έρθουν σιγά σιγά μόνα τους. Η Χλόη δεν άκουσε ως το τέλος τα λόγια του γιατρού. Είχε κουραστεί και αποκοιμήθηκε σαν το μικρό παιδάκι πάνω στο άσπρο προσκέφαλο.
1: «Λοιπόν, γιατρέ»,
0: ρώτησε σιγά ο Άρης πλησιάζοντας, και οι δυο λέξεις φανέρωναν όλη την αγωνία της ψυχής του. Η φωνή έτρεμε, τα μάτια του παρακαλούσαν.
1: «Ησυχάσε, παιδί μου, σώθηκε. Μια που συνήλθε και μίλησε, θα ζήσει». «Πόσο είμαι ευτυχισμένος»,
0: είπε τότε ο Άρης αποκαμωμένος και γονατίζοντας μπρος στην καρέκλα της πεθεράς του, ακουμπήσε το κεφάλι του πάνω στα γόνατά της και άφησε τον εαυτό του ελεύθερο να κλάψει.

Πέρασε, αδελφέ μου, και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρέβην, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι Πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται, εν τες καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστη. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδελφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος, αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

σε μαγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια στέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα γιαχέρια σου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με ύμνους από την Κυριακή αυτήν του παραλίτου στην οποία βρισκόμαστε και θα ξεκινήσουμε με τον άρχοντα πρωτοψάλτη της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολεως, Λυκούργο Πετρίδη, και θα ακούσουμε το δοξαστικό του Εσπερινού «Ανέβη ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα», ήχος πλάγιος του πρώτου.

Θα συνεχίσουμε με τον πρωτοψάλτη Χρήστο Χαλκιά του Ναού της Παναγίας Δεξιάς στη Θεσσαλονίκη και θα ακούσουμε το δοξαστικό των Ένων σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου «Κύριε των Παράλυτων».

τον πρώτο ψάλτη του Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά στη Θεσσαλονίκη, Ιωάννη Λιάκο, θα ακούσουμε χερουβικό σε ήχο τρίτο και σύνθεση του πρωτοψάλτου Δημητρίου Σουλατζή.

Θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με τα λειτουργικά σε τρίτο ήχο του Μιχαήλ Χατζή Αθανασίου σε διασκευή Θρασιβούλου Στανίτσα. Θα τα ακούσουμε από τον πρωτοψάλτη Ματθαίο Τσαμκυράνη. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το «Σε υμνούμεν», το οποίο θα ακούσετε από την τότε παιδική φωνή του σημερινού άρχοντος πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Παναγιώτου Νεοχωρήτου.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

Μηνύματα ζωής. Τα αντλούμε από το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα ακολουθούμε γιατί πιστεύουμε ότι μόνον αυτά μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Τα ακούμε με ευλάβεια και σεβασμό, γιατί μας τα παρουσιάζει η φωνή κάποιου που τα βίωσε. Μηνύματα ζωής με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Ένας δορυφόρος του ουρανού, φίλοι ακροατέ, είναι το θέμα της ομιλίας μας. Δεν κουραστήκατε να ακούτε συνέχεια για τον Χριστό? Άλλωστε η εποχή μας είναι εποχή των δορυφόρων και των διαστημοπλοίων. Ανάμεσα στα πολλά επιτεύγματα της επιστήμης συγκαταλέγονται και οι τεχνητοί δορυφόροι που φτιάχνει ο άνθρωπος και εξαποστέλει στο διάστημα. Ποιος δεν θυμάται όταν για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 1957 οι Ρώσοι εξαπέστειλαν στο διάστημα τον πρώτο δορυφόρο της γης. Κατάπληκτος ο κόσμος τότε επληροφορείτο για το επίτευγμα αυτό των Ρώσων επιστημόνων. Μετά ακριβώς από ένα μήνα την ίδια χρονιά στέλνουν δεύτερο δορυφόρο που περιείχε μέσα τη σκύλα τη Λάικα. Τον Ιανουάριο του 1958 έστειλαν και οι Αμερικανοί τον πρώτο τους δορυφόρο. Από εκεί άρχισε ο συναγωνισμός για το διάστημα. Το 1961 οι Ρώσοι στέλνουν στο διάστημα τον πρώτο επινδρωμένο δορυφόρο με τον πρώτο αστροναύτη, το σύντροφο Καγκάριν. Παρόμοιες αποστολές επανδρωμένων δορυφόρων με αστροναύτες έστειλαν και οι Αμερικανοί. Αλλά εκτός από τους δορυφόρους αυτούς της γης υπάρχει και ένας άλλος δορυφόρος, όχι βέβαια της γης αλλά του ουρανού. Ποιος είναι ο δορυφόρος του ουρανού? Ο άνθρωπος. Ναι, ο άνθρωπος. Την ύπαρξη του Θεού την βεβαιώνουν τα αστέρια του ουρανού. Ο ήλιος με τις θερμογόνες και ζωογόνες ακτίνες του. Η θάλασσα με το φλίσμο της. Τα λουλούδια με το άρωμά τους. Τα πουλιά με το κελάιδημά τους. Τα ριάκια με το κελάρισμά τους. Όλα μιλούν για την ύπαρξη του Θεού, μα περισσότερο από όλα τα δημιουργήματα του κόσμου ο άνθρωπος είναι αυτός που αποκαλύπτει το δημιουργό Θεό. Κατά τους χρόνους της αρχαιότητος, φίλοι ακροατέ, υπήρχε ένα μικρό χωριουδάκι στην Αττική. Το όνομά του Αθήνα. Σε αυτό το χωριουδάκι ζούσε ένας απλός άνθρωπος, ο Διογένης. Ζούσε πολύ απλή ζωή και κατοικούσε μέσα σε ένα πιθάλι. Πίστευε ότι τελειότερος άνθρωπος είναι εκείνος που δείται ο λιγοτέρων. Χρησιμοποιούσε ένα πύληνο ποτήρι για να πίνει νερό. Μια μέρα είδε ένα μικρό παιδί να πίνει νερό με τις χούφτες του. Αμέσως σπάζει το ποτήρι και κάμνει αυτό που είδε στο μικρό παιδί. Ο φιλόσοφος ζούσε σε μια κοινωνία που οι άνθρωποι κατέβαλαν αγωνιώδεις προσπάθειες να αποκτήσουν περισσότερα, να έχουν τις ανέσεις τους, τις ευκολίες τους, χωρίς να διστάζουν ο ένας να αδικεί τον άλλον και ο ένας να αγνοεί τον άλλον και ο ένας να μισεί τον άλλον. Έβλεπε την κοινωνία σαν μια ζούγκλα αγρίων θηρίων
που το μεγάλο ψάρι τρώγει το μικρό. Γι' αυτό κάποια ηλιόλουστη μέρα, πάνω στο μεσημέρι, άναψε το φαναράκι του και κρατώντας το ψηλά φώναζε δυνατά: «Άνθρωπον ζητώ, άνθρωπον ζητώ». Οι Αθηναίοι έβλεπαν το Διογένη και παραξενεύονταν: «Τι έπαθες, Διογένη, και φωνάζεις έτσι? Εμείς δεν είμαστε άνθρωποι?» Ζητούσε άνθρωπο ο Διογένης. Για το Διογένη άνθρωποι δεν είναι αυτοί που έχουν δυο μάτια, διότι μάτια έχουν και τα ζώα. Άνθρωποι για το Διογένη δεν είναι αυτοί που έχουν δυο αυτιά, διότι αυτιά έχουν και τα ζώα. Άνθρωποι δεν είναι αυτοί που έχουν ένα στόμα, δυο χέρια και δυο πόδια, τέτοια έχουν και τα ζώα. Άνθρωποι είναι αυτοί που ζούνε και πολιτεύονται ανθρωπινά. Άνθρωποι είναι για το Διογένη αυτοί που σκέπτονται σωστά, που ομιλούν ορθά, που αποφασίζουν και ενεργούν δίκαια. Με τον τρόπο αυτό θέλησε ο Διογένης να διδάξει τους Αθηναίους ότι η Αθήνα κατήντησε μια ζούγκλα μέσα στην οποία δεν υπάρχουν άνθρωποι αλλά θηρία, που αλληλοτρώγονται, αλληλομισούνται, αλληλοαδικούνται και αλληλοσπαράσονται. Φανταστείτε, φίλοι ακροατέ, τι θα έλεγε ο Διογένης σήμερα για την Αθήνα. Από εδώ ξεκινώντας, ο ιατροφιλόσοφος Καρέλ έλεγε: «Εάν ο άνθρωπος που δέρνεται από τα πάθη του έπαιρνε και την εξωτερική μορφή του πάθους που κυριαρχεί μέσα του και δεσπόζει, τότε η ανθρώπινη κοινωνία θα ομοίαζε με τσίρκο αγρίων θηρίων. Τότε θα βλέπαμε τον υπερήφανο να παίρνει την όψη του παγωνιού, που είναι το σύμβολο της υπερηφανίας. Ο άνθρωπος που έχει ακατάσχητη ροπή να εκδικείται θα έπαιρνε την όψη της καμήλας, που είναι το σύμβολο της εκδικητικότητος». Ο άνθρωπος που έχει την αδυναμία να αρπάζει και να αδικεί θα έπαιρνε την όψη του γερακιού. Ο άνθρωπος που έχει δίψα να ρουφήξει ανθρώπινο αίμα θα έπαιρνε την όψη του αιμοδιψηλίκου. Ο άνθρωπος που είναι πνιγμένος μέσα στην πονηριά θα έπαιρνε την όψη της αλεπούς. Ο ράθυμος και ο αμελής την όψη της χελώνας. Ο σαρκολάτρης την όψη του θηλυμανού σύπου. Από αυτά που λέμε, φίλοι ακροατέ, αντιλαμβάνεστε τι ζούγκλα θα ήταν η ανθρώπινη μας κοινωνία. Τώρα όμως φορούμε τα προσωπία και ομοιάζουμε εξωτερικά άνθρωποι, εσωτερικά όμως αλήθεια τι είμαστε? Άνθρωπον αναζητούσε και ο προφήτης Ισαΐας: «Πήγα, Κύριε, και δεν βρήκα άνθρωπο. Δεν έχω άνθρωπο», έλεγε και ο παράλυτος της Βηθεσδά. Όταν ο Κύριός μας τον επισκέπτεται, τον ερωτά θέλεις υγιής γενέστε, και εκείνος απαντά: «Άνθρωπο νουκ έχω, δεν έχω άνθρωπο». Μα δεν υπήρχαν άνθρωποι στα Ιεροσόλυμα? Δεν υπήρχαν άνθρωποι? Τι ήταν οι γραμματείς
και οι Φαρισαίοι, δεν υπήρχαν οι νομοδιδάσκαλοι, δεν υπήρχαν όλοι οι Ισραηλίτες, τόσοι άνθρωποι. Και όμως ο παράλυτος της Βηθεσδά δεν είχε άνθρωπο και αναζητούσε τον άνθρωπο. Αλλά φίλοι ακροατέ, τι είναι ο άνθρωπος? Αν ερωτήσουμε ένα φιλόλογο και τον παρακαλέσουμε να μας ερμηνεύσει τη λέξη ετυμολογικός, θα μας πει: η λέξη είναι σύνθετος και παράγεται από την πρόθεση άνω και το ρήμα θρόσκο, που σημαίνει βλέπω προς τα άνω. Άνθρωπος λοιπόν είναι όχι αυτός που έχει όψην ανθρώπου, αλλά αυτός που βλέπει προς τα άνω, προς τον ουρανό. Και δεν είναι τυχαίος ο χαρακτηρισμός αυτός. Το όνομα του λέγει ότι άνθρωπος πρέπει να βλέπει προς τα άνω. Αλλά όχι μόνον το όνομά του, και αυτή η κατασκευή του σώματός του τον σπρώχνει να βλέπει προς τα άνω. Όλα τα άλλα ζώα περιπατούν με τα τέσσερα και μόνον ο άνθρωπος περιπατεί με τα δύο για να βλέπει προς τα άνω την πατρίδα, τον ουρανό. Και το όνομα φωνάζει να βλέπει προς τα άνω, και η κατασκευή του σώματος φωνάζει ότι πρέπει να βλέπει προς τα άνω, αλλά και η πνευματική του υπόσταση με το λεγόμενο θρησκευτικό συνέστημα τον ελκύει προς τα άνω και του θυμίζει τη θεϊκή του καταγωγή. Στον κόσμο αυτό, φίλοι ακροατέ, κατοικούν πολλοί άνθρωποι. Άλλοι είναι μικρού αναστήματος και αυτοί είναι οι νάνοι. Υπάρχουν άνθρωποι και μετρίου αναστήματος και υπάρχουν άνθρωποι γιγαντόσωμοι, και αυτοί είναι οι γίγαντες. Πολλές φορές όμως διακρίνονται οι άνθρωποι από τη ζωή τους και από τη συμπεριφορά τους έναντι των άλλων ανθρώπων. Μικρός άνθρωπος αυτός, γιατί όλη του η ζωή είναι ένα σύνολο από μικρότητες και από πράξεις ανάξιες λόγου. Μικρός άνθρωπος αυτός που δεν έμαθε ποτέ στη ζωή του να συγχωρεί, που δεν έμαθε να σέβεται τον οποιονδήποτε συνάνθρωπό του. Μικρός άνθρωπος αυτός που ψάχνει ευκαιρία να βρει να ανταποδώσει το κακό. Μικρός άνθρωπος αυτός που ποδοπατεί τους άλλους να ανεβεί. Μικρός άνθρωπος αυτός που διασύρει και διαβάλλει. Μικρός άνθρωπος αυτός που ποτέ στη ζωή του δεν ενδιαφέρθηκε, που δεν ασχολήθηκε να κάνει ένα στοιχειώδες καθήκον για την ψυχή του. Μικρός άνθρωπος αυτός που δεν ένιωσε ποτέ την ανάγκη να γονατίσει μπροστά στην παρουσία του μεγάλου Θεού και να πει ένα μεγάλο ευχαριστώ. Αντίθετα, μεγάλος άνθρωπος είναι αυτός που έμαθε να έχει μεγάλη καρδιά, που να αγαπά τους δικούς του, τους συγγενείς του, τους φίλους του, τους γείτονές του, τους γνωστούς του, και πάνω και περισσότερα από όλους να αγαπά τον εχθρό του και το Θεό του. Μεγάλος άνθρωπος αυτός που έμαθε να ζητά ο ίδιος συγγνώμη, αλλά και να συγχωρεί κάθε φταίχτη και κάθε άνθρωπο που τον έκανε το οποιοδήποτε κακό. Μεγάλος άνθρωπος αυτός που δεν λυγίζει στο πέρασμα της κάθε δυσκολίας,
που δεν απογοητεύεται μπροστά στη δοκιμασία και τη θλίψη που τον βρήκε, μπροστά στην αρρώστια και το θάνατο. Μεγάλος άνθρωπος αυτός που δεν ζει μόνο για τον εαυτό του, αλλά ζει για τον αδελφό του και για το Θεό του. Μεγάλος άνθρωπος αυτός που κάθε βράδυ κουβεντιάζει τα προβλήματα της ημέρας με το Θεό και ζητάει τη λύση από τα δικά του χέρια. Αυτός είναι μεγάλος άνθρωπος που έμαθε να μαθητεύει στο σχολείο του Χριστού. Αλλά τι είναι ο άνθρωπος? Το ερώτημα αυτό απασχόλησε τους σοφούς επιστήμονας και πολλοί έδωσαν πολλές και διάφορες απαντήσεις. Ο άνθρωπος είναι απλώς ένα ζώο, έχει μόνον κατώτερες ορέξεις, ποια είναι η αρχή του, από πού προέρχεται, από τη θάλασσα, από τη γη, από τον ουρανό, ποιος ο σκοπός της υπάρξεώς του, ποιος ο προορισμός του, ποια τα συστατικά της υπάρξεώς του, τι είναι τέλος πάντων αυτός ο άνθρωπος. Στο ερώτημα αυτό, τι είναι ο άνθρωπος, έστεψαν τα μυαλά των οι σοφοί και έγραψαν βιβλία πολλά σοφά επιστημονικά. Βιβλία που για να τα διαβάσεις όλα αυτά πρέπει να καθίσεις 1000 χρόνια να διαβάζεις. Και όλα αυτά είναι ένας αχυρώνας από άχυρο. Όλοι αυτοί λένε ότι ο άνθρωπος είναι το εξελιγμένο ζώο που ήλθε να φάει, να πιει, να γλεντήσει, να διασκεδάσει και να λιπάνει τη γη. Τίποτε άλλο. Υπάρχει όμως και μία απάντηση που βρίσκεται μέσα στην Αγία Γραφή. Ο άνθρωπος είναι το πλάσμα του Θεού. Ο άνθρωπος είναι το τελειότερο από όλα τα δημιουργήματα που έπλασε ο Θεός στον κόσμο. Έπλασα σε αυτόν βραχύτη παραγγέλους, δόξη και τιμή εστεφάνωσα σε αυτόν. Και ο άνθρωπος πλάστηκε λίγο κατώτερος από τους αγγέλους. Όφιλε ο άνθρωπος με τη συνεχή άσκηση στο αγαθό να προσκοληθεί σε αυτό και να γίνει αμετακίνητος προς το κακό. Δυστυχώς όμως ο άνθρωπος, νικημένος από τον πειρασμό, έπεσε και η πτώση του ήταν βαθιά και ανεπανόρθωτος. Ο άνθρωπος εν τιμιών ουσινήκε, παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Σε υψηλή θέση τοποθέτησε τον άνθρωπο το χέρι του Δημιουργού. Αλλά ο άνθρωπος ζαλίστηκε από την αμαρτία και έπεσε πολύ χαμηλά και μάλιστα σε χαμηλότερη κατάσταση και από τα ζώα. Ο άνθρωπος, φίλοι ακροατέ, είναι το πλάσμα του Θεού που βγήκε από τα χέρια του Δημιουργού και θα καταλήξει πάλι στο δικό του βασίλειο. Ο άνθρωπος είναι ένα ουράνιον δένδρον που τη ρίζα του έχει κάτω στη γη και τα κλονάρια της ζωής του υψώνει στους ουρανούς. Ο άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Όπως το παιδί έχει τα κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα του πατέρα και της μάνας που το γέννησαν, έτσι και ο άνθρωπος είναι η φωτογραφία του ουρανίου πατρός. Αυτό μας λέγει η Αγία Γραφή. Ποιήσουμε άνθρωπον κατ' εικόνα η μετέρα και καθομοίωση. Το πρώτο στον άνθρωπο είναι η ψυχή του ανθρώπου. Το δεύτερον, το καθομοίωση είναι ο φίλιο άνθρωπος να αποκτήσει με τη συνεχή άσκηση στο αγαθό, με τον αγώνα και με τις προσπάθειές του. Αλλά
ποια είναι η αξία του ανθρώπου, όσοι δέχονται ότι ο άνθρωπος είναι απόγονος του γορίλα και του χιμπατζή, υποβιβάζουν την αξία του ανθρώπου σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Αυτοί οι άνθρωποι υπολογίζουν την αξία του ανθρώπου σε ένα πεντοχίλιαρο. Διότι αν πάρουμε ένα άνθρωπο και τον αναλύσουμε χημικώς, θα διαπιστώσουμε ότι το σώμα του ανθρώπου έχει τόσα χημικά στοιχεία όσα έχει και το χώμα της γης. Ποια είναι αυτά? Νερό το 70%. Λίπος για να φτιάξουμε 7 πλάκες σαπούνι. Σίδερο για να φτιάξουμε ένα καρφί. Φωσφόρο για να φτιάξουμε 7 κουτιά σπίρτα. Ασβέστιο για ένα κουβά για να ασβεστώσουμε το δωμάτιό μας. Μαγνησία για μια δόση καθαρτικού. Ποτάσα για ένα πυροτέχνημα. Λίγο ζάχαρη, λίγο θιάφι και όλα αυτά τα χημικά συστατικά που μας δίδει το ανθρώπινο σώμα μπορούμε να το αγοράσουμε με ελάχιστα χρήματα. Ο άνθρωπος, φίλοι ακροατέ, δεν είναι αυτό που φαίνεται. Ο άνθρωπος είναι αυτό που δεν φαίνεται. Ο άνθρωπος είναι νους. Έχει διάνοια. Ο νους του ανθρώπου, δραστηριοποιούμενος και ενεργοποιούμενος, πόσα δεν κατορθώνει. Η διάνοια του ανθρώπου σκάβει τη γη, βγάζει τα σίδερα, κατασκευάζει μηχανές και άλλες από αυτές τις δίνει φτερά και πετά στους ουρανούς. Άλλες από αυτές τις βάζει λαστιχένιες ρόδες και τρέχει πάνω στην άσφαλτο εκμηδενίζοντας τις αποστάσεις. Κι άλλες την τίνει με σιδερένια καλύματα και ταξιδεύει στις θάλασσες και τους ωκεανούς. Ο νους του ανθρώπου τι δεν κατόρθωσε. Ένωσε 2 σύρματα και ενώ ομιλεί στην Αμερική ακούγεται στην άλλη άκρη του κόσμου. Ο νους του ανθρώπου τι δεν κατόρθωσε. Στέκεται ο άνθρωπος μπροστά σε ένα μηχάνημα και στέλνει τις φωνές του, τα τραγούδια του, τις φωτογραφίες του χιλιόμετρα μακριά, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι που δέχονται τα μηνύματα αυτά να τον βλέπουν, να τον ακούνε και να τον απολαμβάνουν. Τι δεν κατόρθωσε η διάνοια του ανθρώπου. Αγωνίστηκε ο άνθρωπος και πέτυχε να διασπάσει το άτομο, την ύλη, και να συγκεντρώσει στα χέρια του μια ισχυρή δύναμη με την οποία μπορεί να καταστρέψει πόλεις και χωριά και έθνη μέσα σε λίγες ώρες. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο νους και διάνοια, αλλά είναι και καρδιά. Γλεντάει ο άνθρωπος και νομίζει ότι πλέει σε πέλαγος ευτυχίας. Για μια στιγμή κάποιος του φέρνει ένα τηλεγράφημα. Πέθανε ένα αγαπημένο του πρόσωπο. Τι συμβαίνει? Αυτομάτως αλλάζει όψη, κυτρινίζει, τρέμουν τα χέρια του και τα πόδια του, τραυλίζει η γλώσσα του. Με κόπο σηκώνεται να φύγει. Ο άνθρωπος είναι νους, είναι καρδιά, αλλά και θέλησης. Το ζώο είναι εχμάλωτο των ενστίκτων. Πεινά το ζώο, θα φάει. Πεινά και ο άνθρωπος, αλλά δεν τρώγει. Όχι, λέγει, σήμερα είναι Τετάρτη, είναι Παρασκευή, είναι ημέρες νηστίσιμες. Νιστάζει το ζώο, κοιμάται. Νιστάζει ο άνθρωπος, δεν κοιμάται. Είναι νοσοκόμος στον άρρωστο αδελφό, θα αγρυπνήσει. Είναι φρουρός στα σύνορα, φυλάσσει τα όρια της ελληνικής πατρίδος. Το
το ζώο έχει το ένστικτο της αυτοσυντηρήσεως και αυτοασφαλίζεται. Και ο άνθρωπος το έχει, αλλά μπροστά στον κίνδυνο της πατρίδος, μπροστά στον κίνδυνο να απολεστεί η πίστη του, θυσιάζει τη ζωή του για τα ιδανικά του, για το πιστεύω του, και οδηγεί τα βήματά του στο μαρτύριο. Όη θέλησης στον άνθρωπο, όταν θέλει ο άνθρωπος βουνά ισοπεδώνει, όταν θέλει ο άνθρωπος βυθίζεται στη θάλασσα και συλλέγει τους θησαυρούς της, όταν θέλει ο άνθρωπος τα γρίμια του λόγκου ημερώνει, όταν θέλει ο άνθρωπος και μάλιστα ο χριστιανός. Στο λεξιλόγιο του χριστιανού το ρήμα θέλω είναι η βάση μιας κλίμακος για την επιτυχία. Θέλω, μπορώ, προχωρώ, αγωνίζομαι, νικώ, στεφανούμαι. Αλλά εκείνο οφείλει ακροατέ που δίδει αξία στον άνθρωπο δεν είναι ο νους, δεν είναι η καρδία, δεν είναι η θέληση, είναι η ύπαρξη της ψυχής του ανθρώπου. Ο άνθρωπος λαμβάνει μεγάλη αξία από την ύπαρξη της ψυχής του. Ο άνθρωπος αποτελείται από σώμα και ψυχή αθάνατο. Το σώμα αποτελεί την υλική υπόσταση του ανθρώπου και η ψυχή την πνευματική υπόσταση του ανθρώπου. Το σώμα είναι το θεότευκτον όργανο της ψυχής. Είναι ο ναός της ψυχής μέσα στον οποίο η ψυχή ως άλλη αίρια προσφέρει λατρεία και δόξα στο όνομα του Θεού. Χρέος όλων μας, φίλοι ακροατέ, να γνωρίζουμε τα στοιχεία της ταυτότητός μας, να γίνουμε άνθρωποι και να μην λησμονούμε ότι εκτός από το σώμα έχουμε και μια ψυχή αθάνατο.

Μηνύματα ζωής. Τα αντλούμε από το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα ακολουθούμε γιατί πιστεύουμε ότι μόνο αυτά μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Τα ακούμε με ευλάβεια και σεβασμό, γιατί μας τα παρουσιάζει η φωνή κάποιου που τα βίωσε. Μηνύματα ζωής με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Στη συνέχεια, φίλοι μας, ακολουθεί ο παρακλητικός κανόνας εις τους Παμεγίστους Ταξιάρχας Μιχαήλ και Γαβριήλ. Ψάλλει ο χορός της Ιεράς Μονής Παμεγίστων Ταξιαρχών Πηλίου.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν με τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσον μη το πρωί το έλεός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσουμε, ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θελημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψους την ψυχή μου, και εν το ελέησου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα σου θλίβοντας την ψυχή μου,

ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με εις όπου και καθαριστήσου με. Πληνείς με και υπέρ χιών αλευκανθήσου με. Ακουτείς με αγαλίασιν και ευφροσύνην, αγαλιάσουν τα εωστέατε ταπεινωμένα. Απόστριψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσες τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξον με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου.

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου

στο Σιμών, τις πρεσβείες Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Παμεγίστων Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβριήλ και Πασών των Επουρανίων,

Για ποιο λόγο, άνθρωπέ μου, ο πλούτος σου φαίνεται σπουδαίο πράγμα? Αναμφίβολα, γιατί σου αρέσουν οι σπατάλες και οι απολαύσεις. Γιατί ευχαριστιέσαι όταν σε θαυμάζουν ή σε ζηλεύουν οι άλλοι. Γιατί μπορείς με τα χρήματά σου να κάνεις κακό στους εχθρούς σου. Και τέλος, γιατί όλοι σε φοβούνται για τη δύναμη που σου δίνει ο πλούτος. Ναι, για αυτές τις τέσσερις αιτίες κυνηγάς τα λεφτά. Για την ειδονή, την κολακία, την εκδίκηση και το φόβο. Άλλη αιτία δεν υπάρχει, γιατί συνήθως ο πλούτος σου ούτε πιο σοφό κάνει τον άνθρωπο, ούτε πιο συνετό, ούτε πιο καλό, ούτε πιο φιλάνθρωπο. Καμιά αρετή δεν μπορεί να φυτέψει μέσα στην ψυχή μας ο πλούτος. Απεναντίας μάλιστα, αν βρει μερικές αρετές, τις ξεριζώνει για να φυτέψει μέσα μας τις αντίστοιχες κακίες. Αυτά τα λέω και δεν θα πάψω να τα λέω κι ας με κατηγορούν πολύ. Όλο με τους πλουσίους τα βάζεις, διαμαρτύρονται. Πράγματι, όχι όμως με όλους, αλλά μόνο με εκείνους που κάνουν κακή χρήση του πλούτου τους. Δεν χτυπάω τον πλούσιο, αλλά τον άρπαγα. Άλλο πλούσιος, άλλο άρπαγας. Να ξεχωρίζουμε τα πράγματα για να μην δημιουργείται σύγχυση ή παρανόηση. Είσαι πλούσιος, δεν σε εμποδίζω. Αρπάζεις, σε αποδοκιμάζω. Έχεις τα κτήματά σου, να τα χαίρεσαι. Παίρνεις τα ξένα, δεν μπορώ να σου πάσω. Θέλεις να με πετροβολήσεις, είμαι έτοιμος και το αίμα μου να χύσω. Φτάνει να σε σταματήσω από την αμαρτία. Δεν νοιάζομαι για το μίσος, δεν τρομάζω από την πολεμική. Για ένα πράγμα μόνο νοιάζομαι, για την προκοπή εκείνων που με ακούνε. «Πού είναι ο πλούτος σας?» θα ρωτούσα εκείνους που τον είχαν και τον έχασαν. Και θα τους ρωτούσα, όχι για να τους χλεβάσω, ποτέ τέτοιο πράγμα. Ούτε για να ξύσω πληγές, αλλά για να κάνω λιμάνι της σωτηρίας σας το δικό του ναυάγιο. Για να αντιληφθείτε ότι αυτός που σήμερα είναι πλούσιος, αύριο καταντάει φτωχός. Γι' αυτό πολλές φορές γέλασα όταν διάβασα διαθήκες που έγραφαν. Ο τάδε να έχει την κυριότητα των αγρών ή του σπιτιού, τη χρήση όμως να την έχει άλλος.

Μουν τη χρήση του και περιγελούν τις απολαύσεις. Όσοι σκορπάνε τα λεφτά τους και τα μοιράζουν στους φτωχούς, κάνουν καλή χρήση τους και φεύγουν από αυτόν τον κόσμο αληθινά πλούσιοι. Πλούσιοι σε καλά έργα και αγάπη και χάρη του Θεού. Μα γιατί τέλος πάντων θεωρείς τον πλούτο αξιοζήλευτο? Γιατί καλοτυχίζεις όσους έχουν πολλά χρήματα? Ποια είναι η διαφορά του πλούσιου από του φτωχού? Άνθρωποι δεν είναι και οι δύο? Θα σου αποδείξω μάλιστα ότι ο ένας έχει την ανάγκη του άλλου, έτσι ώστε ούτε ο πλούσιος μπορεί να ζήσει δίχως το φτωχό, ούτε ο φτωχός δίχως τον πλούσιο. Ο Θεός οικονόμησε σοφά αυτή την αλληλεξάρτηση για να υπάρχει αμοιβαία αγάπη και συμπαράσταση, κοινωνική συνοχή και ευταξία. Πρέπει μάλιστα να τονίσω ότι οι πλούσιοι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη των φτωχών παρά οι φτωχοί των πλουσίων. Και για να το καταλάβεις, σου λέω ένα παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι κτίζονται δύο πόλεις και με νόμο ορίζεται στη μία θα κατοικούν μόνο πλούσιοι, ενώ στην άλλη μόνο φτωχοί. Αν στην πόλη των πλουσίων δεν υπάρχει ούτε ένας φτωχός και στην πόλη των φτωχών ούτε ένας πλούσιος, ας δούμε ποια θα μπορέσει να ικανοποιήσει καλύτερα τις ανάγκες της. Στην πόλη λοιπόν των πλουσίων δεν θα υπάρχει τεχνίτης, ούτε κτίστης, ούτε μαραγκός, ούτε τσαγκάρης, ούτε φούρναρης, ούτε γεωργός, ούτε σιδεράς, ούτε άλλος κανένας. Γιατί ποιος πλούσιος θα καταδεχόταν να ασκήσει κάποιο από αυτά τα επαγγέλματα τη στιγμή που και όσοι τα ασκούν όταν πλουτίσουν τα εγκαταλείπουν? Έτσι όμως, πώς θα μπορέσει να συντηρηθεί η πόλη? Δεν υπάρχει άλλη λύση παρά να καταργηθεί ο νόμος που θέσαμε στην αρχή και να κληθούν τεχνίτες για να αντιμετωπίσουν τις πρακτικές ανάγκες. Ας δούμε τώρα και την πόλη των φτωχών. Αν, όπως ορίσαμε, δεν έχει κανένα πλούσιο κάτοικο, αλλά και κανένα πλούτο, ούτε χρυσάφι, ούτε ασίμι, ούτε πολύτιμα πετράδια, ούτε πορφυρά και χρυσοήφαντα εδήματα, ποια γνώμη έχεις? Κάτω από τέτοιες συνθήκες θα είναι δύσκολη η ζωή της πόλης? Καθόλου. Γιατί αν χρειαστεί να κτίσουν σπίτια ή να κατεργαστούν το σίδερο ή να υφάνουν ρούχα, δεν χρειάζονται χρυσάφι και ασίμι και μαργαριτάρια, αλλά τέχνη και χέρια. Και αν πρέπει να σκάψουμε και να καλλιεργήσουμε τη γη, πλούσιοι ή φτωχοί μας χρειάζονται? Οπωσδήποτε φτωχοί. Πού θα χρειαστούμε λοιπόν τους πλουσίους, εκτός κι αν αποφασίσουμε να καταδαφίσουμε την πόλη? Άχρηστοι είναι οι πλούσιοι. Ναι, άχρηστοι, εκτός κι αν είναι ελεήμονες και φιλάνθρωποι. Μα δυστυχώς, λίγοι πλούσιοι, πολύ λίγοι ξεχωρίζουν για τη φιλανθρωπία τους. Οι περισσότεροι είναι βουτυγμένοι στη φιλαυτία, την ασπλαχνία, την αμαρτία. Γι' αυτό μη του ζηλεύεις. Εσύ να σκέφτεσαι τον Πέτρο και τον Παύλο, να σκέφτεσαι τον Ιωάννη και τον Ηλία, να σκέφτεσαι τον ίδιο τον Χριστό, ο οποίος δεν είχε που να γύρει το κεφάλι του. Μιμήσου τη φτώχεια εκείνου και των Αγίων του που ήταν στερημένοι από τα υλικά αγαθά, είχαν όμως αμύθιτα πνευματικά πλούτη. Να θυμάσαι πάντα και τη διακήρυξη του Κύριου που βεβαίωσε πως είναι πολύ δύσκολο να σωθεί πλούσιος. Όσοι έχουν χρήματα, πολύ δύσκολα θα μπουν στη Βασιλεία του Θεού. Πιο εύκολο είναι να περάσει καμήλα μέσα από βελονότρυπα παρά να μπει πλούσιος στη Βασιλεία του Θεού. Δίπλα σε αυτή τη θεϊκή διακήρυξη βάλε, αν θέλεις, όλο το χρυσάφι της γης και θα δεις ότι δεν αντισταθμίζει τη ζημιά που θα σου προξενήσει η κατοχή του. Ακόμα δηλαδή κι αν είχες δικές σου την ξηρά και τη θάλασσα, τις χώρες και τις πολιτείες της οικουμένης, αν δούλευε για σένα η ανθρωπότητα, αν έδινα για χάρη σου οι πηγές χρυσάφι αντί για νερό, και τώρα

τότε θα έλεγα πως δεν αξίζεις ούτε 3 δεκάρες αφού θα έχανες τη βασιλεία των ουρανών. Τι πιο ανόητο λοιπόν από το να μην γνωρίζεις πως θα αποκτήσεις το μεγαλύτερο κέρδος, γιατί τα χρήματα πρέπει να τα αποκτήσει κανείς σαν πραγματικός κύριος και όχι σαν δούλος τους. Κανείς δεν είναι πιο άμυαλος από το δούλο των χρημάτων. Νομίζει ότι τα εξουσιάζει ενώ εκείνα τον εξουσιάζουν. Ενώ στην πραγματικότητα έχει σκλαβώσει τον εαυτό του, ικανοποιείται σαν να είναι αφέντης. Ενώ βλέπει ένα λυσσασμένο σκύλο να ορμάει εναντίον της ψυχής του, αντί να τον δέσει και να τον λιώσει από την πείνα, του δίνει όλο και περισσότερη τροφή για να γίνει πιο φοβερός και να το επιτεθεί με μεγαλύτερη ορμή. Ο φτωχός δεν λαχταράει τόσο τα αναγκαία όσο ο πλούσιος τα περιτά. Ο Θεός έκανε πλούσιο για να βοηθάς όσους έχουν ανάγκη, για να βρεις τη συγχώρηση των αμαρτημάτων σου με τη φιλανθρωπία. Δεν σου έδωσε χρήματα για να τα φυλάγεις και να καταστραφείς, αλλά για να τα μοιράζεσαι και να σωθείς. Γι' αυτό το λόγο έκανε και τον πλούτο αβέβαιο, πρόσκυρο, ασταθή, για να ελαττώσει τη μανία σου για χρήματα. Πες μου, ποιος ήταν φτωχότερος από τον προφήτη Ηλία? Και όμως μέσα σε τέτοια φτώχεια ήταν ανώτερος και μακαριότερος από όλους τους πλουσίους. Γιατί η πλούσια καρδιά του θεωρούσε πως όλου του κόσμου τα χρήματα δεν αξίζουν τίποτα αν συγκριθούν με τη ζωή κοντά στο Θεό. Αν θεωρούσε σπουδαία τα πράγματα του κόσμου τούτου, δεν θα είχε μόνο μια μιλωτή. Γι' αυτό τον λόγο, όταν ανέβαινε με το πύρινο άρμα στον ουρανό, τίποτα άλλο δεν άφησε στο μαθητή του Ελισσαίο παρά μόνο αυτή τη μιλωτή. Μ' αυτήν, του είπε, πάλεψα ενάντια στο διάβολο. Πάρ' την και εσύ λοιπόν και κάνε το ίδιο. Γιατί η ακτιμοσύνη είναι όπλο ισχυρό, ακαταγόνιστο. Και ο Ελισσαίος δέχτηκε τη μιλωτή σαν την πιο μεγάλη κληρονομιά. Πράγματι, άξιζε περισσότερο από όλο το χρυσάφι της γης. Με εκείνη τη μιλωτή έγινε διπλός Ηλίας, προφήτης και θαυματουργός. Τι θα κάνετε όμως όταν σας αποδείξω πως όλοι πήραμε κάτι άλλο ασύγκριτα πολυτιμότερο από αυτό που πήρε εκείνος? Ο Ηλίας δηλαδή, ανεβαίνοντας στον ουρανό, άφησε στο μαθητή του τη μιλωτή του. Και ο Υιός του Θεού, ανεβαίνοντας στον ουρανό, άφησε σε μας τη σάρκα του. Όταν λοιπόν χάνουμε περιουσίες και χρήματα, να μην ταραζόμαστε, αλλά να λέμε: ας είναι δοξασμένος ο Θεός και θα βρούμε πλούτο πολύ μεγαλύτερο. Όσο θα ωφεληθούμε με αυτόν μόνο το λόγο, δεν θα ωφεληθούμε ούτε αν ξοδεύαμε ό,τι είχαμε σε αγαθοεργίες, ούτε αν γυρίζουμε παντού αναζητώντας φτωχούς για να τους βοηθήσουμε, ούτε αν σκορπάμε τα λεφτά μας για να προσφέρουμε φαγητό στους πεινασμένους. Γι' αυτό το λόγο δεν θαυμάζω τόσο τον Ιώβ, επειδή είχε το σπίτι του ανοιχτό σε εκείνους που χρειάζονταν βοήθεια, όσο γιατί με ευχαριστία και δοξολογία του Θεού σήκωσε την απώλεια των αγαθών του. Όποιος μπορέσει όταν δοκιμάσει συμφορά να πει ειλικρινά και αγόγγιστα ό,τι είπε ο Ιώβ: ο Κύριος μου έδωσε όσα είχα, ο Κύριος μου τα πήρε, μόνο για το λόγο τούτο θα ανακηρυχθεί δίκαιος μαζί με τον Ιώβ και θα σταθεί ένδοξος κοντά στον Αβραάμ. Όταν ο διάβολος αρπάζει τον πλούτο σου με οποιονδήποτε τρόπο και εσύ δοξολογείς τον Κύριο, πληγώνεις διπλά τον εχθρό. Αφενός γιατί δεν λυπήθηκες για όσα έχασες, και αφετέρου γιατί δέχεσαι ακόμα και τη δυστυχία ευχαριστώντας το Θεό. Ο διάβολος, αν δει ότι στεναχωριέσαι για την απώλεια των χρημάτων και τα βάζεις με το Θεό, ποτέ δεν θα πάψει να σου προξενεί παρόμοιους πειρασμούς. Αν όμως σε δει να αντιμετωπίζεις και τη μεγαλύτερη ακόμα καταστροφή
με η όβια υπομονή και μακροθυμία θα σταματήσει να σε πολεμάει για να μη σου εξασφαλίσει χωρίς να το θέλει λαμπρότερα στεφάνια. Και ο Μένιοβ, χάρη στη θεάρεστη στάση του, πήρε πίσω διπλά εκείνα που είχε χάσει. Εσύ όμως, όχι μόνο διπλά και τριπλά, μα εκατονταπλάσια θα τα πάρεις όλα αν υπομείνεις με πνευματική γενναιότητα τις συμφορές, και το σπουδαιότερο, θα κληρονομήσεις την αιώνια ζωή την οποία εύχομαι να απολαύσουμε όλοι μας με τη χάρη του Κυρίου.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Γεώργιος Χαντζηχρόνογλου, συνοδεία Ισοκρατών.